0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάποιος αν ξημερώσει και θα πούν. Γι' αυτήν ήτανε λοιπόν.

θα δέσουν μαλυσίδες όποιον είχα πελάτη. Και δεμένους μαλυσίδες θα σας φέρουνε μπροστά μου και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω. Και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικράστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικράστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκαν με δεκάδες χτυπήματα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, το Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο κύμα της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχτηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλακία και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε τα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79,21 δολάρια. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε απόψε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλη μήνυμα του 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν όλη τη νύχτα. Στους 13 οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του σενοριακού σταθμού της Κομοτηνής. Το όχημα εντόπισε η ΑΔΕ και τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί, από τους 63 τραυματίες 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στην πρωινή παρέα σας η Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης που είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, η Κατερίνα Σερέτη μόνη και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι.

Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 13 και στέλνω τις καλημέρες μου όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε διακοπές, είτε πηγαίνετε για δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, Radio, έτσι με αγγλικούς χαρακτήρες όπως τα ακούτε, έτσι δεν χρειάζεται το πω αυτό, στο Viber και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Άμα δεν έχουμε γίνει φίλοι, άμα θέλετε να γίνουμε φίλοι, και αφού γίνουμε φίλοι, να μας στείλετε τα μήνυματά σας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε πριν από ένα λεπτό ακριβώς στις 6 και 11 και θα δύσει στις 9 παρα 10, 20 και 49 για να είμαι ακριβής. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Ό,τι και να κάνουν, κύριε Παύλο μου, ό,τι και να κάνουν είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα γιατί θα καταλάβετε ότι είναι καλοκαίρι, όπως το καταλάβαμε και χθες, γιατί είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Είδα ότι κάποιες περιοχές χτύπησαν και 39 βαθμούς, όπως η Καρδίτσα, για παράδειγμα, 39,2 για να είμαι ακριβής. Τα δέντρα Τυρνάβου 38,8, τα Φάρσαλα 37,9, σαν πυρετός είναι. Η Πλατανούλα Λάρισα σε ίδια θερμοκρασία, 37,8, κάτι δεκατάκια είχε η Στυλίδα και το ίδιο είχε και το Άργος. Η Λάρισα 37,6 έχασε. Και το Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,5 βαθμούς. Είχε ζέστα.

ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, όπως του αρμόζει δηλαδή 13 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μισά του Ιουλίου και η αλήθεια είναι ότι καλά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής, έτσι. Λοιπόν, στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχει λίγη συννεφιά, η οποία κυρίως στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί. Λίγες βροχές και μπορεί και καταιγίδες αναμένονται στη Θράκη έως το πρωί και στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 21 έως 35. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 36 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Ήπειρο τους 33. Στη Στερεά 37. Στην Πελοπόννησο 38. Στο Ιόνιο 33. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο τους 37. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 35. Και στην Κρήτη τους 36 βαθμούς. Τι αέρα θα έχει τώρα. Στο Αιγαίο θα έχει βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρατάει ακόμα χαμηλό. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 7. Εδώ στην Αττική θα έχουμε βοριαδάκι 2 με 4 μποφόρ το πρωί και το απόγευμα 3 με 5. Θερμοκρασία από 27 έως 37. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βοριαδάκι και εκεί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα φτάσει στα 5 και θερμοκρασία από 25 έως 35.

Καλημέρα στην Κατερίνα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Φωτεινή, η οποία λέει, για να δω τι θερμοκρασία μας λέει εδώ πέρα. Κάτι γιατί κόλλησε, παιδιά, το μαραφέτη. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. 19 βαθμοί στην Ξάνθη. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Έχει θερμοκρασία, δεν μ' ανεβαίνει, 20 βαθμούς. Ο Δημήτρης λέει: συγγνώμη, λέει, το καλοκαίρι έχει τις πιο μικρές μέρες. 2 ρίτσες το πρωί και άλλες 2 το βράδυ. Τις υπόλοιπες πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα, αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ το έκανα. Καλημέρα και στη Μόρφο, καλή εβδομάδα, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, ο κύριος Σολομών λέει 20 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα, μερικοί απλά τεμπελιάζουμε, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Τι ωραίο πράγμα να τεμπελιάζεις ρε παιδιά, υπάρχει ωραίτερο πράγμα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλημέρα στο πλωμάρι της Λέσβου, στον Άκη, με 24 βαθμούς. Πάει για δουλειά με τον Δημήτρη. Καλό δρόμο, να προσέχετε. Με τον Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στάθη, στο δρόμο από Καβάλα για Παρανέστη Δράμας, με 17 βαθμούς δροσούλα. Ωραία, ωραία θερμοκρασία.

Σήμερα είναι μια γιορτή χαράς, μια γιορτή ευδαιμονίας, μια γιορτή, τι να σας πω τώρα, 13 Ιουλίου. Είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία προτείνω να καθιερώσουμε και εδώ. Και να γίνει, είναι και αργία κιόλας. Γιορτάζει και η Αγία Κλέλια σήμερα, που είναι προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη κάποτε, έτσι. Και της Αγίας Τερέζας των Άνδεων, να ξέρετε. Της Άνδης, αδερφές μου, της Άνδης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Παιδιά, κούραση είναι όλο αυτό το πράγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Ήθε. Ναι. Λοιπόν, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά το 1908 στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Ο Γάλλος Λουσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, η Αριστίδης Μούμογλου, πετυχαίνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε με σκορ 170-94. Δεν είχαν καλή άμυνα, το καταλαβαίνετε. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο. Το ζήσε αυτό, το έτσι, το, δηλαδή ήταν, ναι, δεν ήμουν εκεί, αλλά το κονσέρτο Live Aid, οι συναυλίες, οι φοβερές αυτές, ιστορικές, έμειναν στην ιστορία, είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού και χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους που λιμοκτονούσαν και λιμοκτονούν ακόμα στην Αφρική. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Μπομ Γκέλντορφ, και βεβαίως ξεχώρισε η εμφάνιση του Freddie Mercury. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό, και αυτό το ζήσα, της Ολυμπικής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ήταν τόσο θρησκεία ο Ανδρέας, παιδιά, τότε. Ήταν τόσο θρησκεία που κάποιοι μετά ή κανόνισαν να παντρευτούν στην Ελευθερώτρια, στην Παναγία, ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 η Δέσπο Διαμαντίδου, το 1942 ο Χάρισον Φόρντ και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ. Ζει ο Ρούμπικ, ζει. Δεν το ξέρα. Που έχει κάνει τον κύβο, ξέρετε. Λοιπόν, το 1951 χάναμε τον Άρλοντ Σέρμπεργκ, ο οποίος είναι, αυτός έχει γλωσσοδέτη επίθετο, δεν μπορώ να το πω, και αυστριακός συνθέτης και πατέρας του δωδεκαυθονγκισμού, γιατί αυτό τι είναι, δεν είναι γλωσσοδέτης. Το 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, ο αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, και το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, αυτά όλο ευχάριστα το βλέπετε, και την δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε βιώματα τώρα, έτσι, πλάκα έκανε. Μην πέσετε να με φάτε σαν το Θοδωρή Αθερίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα παιδιά, λέει από τον Τύρναβο με 22 βαθμούς. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι στη Νεάπολη της Λακωνίας και είχε πανηγύρι χθες το βράδυ στους Αγίους Αποστόλους. Τι ακόμα έχει, πες μου τι κλεντάτε ακόμα στο πανηγύρι στους Αγίους Αποστόλους. 24 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Πείτε το μου αυτό.

Πείτε λοιπόν τώρα ότι ήσασταν, τι να σας πω τώρα, λείπατε και για κάνα μήνα, ας πούμε, και επιστρέφετε και, και λέγατε τι έγινε για το Σάββατο. Και εγώ σας λέγανε έπιασε φωτιά το μπάντμιντον. Θα το πιστεύατε? Όχι. Ακόμα μυρίζει, να ξέρετε, στην περιοχή, γύρω-γύρω, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν το πιστεύαμε χτες όταν μάθαμε ότι έπιασε φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει καταρρεύσει ένα μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Έπεσε πάνω η πυροσβεστική και παρότι έχει πράσινο γύρω-γύρω, η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

από την αρχή σου, αλήθεια σας το λέω, γιατί δεν ήταν κανένα ήσυχο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε. Καθόλου ήσυχο. Το αντίθετο, ξεκινώντας από τα πιο βραδινά, να σας πω ότι είχαμε μια τραγωδία στην Μπαγκόκ, όπου έπιασε φωτιά σε ένα κλαμπ. Μου θυμίζει αυτό που έγινε στο Κραν Μοντανά πάνω στο το χειμώνα. 27 νεκροί, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι εκεί, πήγαν στις τουαλέτες που ήταν υποτίθεται μακριά από τη φωτιά για να σωθούν, εγκλωβίστηκαν εκεί, πέθαναν και από τις αναθυμιάσεις. Τραγικές εικόνες, τραγικές.

Σαββατοκύριακο που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο 20χρονος ο νεαρός, ο οποίος μετά από καταδίωξη δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Και αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυρίως από την αντιπολίτευση διαμαρτυρίες για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έγινε. Ταυτόχρονα στα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή στις συλλήψεις που έχουν γίνει για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και για το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη μητέρα της, δολοφονήθηκε η μητέρα της, η Βαγιά Νέστορα. Προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη, κανείς δεν μιλάει και στις δύο περιπτώσεις κανείς δεν ανοίγει το στόμα του από τους συλληφθέντες για να δώσει στοιχεία. Το μόνο που υπήρχε ως εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν ότι η γυναίκα που είχαν εντοπίσει και ζει στην Αγγλία είπε ότι να εμφανιστώ εγώ, να παρουσιαστώ, να έρθω στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δηλαδή να έρθει αυτοβούλος. Αυτά όσον αφορά στις υποθέσεις αυτές,

Βγήκε που λέτε ο γνωστός ηθοποιός ο Θοδωρής Αθερίδης σε μια εκδήλωση που βρισκόταν, που μιλούσε για την ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι παλιά ακούγα το ελληνικό FBI, όταν είχαν ανακοινώσει το ελληνικό FBI γέλαγα, αλλά μετά από αυτό που έγινε και με τη Μαρφίν και με την υπόθεση Νέστορα, λέω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, λέμε υπουργό δυτικής χώρας. Αυτό αισθάνθηκε, αυτό είπε. Παιδιά, το τι έγινε στα social, πέσανε να τον εφάνε. Πέσανε να τον εφάνε. Λες και είναι υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας ο Αθερίδης και περιμένει να του δώσει προαγωγή ο Χρυσογοίδης.

Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό το μίσος, αυτό το πράγμα, αυτή... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, όπου αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες οποιοδήποτε, το τονίζω αυτό, οποιασδήποτε πλευράς, αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες ή κάτι που δεν ακούγεται συχνά, πρέπει να σε στείλουμε στο πύρτο εξώτερων. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Badminton στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος μας κερνάει καφέ από την Αιακείο, 21 βαθμούς έχει σήμερα και πάρα πολύ ωραία θέα από τη βεράντα του, πάρα πολύ ωραία θέα. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, κύριε Πέτρο. Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια και εκείνη στέλνει μια πολύ ωραία παραλία, βρε παιδιά. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα που έχει 21 βαθμούς. Έχει κολλήσει, παιδιά, στους 21 το θερμόμετρο, ε. Λοιπόν, τι είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλο το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία και δυστυχώς το πετρέλαιο ξαναπηγαίνει στα κοντά στα $80. Ανέβηκε πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει στα 78 και 86. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει μέσα στη μέρα.

δεν είναι μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και ότι η Τεχεράνη, πώς το λένε, βομβαρδίζει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, βομβαρδίζει και εμπορικά πλοία. Με τα ξημερώματα, όπως ξημέρωνε η σημερινή ημέρα, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως τον Μπανταραμπά, το Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην Ενδοχώρα. Και αυτές οι περιοχές έχουν κρίσιμη σημασία γιατί έχουν γεωστρατηγικό ρόλο και όσον αφορά στην εξουσία προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ.

ένταση και ο πόλεμος έγινε σαν τη μέρα της Μαρμότας. Λοιπόν, τεράστια καλημέρα στον πανέμορφο και δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, στα Φουρναράκια και κυρίως στο Γιαννάκη.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθάνη, εγώ τον, γιατί άμα το πω όλο το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, Χαλίφα Αλθάνη θα τον λέω. Είχε κι άλλο πριν, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που τον είχαμε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες να είναι στο Ιόνιο, σε νησιά του Ιωνίου, να πηγαίνει να ψωνίζει ψάρια μόνος του. Δηλαδή έβγαινε από το υπερπολιτελές γιότ με τα 800 δωμάτια, τις 500 πισίνες, και ήταν μια θαλαμιγός 125 μέτρα. Σκεφτείτε τώρα. Καλό, ε. Μια βαρκούλα. 125 μέτρα. Πω. Είχε λοιπόν, λέει αυτό, διάβαζα, πλήρωμα το οποίο ήταν πάνω από 90 άτομα. Δεν έστελνε λοιπόν, δεν έλεγε ας πούμε, ξέρω εγώ, Μουράτ, έλα εδώ παιδί μου, θέλω να πας στο Ρογοστόλι να πάρεις ψάρια. Όχι, πήγαινε μόνος του. Ήθελε μόνος του να πάει, να πάρει τα ψάρια του, να μιλήσει με τους ψαράδες, να πάει να πιει το καφεδάκι του μετά, να χαλαρώσει. Δεν ήταν μεγάλος ηλικία που πέθανε, 74 ετών ήταν. Και το Κατάρ είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην περιοχή, έτσι, και έχει δεχτεί κιόλας και πάρα πολλά πλήγματα το τελευταίο διάστημα από το Ιράν. Λοιπόν, του άρεσε λοιπόν πάρα πολύ το Ιόνιο. Δεν είχε αφήσει νησί για νησί, δηλαδή είχε πάει από τα μεγάλα νησιά, είχε πάει μέχρι και στο Μεγανήσι, ας πούμε, τον έβρισκες, τον Αλθάνη. Έτσι, του άρεσε, λέει, η αυθεντικότητα που είχε, έτσι, και η απλότητα που είχε το ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε ωραία πράγματα, ρε παιδιά.

Και μετά έκανε και επενδύσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μόνο που αγόραζε ψάρια, δηλαδή, ο εμείς του Κατάρ. Έκανε και πάρα πολλές επενδύσεις. Είμαστε στην εποχή, στην περίοδο μάλλον αυτή του χρόνου, που θα δείτε πάρα πολλές ειδήσεις που δεν είναι ειδήσεις, αλλά πάρα πολλούς τίτλους, κυρίως σε site, που θα λένε «Η Κατερίνα Σερέτη στις πρώτες βουτιές της με μπικίνι στο τάδε». Λέω το όνομά μου για να μην πω καμιά άλλη, έτσι. Αυτό δεν θα το δείτε τίτλο βέβαια, αυτό το όνομα. Θα το φοράω λόσωμο γι' αυτό. Γιατί έχω αρπάξει λίγο, καταλάβατε, και φοράω όλο σωμά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι αυτή η εποχή. Το καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει πια σε βαθύ καλοκαίρι όταν βλέπεις τίτλους, τέτοιους τίτλους που βέβαια δεν μας αφήνει τώρα η επικαιρότητα να αγιάσουμε. Κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν έχει ησυχία καθόλου. Δηλαδή, όταν έχει φωτιά μέχρι και στον μπάντμιντον, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Είχαμε βεβαίως χθες και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι. Καταρχήν έχουν πάρα πολύ μίσος μέσα τους, πάρα πολύ φθόνο μέσα τους, πάρα πολύ αγανάκτηση και, και προτιμούν αντί να πάνε σε έναν ειδικό να το κοιτάξουν, να τους βοηθήσει χίλια δύο πράγματα, τους αρέσει να τρομοκρατούν, δηλαδή να κάνουν, να μεταδίδουν αυτό το φόβο τους, να τον μετουσιώνουν σε βία, γιατί πράξη βίας είναι αυτό, και να τρομοκρατούν τους συνανθρώπους τους. Είτε γράφοντας τους τοίχους των σπιτιών τους, είτε βάζοντας γκαζάκια, όπως είδαμε με την κατάληξη που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε χίλια δύο πράγματα. Τελευταίο κρούσμα, αυτό που έγινε στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που απείλησαν με θάνατο την ίδια, το προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν, έγραψαν συστήματα τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω, γιατί όσο τα επαναλαμβάνουμε τόσο πιάνει τόπο, το βάζω σε εισαγωγικά, αυτό που κάνουν αυτοί. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στο μαύρο BMW που είναι οδικός για το Λεμαΐδα, παρακαλώ. Καλημέρα μαύρο BMW. Καλημέρα, Ζαν, τι ωραίο σκίτσο, τι ωραίο σκίτσο.

Έτος εντωμεταξύ, γενικά υπάρχουν νευρούλια, να το πω έτσι, που το λέμε με το Διονύση πολύ απλά. Δηλαδή, θέλω να πω. Και βγαίνουν και βγαίνει και ο χειρότερος αυτός πάρα πολλών ανθρώπων. Εκτός, θυμάστε που σας έλεγα μια Περουβιανή που τα είχε βάλει με τη Γαλλία. Παραγουανή, που τα είχε βάλει με τη Γαλλία και έλεγε τα σεξιστικά ότι είναι πίδικοι, ότι είναι μαϊμούδες, ότι είναι όλοι, κανείς δεν είναι Γάλλος, η εθνική ομάδα της Γαλλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Άρεσε πάρα πολύ προφανώς αυτά, άρεσαν αυτά που είπε. Τον θυμάστε τον Μαριάνο Ραχώη, πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός στην Ισπανία. Παλιά, πολύ παλιά, εντάξει, πρώην πρωθυπουργός ήταν και έγραψε άρθρο. Άρθρο παρακαλώ σε εφημερίδα και γράφει σε κάποιο σημείο για τη Γαλλία. Δεν έχει Γάλλους παίκτες.

αναγκάστηκε και ο Πέδρο Σάντσες να γράψει. Να κάνει ανάρτηση τέλος πάντων στα social media και να γράψει. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθε να νικήσει καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Τι να κάνει άνθρωπος, καταντροπιάστηκε. Του πέσανε τα μούτρα, πώς το λένε. Γερουσιαστής, γερουσιάστρια και βουλεύτρια που βλέπω. Γερουσιαστής λοιπόν από την Παραγουάη τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ κυρίως. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ και τι δεν του είχε σούρει του καημένου. Αλλά τις απάντησε ο Εμπαπές πολλές φορές.

Έχει και πολλούς γάμους και βαφτίσια τώρα αυτή την περίοδο. Πάρα πολλούς γάμους και βαφτίσια. Και με... θα δείτε και τέτοιους τίτλους. Ο τάδε και η τάδε χόρεψαν το τάδε στο... στα βαφτίσια του μονάκριβού τους. Η τάδε χόρεψε ζεμπέκικο στο γάμο της. Μπράβο. Να ζήσετε.

αν εδώ είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, ενώ καιρικά έτσι δεν είμαστε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια σήμερα προειδοποιήσεις. Είναι στο πορτοκαλί, συγκεκριμένες περιοχές, θα σας πω σε λίγο. Συγκεκριμένες περιοχές, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Όμως εμείς μέχρι στιγμής φτού-φτού περνάμε ένα κανονικό καλοκαίρι. Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Όμως. Ακόμα περνάνε καύσονες στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, και χτες, αν δεν κάνω λάθος, και χτες και σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι, θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχει ζέστα. Και έχει και τη συμμαχία των προθύμων απόψε. Δηλαδή έχουν μάζοξει 35 ηγέτες. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός. Αύριο είναι 14 Ιουλίου. Αύριο θα γιορτάζουμε εδώ. 14 Ζουγέ. Έχουμε μέρα της Βαστήλης. Θα γίνει χαμός. Ετοιμάζει, σου λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπερπαραγωγή παρέλαση, γιατί θα είναι και η τελευταία του. Γιατί ολοκληρώνει σιγά σιγά τη δεύτερη θητεία του και θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα έχει συμμετοχή και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα. Τη δεύτερη θητεία του και θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα έχει συμμετοχή και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό έτσι. Για σκεφτείτε το. 2.700 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Σε αυτόν τον αριθμό κατέληξε ομάδα του Imperial College London και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Γιατί τροπικά τους φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, το έχετε καταλάβει. Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία έδειξε θερμοκρασίες 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Norfolk. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 35,6 το 1957. Σκεφτείτε. Και υπάρχουν και άλλοι αριθμοί, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί.

για τους λάτρεις του τένις, είχε και Wimbledon το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τους τελικούς. Ο Σίνερ το πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μόλις 25 ετών. Μόλις 25 ετών. Και έχει ήδη 6 Grand Slam στην καριέρα του. Το παλικαράκι αυτό, το οποίο έχανε στην αρχή, αλλά το γύρισε τον αγώνα. Του έδωσε η Κέτι Μίντλετον το τρόπαιο. Και ήταν εμφανώς συγκινημένη και εκείνη και εκείνος, γιατί επέστρεψε και εκείνη στην. Είναι προστάτης, κάπως το λένε, πατρόν του Wimbledon. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits. Ο Πολύκαρπος λέει: καλημέρα. Αναρωτιέμαι αν η κυρία από την Παραγουάη είναι πράγματι από την Παραγουάη ή είναι απλά απόγονος Ισπανών κατακτητών. Καλό.

είχαν, λέει, δεν έχουν πιει καφέ ακόμα, αλλά δύο γεγονότα σημάδεψαν την καθημερινότητα τους χθες, για παράδειγμα, την χθεσινή ημέρα, γιατί είχε μια φωτιά κοντά στο Χαλκούτσι, αλλά σβήστηκε γρήγορα, χωρίς να πάρει διαστάσεις. Και το δεύτερο είναι στην παραλία. Έφυγε μια κυρία ηλικιωμένη, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Κρίμα, κύριε Γιάννη μου. Δυσάρεστα πράγματα. Πολύ δυσάρεστα. Ξαναστέλνω την καλημέρα μου στο μαύρο BMW που κινείται ο δικός προς την Πτολεμαίδα, γιατί είχε χάσει το σήμα και δεν έπιανε. Ξαναστέλνουμε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο στο μαύρο BMW. Αχ, δεν μπορώ, συγκινούμε, σταματήστε. Μην κάνετε τέτοια, τρελαίνομαι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση με τον Κώστα και την Κατερίνα. Τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα.

0: εβδομάδα.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Κατερίνα, βλέπεις Μουντιάλ ή δεν ξέρω εγώ, έχεις κανονική ζωή, βγαίνεις έξω τα βράδια και κάνεις τέτοια πράγματα?
1: Όχι, βλέπω και Μουντιάλ. Δεν θα κάτσω επί τούτου να δω Μουντιάλ, αλλά το παρακατέχανω.
2: Και πώς σου φάνηκε η Αγγλία?
1: Τι γίνεται? Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Αγγλίας.
0: Δεν ήταν φαν της Αγγλίας.
2: Γιατί έτσι?
0: Ούτε εγώ. Ναι, όχι.
2: Παιδιά, τι στηρίζατε δηλαδή?
0: Γαλλία. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Γαλλία, βέβαια. Βίβλια Φρανς. Τώρα είμαι Γαλλία. Κοίτα, εγώ είμαι Βραζιλία. Από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε.
2: Αποκλειστήκαμε.
0: Εμείς οι
1: Βραζιλιάνοι. Δεν με νοιάζει τίποτα.
2: Γιατί η Γαλλία, να ξύψουμε ένα γαλλικό τραγουδάκι αύριο.
1: Ναι.
2: Να ακούσουμε.
0: Ποιο να ακούσουμε?
1: Αύριο είναι 100 ζουγέ, παιδιά.
2: Παιδί μου, το έλα, κάτι άλλο, ξέρω. Ο Σονζελιζέ, ρε παιδί μου.
1: Αχ, ναι, ο Σονζελιζέ. Ναι, ναι, θα είναι ωραία.
2: Εντάξει.
0: Να μου κάνει εντύπωση τώρα στο Μουντιέλ πώς θα χωρέσουν σε 11 λεπτά να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους οι τρεις καλλιτέχνες. Είναι η Μαντόνα, η Σακύρα. Το show
1: δεν
0: είναι 11. Το show είναι 11. Μουσικό θα είναι
2: 25, τι είναι?
0: Όλο το κουλουμπρί μαζί με τα συμπαραματούντα. Θα πέσουμε. Διαφημίσει είναι το θέμα.
2: Γενικώ η αλήθεια είναι λίγο το έχουν. Να μην πω τη λέξη ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Δεν
1: το έχουν κάνει. Άστα.
2: Λίγο αλλοιώσει το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
0: Άστα. Όλα σε ενοχλούν.
1: Έχει όλο time out. Έχει όλο. Δηλαδή εντάξει. Μπερδεύεσαι. Ναι, μπερδεύεσαι.
2: Είναι το ποδόσφαιρο, ξέρει. 45 λεπτά παίζει. Ημίχρονο 15 λεπτά. Με τι
0: καλύτερε. Ωραία, και σωστό είναι αυτό να τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο να μην μπορεί να πιει ένα ποτήρι νερό.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια, Κατερίνα μου. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Άμα διψάει, πάει στην άκρη και του πετάνε ένα αυτό. Το ξαναπετάει, έχει πέσει και σε κεφάλια και όλα αυτά.
2: Δεν είναι ο Κωνσταντάρας που λέει ένα νερό, ρε παιδιά.
1: Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν κάνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
2: Βάλα τα δύο διαλύματα, τα hydration.
1: Θα δούμε καμιά μέρα κανένα προπονητή να βγαίνει να κάνει έτσι.
2: Ναι, από τα τέτοια. Από τα τηλεοπτικά. Όχι τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Ωραία. Τώρα έχουν βάλει και πάνω τις κάμερες, πέφτουν οι μπάλες πάνω στις κάμερες και γυρνάνε κάτω. Αυτά γενικώς έχει λίγο ένα, ρε παιδί μου, οι σένσορες της μπάλας είναι, δεν είναι.
0: Αφού είναι ο βασιλιάς των σπορ, τι να κάνουμε.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Είναι, ο βασιλιάς έχει γίνει λίγο. Ο βασιλιάς έχει εξουσία εδώ, έχουν μπει στα μέτρα λίγο των.
0: Μια χαρά
2: τον
0: είναι. Μην γκρινιάζεις για όλα.
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
2: Τι λες?
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
0: Εννοείται. Αφού τι άλλο να κάνεις αν δεν δεις Μουντιάλ?
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο νόημα έχει η ζωή σου πέρα από τον τελικό του Μουντιάλ?
1: Τώρα τι έχει μείνει, ναι, δύο αγώνες έχουν μείνει.
2: Αυτό μας έχει μείνει, ναι, τρεις. Δύο με τελική και ο τελικός.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και έτσι καλώς έχει πολύ ψηλή τηλεθεία. Κοίτα, η αλήθεια είναι το εξής, ότι τώρα πέρα από την κρίνια που έχω, αυτό το Μουντιάλ έχει διαψεύσει πολλούς, μεταξύ των οποίων και εγώ, που περιμέναμε να θα έχει τόσο καλό θέαμα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έρχονται καταπονημένοι παίκτες. Μετά από 60 μάτς έχουν δώσει κάποιοι, 50, 65 μέσα στη χρονιά. Και επειδή είναι συνθήκες πολύ δύσκολες, με πολύ ζέστη κλπ. Μας έχει διαψεύσει εμάς λοιπόν τους πεσιμιστές. Παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, πολύ ωραίο μουντιάλ, πολύ ωραίο θέαμα. Γκολ πολλά, δεν είναι μάτς 0-0 και τσούκου τσούκου μπόλ.
1: Όχι, μπήκανε πολλά γκολ φέτος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολλά.
2: Αλλά αυτό διαβάζω και με τους μεγάλους. Εγώ δεν περίμενα και τους μεγάλους παίκτες. Παιδί μου, παίκτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί την χρονιά. Ο Χάλαντ, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και σε κάποια ηλικία.
0: Όχι, Χάλαντ, οι άλλοι.
1: Όχι, πρωταγωνίσαν τα
2: παιδιά. Πρέπει να έχει βελτιωθεί, διαβάζω αναλύση. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η, πώς το λέμε, ατομική προπονητική, ιατρική κλπ.
0: Έχεις δει το Χάλαντ πώς κάνει προπόνηση?
2: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι. Έχω δει
0: που τρέχει σε κάτι χωματόδρομο, σε κάτι ανηφόρες που είναι έτσι και πάει λες και κάνει σπριντ.
2: Όταν τα έκανε όμως αυτά, Ρόκι Μπαλμπόα και ανέβαινε τα σκάλια.
1: Τον κοροϊδεύατε.
0: Και μοιάζει και με τον Ιβάν.
1: Πέστα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, πέστα.
2: Όταν τα λέγανε. Ο Χάλαντ, εγώ διάβασα, τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Τρώει πολύ.
0: Γιατί καίει.
1: Και εσύ, και μη φίλο σου δηλαδή.
2: Εντάξει, μπορώ να το φτάσω. Σιγά-σιγά.
0: Οι θερμίδες θα φτάνει, στο να τις σκέσεις, δεν τις σκέσεις.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Τι θα κάνω, εγώ τρέχω πάνω κάτω. Θα ανεβοκατεβαίνω κι εγώ τα σκαλιά εδώ στο ραδιομέγαρο. Θα πηγαίνω με γαντέρο, θα κατεβαίνω κάτω. Μπορεί να με δει κάποιος και να πει αυτός, ας το μαζέψουμε λίγο.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγω. Πάει 7.
0: Α, φεύγουμε. Ναι,
1: ρε παιδιά, στα καλύτερα τώρα. Στα καλύτερα. Δεν πειράζει, αύριο πάλι.
2: Αύριο.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα στο Air News Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80 το βαρέλι, στα $74 το αμερικανικό αργό. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα. η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
0: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Α, ωραία, ξεκινάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Άμα ξεκινάμε έτσι με βήχα, πολύ καλά θα πάει. Τέλος, όχι, δεν ήταν. Ήταν αυτό το. Πώς λένε το πρωινό. Κάπως τον λένε. Έχει μια νομίζω. Δεν θυμάμαι, στείλτε μας. Κάπως λέγεται. Όχι τσιγαροβήχας.
1: Έτσι. Για σένα θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, λες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μπα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει ωραία μέρα σήμερα. Έχουμε δηλαδή κοντά στους
1: 20
0: βαθμούς Κελσίου τώρα.
1: Να σου πω 21, διαδέσει και εκεί πώς.
0: Εκεί είναι, ναι, 19, 20 τώρα, εντάξει, πλην.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Τι έγινε ξαφνικά, ναι. Θα πάμε στους 32, 33 το μεσημέρι και από την Τετάρτη θα έχουμε πολύ ωραία έτσι άνοδο. Θα νιώσουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε στο καλοκαίρι και ότι η ζέστη έρχεται και μας ξεσκίζει τα σωθικά με 36, 37. Ναι.
1: Μας το ξανά έκανε.
0: Πρέπει να δείτε τη φάση.
1: Τι έγινε δηλαδή. Και πριν λίγο καιρό πάλι 36, δεν είναι.
0: Μέχρι εκεί. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Μέχρι εκεί το αντέχουμε.
1: Ναι, το δοκιμάσαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε εκεί τις τρελές θερμοκρασίες.
1: Την προηγούμενη φορά είχε και 38 και 39.
0: Θυμάσαι μια χρονιά που είχε ασταμάτητα 40 που πήγαιναν και ερχόντουσαν. Ήταν εκεί.
1: Δεν έχει πολλά χρόνια.
0: Δεν έχει, τώρα τα τελευταία, ναι. Αν πάει έτσι το καλοκαίρι, νομίζω είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αντιδιαστολή με τις πιο βόρειες χώρες, τις βορειοδυτικές που είχαν 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, ναι. Και δεν το είχαν ξαναζήσει, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν εντελώς απροετοίμαστοι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ούτε πώς να δροσίσουν το σπίτι δεν ξέρουν.
0: Μα δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Και χωρίς το κλιματιστικό το δροσίζεις στο σπίτι.
0: Πώς το δροσίζεις?
1: Άνοιξε νωρίς τις πόρτες, τα παράθυρα για να μπει η δροσιά.
0: Κλείστες μετά.
1: Μέχρι τις 10 το κλείνεις.
0: Ναι, και μετά.
1: Τι μετά, ξέρεις τι καλή θερμοκρασία έχει μετά.
0: Πόσο θα κρατήσει όταν έχει 45?
1: Κρατάει. Σε πληροφόρο
0: θα πόσο
1: κρατάει.
0: Να κρατήσει, 2 ώρες, 3 μετά.
1: Κάνεις λάθος, κρατάει.
0: Το έχεις δοκιμάσει
1: βέβαια.
0: Δηλαδή. Αλήθεια.
1: Ξέρεις από πότε έχω να ανάψω κλιματιστικό ή.
0: Αυτό κάνεις τώρα εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α, κάνεις και οικονομία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ελληνίτσα. Γιατί δεν μας τα λες αυτά να το κάνουμε κι εμείς.
1: Αφού τα ξέρετε αυτά, δεν
0: είναι. Δεν τα ξέρουμε. Εμείς είμαστε.
1: Ναι, Γερμανός είσαι.
0: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα κόλπα.
1: Εντάξει, άμα λοιπόν, είσαι από αυτούς που ζεσταίνονται πάρα πολύ, δεν θα το αποφύγεις. Εγώ ξέρεις.
0: Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω το κλιματιστικό. Δηλαδή, φέτος τα άναψα. Δεν τα άναψα.
1: Εγώ μία φορά. Ας το καλύτερα. Όταν ήταν οι υπόλοιποι που ζεσταίνονταν πολύ και τα άναψαν.
0: Ναι, όχι.
1: Τις πρώτες φορές. Πότε ήταν λοιπόν, που είχε κάνει πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες, κάνα 2 μέρες και από εκεί καθόλου.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, ούτε σου ούτε κανένα.
0: Και ας υδρώσουμε λιγάκι, τι πειράζει. Να σου πω, θα έχουμε κάποιες ψιλοκαταιγίδες έτσι τις μεσημβρινές. Όχι εδώ στο Νεύρο, θα έχει στα ορεινά της Ροδόπης, ίσως και στα παράλια. Θα έχει προς την Ξάνθη, θα έχει και προς την Καβάλα. Θα πιάσει ίσως και λίγο εκεί προς Σέρες. Ναι, αυτές οι του πολύ τοπικού χαρακτήρα. Πώς χθες το απόγευμα κάποια στιγμή άρχισε να συννεφιάζει. Εδώ δεν έφτασε βέβαια, αλλά μπορεί στα βόρεια του Εύρου να έφτασε.
1: Ένα και πολύ δυνατό
0: αεράκι. Ναι. Κάπως έτσι. Και φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Θα έχουμε κάποιες αστάθειες γενικά, αλλά αυτές του πολύ πολύ τοπικού χαρακτήρα.
1: Εδώ και όχι δίπλα δηλαδή, κάπως έτσι, ή δίπλα και όχι
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι. Πώς έλεγες εσύ, έβρεξε το χωριό μου και δεν έβρεξε στην πόλη, που το χωριό είναι 1 χιλιόμετρο από την πόλη.
1: Ήταν ακριβώς τα όρια, δηλαδή ξεκίνησε.
0: Ναι. Ή βρέχει στην πλατεία, δεν βρέχει 500 μέτρα πιο πάνω. Κάπως έτσι.
1: Είναι για βαρβάρα, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από Σέρες μέχρι και Ορεστιάδα. Συναντιόμαστε κάθε πρωί 7 με 8. Α, ήρθε εδώ νησταγμένη η κυρία. Θα μας φάει σε λίγο.
1: Ήθελα λίγο ακόμη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Βλέπω θερμοκρασίες πολύ ωραίες. Στις Σέρες, για παράδειγμα, και εκεί κοντά στους 20 βαθμούς. 22-23 στην Αλεξανδρούπολη. 22 στην Καβάλα. Στην Ξάνθη τι έχει? Στην Ξάνθη έχει 23 και εκεί παρακαλώ. Στην Κομωτινή έχει 22 επίσης. 25 στη Σαμοθράκη. 20 στη Θάσο. Στη Δράμα πιο δροσιά 17 βαθμοί. Κάπου εκεί. Οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Καλές θερμοκρασίες.
0: Πολύ καλές.
1: Πού ήταν το 30, Ρόδος.
0: Παιδιά, εντάξει, πώς δεν θα είναι. Και τώρα 30 βαθμούς Κελσίου δεν θα έχει Ρόδος τέτοια εποχή. Θα έχει.
1: Και κάποια όπως, άλλα νησιά εκεί κοντά
0: όπως
1: βρίσκονται.
0: Και η Κάλυμνος έχει 28, η Κος έχει 25. Με ρωτάει ο άλλος, το Κο είναι ωραίο νησί. Ναι, λέω να πας.
1: Το κο,
0: αφού είναι το νησί, το κο.
1: Άμα το βάλεις και ένα κάπα στο τέλος, γίνεται ωραιότατο γλυκό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, αυτά. Βλέπουμε κάτι μπλε χρωματάκι και λέμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν σταθούν ποτέ εκεί πάνω στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Όχι, όταν έχει το πρωί 9, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, ωραία, είναι αρκετά ορεινά.
0: Είναι αρκετά ωραία. Τώρα πρέπει να πάω στο Σέλι, ας πούμε, αλλά ναι. Δεν είναι μόνο εκεί. Να ζεις, ας πούμε, στο. Πώς το λέει, στο Ανήλιο. Τι θα έχει και εκεί.
1: Πόσο έχει.
0: Για να δούμε τώρα, άμα το βρούμε.
1: Ανέβα.
0: Πιο πάνω είναι.
1: Πολύ κάτω, δεν κατέβηκες.
0: Ξέρω εγώ πού είναι.
1: Πού είναι, το Μέτσοβο.
0: Το Μέτσοβο, ναι. Κοντά στο Μέτσοβο.
1: Ορίστε, εδώ είναι το Μέτσοβο, το Ανήλιο, δεν είναι
0: εκεί
1: αυτό.
0: Είναι. Ανήλιο. Έχει 12 βαθμού. Πάλι 12 βαθμοί είναι κρύο.
1: Δροσιά είναι.
0: Α, τι δροσιά, τρελάνεις, 12 βαθμοί, εσύ με 12 βαθμούς βάζεις...
1: Άνοιξε το ανήλιο, εγώ βάζω μακρύ παντελόν και μπουφάν.
0: Και τι μπουφάν, χειμωνιάτικο θα μου βάλεις.
1: Όχι, χειμωνιάτικο
0: θα με 12 βαθμούς.
1: Θα σου βάλω
0: μωρέ,
1: κάτι...
0: Γράψε ημερομηνία και ότι σήμερα είπα ότι στους 12 βαθμούς θα έρθω με ένα μπουφανάκι.
1: Άνοιξε λίγο, θα δούμε
0: το ανοίξω.
1: Πόσο θα πάει ρε παιδί μου.
0: Και πώς, τώρα είναι αυτή η θερμοκρασία, πώς θα πάει.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε το.
0: Δεν έχουμε. Θα πάει 17 το μεσημέρι.
1: Α, τόσο πολύ θα πάει.
0: Τι πόσο θα πάει, νομίζεις. Και άλλα εσύ.
1: Με ένα μπουφανάκι
0: μόνο.
1: Εγώ υπολόγισα κατά 25.
0: Υπολόγισε, αλλά δεν ξέρω τι υπολόγισε. Λοιπόν, έφαγα χθες τηγανιτές πατάτες. Λάθος έκανα. Μεγάλο μου λάθος.
1: Να φάω και σήμερα, τι σε πειράζει πια.
0: Να φάω και σήμερα, λες.
1: Και εξάλλου δεν κατάλαβα γιατί είναι μεγάλο σου λάθος. Τι είσαι. Αμερικανός είσαι.
0: Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας. Α, είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: Αμερικής.
0: Α, τότε μπορώ να φάω και σήμερα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ωραία,
1: δεν είναι να τον γιορτάσεις. Είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας.
0: Ναι, και ξέρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι τα καταστήματα.
1: Ημέρα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε εθνική ημέρα φασολάδας.
0: Ναι, γιατί έχουμε.
1: Την έχουμε τη
0: κάθε Παρασκευή.
1: Άστο.
0: Μετά παίρνει μπρο για το Σαββατοκύριακο.
1: Εθνική ημέρα, μουσακά. Δηλαδή τώρα. Ναι.
0: Παππού μου το λέει μουσαϊκό.
1: Τα καλοκαιρινά φαγητά.
0: Ναι, ναι.
1: Τουρλού.
0: Τουρλού.
1: Ναι. Ναι. Ημάμ. Παπουτσάκι.
0: Έφαγα ημάμ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν πάρα πολύ νοσ. Είχα να φάω πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω. Από γι' αυτό ίσω μου πέρσι. Γι' αυτό μου φάνηκε τόσο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγα το πρώτο μου τουρλού.
0: Ναι. Εσύ το μαγείρεψε.
1: Γιατί πρέπει να το μαγειρέψω για να το φάω.
0: Έλαντε, λέω μήπως. Μ' αρέσουν λοιπόν και ένα τα καταστήματα που είναι σε μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Τα πατατάδικα, πώς θέλετε να λέω.
1: Ναι, ναι,
0: που έχουν διάφορες εκδοχές πατάτας.
1: Μόνο πατάτα πουλάνε.
0: Ναι, ναι. Διάφορες εκδοχές πατάτας και με διάφορες σως που μπορείς να τις πάρεις και να τις γευτείς. Με λίγο τραγανό μπεϊκονάκι από πάνω. Πρωί-πρωί.
1: Έλα πρωί-πρωί τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, τι άλλο, τίποτα.
1: Δεν γιορτάζει κάποιος.
0: Όχι.
1: 13 έχει ο Ιούλης σήμερα.
0: Όχι. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Και εγώ δεν νομίζω να είδα κάτι.
1: Να γιορτάζει σήμερα. Οπότε.
0: Όχι.
1: Τι ώρα ήταν η Ανατολή, την είδαμε. Στις 6 και 11 πρώτα λεπτά.
0: Γιατί. Χάπι θα πάρει και το τηλεφωνικό τη σκοπή.
1: Με τη δίστα το πάρω εγώ.
0: Εντάξει. Ναι. 20 και 49 η δίστα.
1: Εντάξει, θα το θυμάμαι για να πάρω το χάπι μου.
0: Οκ. Και.
1: Και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου σήμερα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Κοντά μας σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα. Νομίζω έρχεται σήμερα η Τασούλα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έλειπα την Παρασκευή, οπότε εσύ θα μου πεις.
1: Και θα έχουμε κοντά μας δες την τη Θάλια. Τη Θάλια, όχι, τη Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα,
1: τη
0: θα,
1: Δέσποινα
0: έχουμε.
1: Θα έχουμε. Την,
0: άντε να δούμε ποιο θα ξυπνήσουμε σήμερα.
1: Από... Αυτή θα είμαστε. Η Χρυσούλα έχει την άδειά τη, οπότε.
0: Α, η Χρυσούλα έχει άδεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά.
1: Αυτά έτσι.
0: Ναι, βλέπω κάτι τρακτεράκι σε γάμο και μ' αρέσει. Πήγα μπρος με την Ήφερε, παιδί μου, με τρακτεράκι. Μια χαρά, γιατί άσχημο.
1: Τρακτεράκι, τα μικρά τα τρακτεράκι.
0: Αυτά δηλαδή, τα δέντροτράκτερα.
1: Ναι. Ροζ για την Ήφη.
0: Ναι.
1: Μπλε για το γαμπρό.
0: Ναι, έτσι να φαντάξει. Η Μπάρμπι και ο, πώς το λένε, της Μπάρμπι.
1: Μπάρμπος.
0: Δεν ξέρω πώς το λένε. Όπως και ας το λένε.
1: Όχι, λοιπόν. Αλλιώς ήταν, δεν ήταν ζωντανό.
0: Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Εσείς που είστε πιο κοντά σε αυτή την ηλικία, τα ξέρετε.
1: Δεν είχα Barbie. Η Barbie ήταν μετά.
0: Α, ήταν μετά. Ναι. Θα πάμε σε λιγάκι, οπότε πού, στην Κομωτινή, να μάθουμε τα νέα που εκεί λες.
1: Ναι, θα πάμε στην Κομωτινή.
0: Άντε, καλά. Να πάμε εκεί με καμπάνες. Και τι καμπάνες και είναι πρωί-πρωί.
1: Ποια είναι η βούλα πάλα, εδώ.
0: Όχι, βρε, ποια είναι η βούλα πάλα. Έβαλα τον Κωστάκη, τον Αργυρό.

0: Φτάσαμε.
1: Κουράστηκες.
0: Κουράστηκα, ναι. Έτρεχε πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα.
2: Βρε καλώς τους.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Πώς
0: είστε? Καλά, εσείς εκεί πώς είστε στην Κομωτινή? Και στην Ξάνθη και στην Κυροπεριοχή.
2: Έβρεξε χθες.
0: Ναι.
2: Το βράδυ.
0: Μαλίμωνο, ναι. Σας είχε λείψει, φαντάζομαι.
2: Άσε τον κόσμο, έκανε το μπάνιο του, απόλαυσε μια πολύ ωραία μέρα χθες.
0: Ναι.
2: Και το βράδυ έριξε μια πολύ καλή βροχούλα.
0: Ναι.
2: Τα γλύκανε και τα πάλινε όλα. Ήθελε μια βροχούλα, είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για να το λες ότι ήθελε, καλά. Γιατί εμάς δεν μας έλειψαν, οπότε λέμε άστο καλύτερα.
2: Όχι, όχι, μακριά, ήθελε, μακριά. Ήθελε. Όλα σήμερα είναι πιο γλυκά.
0: Ωραία.
2: Είναι πιο γλυκά, πιο διάφανα. Ναι, την ήθελε η γη και τα χωράφια και ήθελα μια βροχούλα. Και βέβαια να πούμε ότι για σήμερα η Διεύθυνση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάζει τον νόμο Ροδόπης στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιά, οπότε ισχύουν απαγορευτικά μέτρα σε μικρά δάση, δασίλια, αλσίλια στην περιοχή του Δήμου Κομωτινή, στο Δήμο Ιάσμου, στην Ιμφαία, στο Δήμο Κομωτινής, στο δασίλειο της Μέσης επίσης είναι παραλιακή ζώνη του Δήμου Κομωτινής. Στον προφήτη Ηλία του Ιάσμου, που σε λίγες μέρες γιορτάζει και έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και από εκεί. Στο περιαστικό άλσο Σαπών και στο δασίλειο της περιοχής του Ημέρου Μαρονία Σαπών και στην τοποθεσία Κρυονέρη, και εκεί έχει ένα πολύ ωραίο δασάκι. Οπότε προσεκτικά, δεν κάνουμε εργασίες, αυτά που λέμε συνήθως, δεν κάνουμε εργασίες που έχουν σπινθήρες και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Και βέβαια η σημερινή βροχούλα νομίζω έχει μειώσει κατά πολύ όλη αυτή την επικινδυνότητα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε, να προσέχουμε, αλλά θέλω να πω ότι μια βροχούλα βράδυ και όλα χθες έτσι βοήθησε και σε αυτό το έργο. Τώρα, στον αριθμό 62 γέφυρες της περιφέρειας οδικές και σιδηροδρομικές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάσσονται στα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης έξυπνες γέφυρες. Είναι ένα πρόγραμμα του ΤΕΕ που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος είναι η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών μέσω της συλλογής επεξεργασίας και ανάλυσης κρίσιμων δεδομένων. Έχουμε ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ για τη διατήρηση του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων στα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού. Ξεκινούν οι εκπτώσεις σήμερα.
0: Βέβαια.
2: Από σήμερα λοιπόν μέχρι τις 31 Αυγούστου ήδη ξεκίνησαν τα καταστήματα με κάποιες προσφορές. Σήμερα θα αναρτήσουν και τα ποσοστά τα εκπτωτικά. Φαντάζομαι εκεί στο 30 με 40%. Να κάνουμε την έρευνα αγοράς που πρέπει και βεβαίως αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας να μην διστάσουμε να το αναφέρουμε στους αρμοδίους. Έχουμε, τι άλλο να σας πω, τις εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία που θα ξεκινήσουν λοιπόν στις 15 μεθαύριο.
0: Τόσο νωρίς.
2: 15 Ιούλη και ολοκληρώνονται 22.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, για να είναι μέσα στο κέντρο, στον πυρήνα η γιορτή.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιότερα ήταν και 10 μέρες.
0: Άντε.
2: Αλλά τώρα ναι, τώρα ήταν ένα το πολιτιστικό δεκαήμερο που πραγματικά το περιμέναμε. Και ερχόταν και το θεατρικό εργαστήρι Διόνυσος από την Ορεστιάδα, του Άκη Τσονίδη, και απολαμβάναμε και θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω χρόνια, αρκετά χρόνια να το δω, αλλά ο σύλλογος κάνει δικό
0: έχει
2: του.
0: Έχει πάντως, μια και το αναφέρεις, έχει μια πολύ ωραία περιοδία και φέτος ο Διόνυσος, τώρα προφανώς για κάποιο λόγο δεν έφτασε προς τα εκεί. Εντάξει.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί
0: δεν ξέρω και ποιος
2: ευθύνεται. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα το καταλάβω, τέλος πάντων. και έχουν κάνει μια πολύ ωραία θεατρική ομάδα, ανεβάζουν θεατρικά έργα, πολύ γέλιο, έχουν την προξενήτρα φέτος,
0: ναι.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά παιδες.
0: Να, ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας μετέφερες. Άδεια δεν έχεις από ό,τι ξέρω, οπότε...
2: έχω μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε με το καλό, σιγά σιγά.
2: Δηλαδή την άλλη Δευτέρα...
1: Να μην σε ψάξουμε.
0: Όχι. Να μην σε ψάξουμε.
2: Να μην με ψάξετε. Πρέπει να με ψάξετε, αλλά εντάξει.
1: Δεν θα με βρείτε.
2: Δεν ξέρω αν θα με βρείτε.
0: Ναι. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτά καλή συνέχεια.
0: Μια και το ανέφερε να το πούμε, ναι.
1: Ποιο?
0: Για το Διόνυσο,
1: για το Διόνυσο, ναι, ότι ανακοινώθηκαν οι 6 ομάδες.
0: Α,
1: όχι,
0: ναι, εντάξει.
1: Για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
0: Ωραία, για πες.
1: Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι η Θεατροφάνεια Καλαμαριάς,
0: ναι.
1: Με το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας με το έργο «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα, Στούντιο Έργων Θεσσαλονίκης με το έργο «Θα σε δω στην Πρεμιέρα» του Δημήτρη Αλεξίου, η Εραστεχνική Σκηνή Διπεθές Ερών με το έργο «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ» της Οριάννα Φαλάτση, η Players of Ethnos,
0: για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει και με την Δέσποινα πριν από καιρό.
1: Ναι, η Players of Ethnos, το ελληνόφωνο workshop και production group από το Λονδίνο, με, ναι. Το έργο «Η επίσκεψη των Ρινόκερων» του Δημήτρη Μπακαλιάνη και Δημήτρη Γκυζάνη, και το «Η Φίρδιν Μίγδιν, καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού» με το έργο «Γιανούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου» του Γιώργου Χριστοδούλου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι επιλογούσες ομάδες.
0: Εντάξει.
1: Θα μείνουμε σε αυτές προς το παρόν. Αν αλλάξει κάτι, θα τις δούμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι. Και τις παραστάσεις.
0: Ναι, για αυτόν τον μήνα συνεχίζονται εδώ στον Εύρο οι παραστάσεις του Διόνυσου. Παρασκευή θα είναι στη Νέα Βίσα και 29 του μηνός στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παρασκευή ακολουθούν... 17 δηλαδή.
0: 17 τώρα,
1: ναι.
0: Αθήνα. Και ακολουθούν βέβαια και άλλες παραστάσεις ανά την Ελλάδα για τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζονται λίγο πριν το φεστιβάλ μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Μέχρι και την έναρξη του φεστιβάλ. Που είναι πότε.
1: Α, είδες το. Που είναι πότε.
0: Α, το δούμε τώρα, περίμενα.
1: Πιάνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, από 28
0: με
1: 5.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά. Τώρα που θα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στην Καβάλα.
0: Να πάμε.
1: Θα πάμε. Πάμε με ένα τραγούδι και θα δούμε. Αν μας καλοδεχτούν.

0: Είμαστε καβάλα ήδη και στην Τασούλα την Κρητικού, η οποία μαυρισμένη γύρισε, λέει, από εκεί, από τα μπάνια της. Ε, Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλά, τροπικό μαύρισμα σε αυτή τη Θάσο. Ναι, καλημέρα.
0: Σμαραγδένιο νησί, τροπικό μαύρισμα. Αυτά είναι.
1: Ακούστε τώρα.
0: Ακούμε.
1: Έχει κόσμο, ναι, αλλά δεν γίνεται και εκείνο ο χαμός. Έχει, ό,τι έχει κόσμο έχει.
2: Έχει μειωθεί δηλαδή σε σχέση με πέρυσι.
1: Ότι έχει λίγο πέσει η κατάσταση, μπορεί τώρα να είναι και επειδή είναι Ιούλιος, ενώ συνήθως εμείς πηγαίναμε ας πούμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα, γιατί πολύ πιο εύκολα βρίσκεις πρόσβαση παντού και για να φας και για να πιεις και για να κάτσεις.
0: Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι χειρότερη η κατάσταση στην Θάσο, αυτό μου λες.
1: Κοιτάξτε τώρα. Πέρυσι εμείς που είχαμε πάει τέλη Αυγούστου γινόταν, ναι, ο χαμός,
0: ναι,
1: καταλάβατε. Οπότε δεν μπορώ τώρα να συγκρίνω. Γενικά οι μετρήσεις λένε ότι είναι λίγο πεσμένη η κίνηση ούτως ή άλλως.
2: Από
1: αλλά δεν μπορώ να
2: σεζόν
1: έχω κρίση, mm, γιατί Ιούλιο δεν πηγαίναμε ποτέ,
0: σωστά,
1: οπότε
0: σωστά,
1: δεν ξέρω ότι γινόταν Ιούλιο. Αύγουστο γινόταν ο τρελός χαμός. Ότι είναι πεσμένα τα πράγματα είναι, αλλά όχι μην ακούμε είναι πεσμένα τα πράγματα ότι δεν έχει κίνηση, είναι γεμάτο. Απλώς δεν έχει εκείνον τον τρελό χαμό που ίσως είναι και κουραστικός αυτός ο τρελός χαμός. Γιατί το να πηγαίνεις στη θάλασσα για να βρεις την ξαπλώστρα ή να πλουθείς ας πούμε 9,5 ώρα δεν είναι ότι και καλύτερο. Τώρα μπορούσες να πας και 10,5 ή 11 παρά. Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτά είναι ωραίο δεδομένα. Είναι αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και κόσμος κυκλοφορεί. Οι περισσότεροι είναι βέβαια ξένοι τουρίστες. Και μπορεί να το απολαύσεις και αυτό συζητούσαμε, ότι είναι ατελείωτες οι ομορφιές εδώ γενικότερα της περιφέρειάς μας, δηλαδή δεν τη χορταίνεις όσες φορές και να πας στη Σαμοθράκη, όσες φορές να πας στη Θάσο, να πεις να είσαι σε μια έδρα στα Ηπειρωτικά Καβάλα Ξάνθη και να λες ότι πετάγομαι στη Δράμα, θα πάω στα Ορεινά, θα πάω να κάνω κανό. Έχει πάρα πολλές ομορφιές που πρέπει να βρούμε. Δεν χρειάζεται να τραβιόμαστε όλη την ώρα στην άλλη άκρη.
0: Ναι, μωρέ, εννοείται.
1: Που έχουμε και τη θάλασσα κοντά μας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, πραγματικά λυπάμαι τους Αθηναίους και λίγο και αυτούς της Θεσσαλονικής, που πρέπει να κάνουν όλα αυτά τα χιλιόμετρα, να βρουν τη θάλασσα, μετά να γυρίσουν πίσω, μετά να είναι εκεί στα διαμερίσματά τους, στα μικρά. Άντε καλέ, εμείς είμαστε άρχοντες. Αυτό ήθελα να πω στην περιοχή. Επίσης, είχε τώρα, αυτό στεναχωρήθηκα που το έχασα, γιατί γίνεται χρόνια τώρα, έχουμε έναν διαδικτυακό σύλλογο του παλιού Καβάλας, ναι, ο οποίος χρόνια τώρα πραγματοποιεί το Summer Music Party. Ήταν το ένατο αυτό που έγινε φέτος. Συνήθως γινόταν στην περιοχή του παλιού, αλλά επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι κατοικίες, το τελειώνανε νωρίς. Φέτος όμως πραγματοποιήθηκε στο Batty's New Age, εκεί στην πισίνα του χώρου αυτού, και κράτησε μέχρι το πρωί και ο κόσμος, και αν δεν διασκέδασε, γιατί ήταν εκεί και ένας DJ που αγαπάμε πολύ από παλαιότερα, ο Χρήστος ο Καφάς, και έγινε ένας μικρός χαμός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Χόρευε ο κόσμος σε δίσκο και pop ρυθμούς, φωτογραφήθηκαν, θυμήθηκαν όλοι τα νιάτα τους και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία κατάσταση αυτή που πραγματοποιήθηκε. Και δώσανε βέβαια ραντεβού και για το 10ο πάρτι, το οποίο θα γίνει του χρόνου με το καλό, φαντάζομαι, στον ίδιο χώρο, αφού τόσο ωραία περάσανε όλοι. Βέβαια χθες, εκεί που ήμασταν το βραδάκι στα καλά καθούμενα, απότομα, αυτό το έχουν τα μπουρίνια, ο ουρανός σκοτίνιασε, αλλά σκοτίνιασε όχι λιγάκι.
0: Σας τρόμαξε λιγάκι.
1: Και μας τρόμαξε, λέγαμε τώρα τι θα γίνει, να κεραυνή, βροντές, αστραπές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί και παράσταση Μίδια στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Ήταν η δεύτερη μέρα, ήδη από την πρώτη μέρα οι Κυριακές, οι κριτικές ήταν πάρα πολύ δυνατές και ωραίες για την καρδιοφιλιά Καραμπέτ και γενικότερα την παράσταση αυτή. Οπότε
0: δόθηκε άλλη ημερομηνία ή όχι?
1: Για την ώρα ανακοίνωσε η παραγωγή ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να βρουν εναλλακτική ημερομηνία για τον επαναπρογραμματισμό της. Θα περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση να δούμε τι θα γίνει και με τη μεταφορά των εισιτηρίων ή εναλλακτική επιστροφή χρημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά, φαντάζομαι σήμερα θα τα ξεδιαλύνουν. Οπότε έτσι ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα. Πολιτιστικά που τρέχουν, αλλά θα τα θυμηθώ και εγώ για να σας τα πω καλύτερα από αύριο. Η αλήθεια
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Να βρούμε τους ρυθμούς μας.
0: Είσαι ακόμη υπέ την υπήρεια του αντιλιακού.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι
2: αλήθεια.
1: Πάντως λέω, δηλαδή, και μια εβδομάδα παίρνεις μια ανάσα.
0: Πώς δεν παίρνεις.
1: Δυο εβδομάδες τους ξεχνάς όλους.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχω κάτι ωραία βιντεάκι.
0: Και άμα είναι και τρεις εβδομάδες.
1: Α, το χαιρετίσματα. Γυρίζεις με κλάματα, να σαν έτσι, που βλέπω στα βιντεάκια στο Instagram. Ναι. Και ετούτα, παιδιά.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό σχολείο. Δεν τα ακούσε.
2: Όχι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: κουνηθήκαμε λίγο πρωί-πρωί. Λέγαμε ότι δεν γιορτάζει κανείς. Κάνουμε λάθος.
1: Ψάχνοντας, ναι.
0: Βρίσκεις. Γιατί λέει γιορτάζει σήμερα η Σάρα και ο Ηλιόφωτος.
1: Μ' αρέσει ο Ηλιόφωτος.
0: Σαν... Ναι. Σαν το τέτοιο είναι βέβαια, το ηλιόσπορο, αλλά ηλιόφωτος,
1: ωραίο.
0: Οι Άγιοι λέει ηλιόφωτοι ήταν, άκου τώρα, ο Επαφροδιτός, Αμμόνιος, Χουλελαίος, Ευσθένιος και ηλιόφωτος, ο αρχηγός τους.
1: Από όλους αυτούς που διάβασες, μόνο ναι. Το ηλιόφωτος μ' άρεσε. Αμμόνιος.
0: Γιατί
1: Χουλέλιος, γεια σου Χουλέλι.
0: Χουλέλιος, ναι. Γιατί
1: τι κάνεις, Επαφρόδιτος,
0: ναι.
1: Και Ευσθένιος. Είδες πόσο δυσκολεύτηκε.
0: Και φου και φου.
1: Ποδάρι στο χαντάκι. Ένα πράγμα δηλαδή.
0: Ήταν λέει από τους 300 αλαμάνους που πήγαν στο νησί σύμφωνα με την ιστορική παράδοση. Σε ποιο νησί?
1: Θα προσπαθώ να... Στην Πάφο.
0: Στην Πάφο, ναι. Μετά τη δεύτερη σταυροφορία.
1: Τσακίστηκε στα νερά της Πάφου.
0: Ποιος?
1: Οπότε η Κύπρος, ναι.
0: Στην Κύπρο, ναι. Για την Κύπρο μιλάμε. Άκου τώρα. Είναι όσοι ο μάρτυρες που βρέθηκαν έπειτα από, χρόνια τα λείψανά τους. Μάλιστα. Τώρα για κάποιους που λένε...
1: Περιμένω. Διάβασα να δεις τι γράφει η μπλούζα μου.
0: Τι γράφει. Άσε με τώρα την μπλούζα σου. Λέει ότι πόσο χρονών είστε όσο αισθάνεστε.
1: Και η μπλούζα μου τι λέει, ότι δεν μεγαλώνουμε. Αυτό είναι μια παγίδα. Τι?
0: Να μιλήσω ή να μην μιλήσω.
1: Και να μιλήσεις, για πες πόσο αισθάνεστε.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται, λέει, νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία. Αλλά οι επιστήμονες άλλα λένε.
1: Άρα σημαίνει ότι γυρνάνε καλά.
0: Ναι, βρε, καλά είναι που γυρνάς καλά. Μια χαρά είναι. Δεν είναι κακό να γυρνάς καλά. Αλλά να βλέπουμε και τον καθρέφτη λίγο.
1: Γιατί σιγά.
0: Εξωτερικά.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να είσαι όσο ήσουν στα 15.
0: Όχι. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει η κυρία Ελένη όσο ήσουν, ας πούμε, στα 35. Γιατί ήταν αυτό πριν ένα χρόνο. Ε? Ναι. Δεν γεράζει, λέει, παιδί μου, η ψυχή του ανθρώπου, έλεγε η γιαγιά μου, η ευτυχία. Τότε δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Χρόνια αργότερα όμως συνειδητοποιώ ότι πολλοί άνθρωποι περιγράφουν ακριβώς αυτό που το συνέστημα. Το σώμα μεγαλώνει, αλλά μέσα τους εξακολουθεί να εξακολουθούν να αισθάνονται πολύ νεότεροι. Διαβάζω ένα κείμενο που έχω μπροστά μου.
1: Πάντως η επιστήμη, σύμφωνα με αυτό το κείμενο, έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από τη χρονολογική του ηλικία.
0: Άνω τελεία. Μετά τα 40 έως.
1: Δεν έχει σημασία. Γιατί λέει
0: δεν, αν πας στα 70 λέει δεν θα αισθάνεσαι τι, 50.
1: Γιατί να μην.
0: Δεν γίνεται. 50. Εκ των πραγμάτων. Αν πας στα 80 γερός να είσαι θα αισθάνεσαι 60.
1: Ίσως δεν γίνεται να φαίνεσαι, αλλά δεν σε απογορεύει κανένας τι αισθάνεσαι. Γιατί δεν γίνεται, μην είσαι. Πρόκειται για τη λεγόμενη υποκειμενική ηλικία, δηλαδή την ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε ανεξάρτητα από αυτήν που γράφει η ταυτότητά μας. Να είδες, δηλαδή όλα.
0: Ναι, αλλά η ταυτότητα τη γράφει.
1: Τι προδότρα. Τι σημασία έχει τη γράφει ταυτότητα, τι είναι, ένα χαρτί είναι.
0: Ναι.
1: Το ωραίο είναι ότι αυτή η αίσθηση.
0: Τώρα δεν είναι και χαρτί.
1: Τώρα είναι κάρτα.
0: Πλαστικό
1: δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία. Φαίνεται ότι συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τις προσδοκίες μας για το μέλλον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την υγεία μας. Γιατί όμως νιώθουμε νεότεροι.
0: Γιατί νιώθουμε νεότεροι. Εσείς που νιώθετε νεότεροι, εγώ νιώθω την ηλικία μου.
1: Γιατί οι επιστήμονες εκτιμούν, λέει, ότι έχουμε αυτή την εικόνα γιατί, για τον εαυτό
0: μας. Στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ, ναι. Γιατί δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ακολουθεί πάντα τον ρυθμό η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν ακολουθεί πάντα τον ρυθμό με τον οποίο μεγαλώνουμε. Η προσωπικότητα, οι επιθυμίες, οι αναμνήσεις και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση.
0: Να σου πω και το άλλο. Το να αισθάνεστε, λέει, νεότεροι. Βλέπεις ότι που αναφέρομαι, έτσι. Ίσως δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας, αλλά μία μορφή, ίσως, μορφή αισιοδοξίας. Η αίσθηση δηλαδή ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους και εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Ίσως. Υπάρχει η λέξη ίσως. Οπότε ναι.
1: Μια λέξη είναι και αυτή.
0: Ναι. Το θέμα είναι πιο ότι τα μικρά παιδιά θέλουν να δείχνουν μεγαλύτερη. Μεγάλα, το κάναμε και εμείς στην ηλικία τους. Και όταν φτάνουμε στα πρώτα, στα δεύτερα άντα και μετά, αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε 25άριδες. Αν δε. Θα θέλαμε. Αλλά δεν γίνεται, ναι. Μάλιστα, αυτά με λίγα λόγια για το.
1: Πάντως, λέει γενικότερα ότι δεν συμβαίνει αυτό το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, κάθε λαός. Λαός να το πω.
0: Ναι,
1: ανάλογα
0: τι?
1: Σε ποια χώρα ζεις, μου φαίνεται να αντιμετωπίζεις κάποιες.
0: Δεν είναι. Νομίζω έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σάμα για μένα το μυαλό μου, που λένε εδώ πέρα η Δήμητρα μαζί με την Ελεονόρα.
1: Μια χαρά τα λέω.
0: Μαγεμένη κι εμείς.

0: Τώρα θα το ξεχάσω πάλι, επειδή είχαμε μία αναβολή της συνέντευξης του Μάριου Φραγκούλη προχθές. Λόγω του ότι υπήρχε, έβρεχε εκεί στην περιοχή που ήταν και δεν γινόταν να μιλήσουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα.
0: Αύριο θα γίνει η συνέντευξη, να το πούμε, στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε τώρα που είμαστε, Σέρες είμαστε. Εκείνοι μαζί μας. Άλλο ένα μαύρισμα βλέπω βαθιά εκεί, στον ορίζοντα. Είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, επίσης. Καλή εβδομάδα.
2: Είστε.
0: Εμείς καλά, εσύ πρέπει να είσαι καλά.
2: Εγώ έχω μια περίοδο προσαρμογής.
0: Να, η Τασούλα μου είπε προηγουμένως συγκριτικού, πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι αισθάνεται.
2: Εντάξει, και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Έχουμε μια επιστολή. Μια επιστολή της Ένωσης Υγειονομικών Υπαλλήλων Σερών για ακόμη μία φορά εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη λειτουργία της δομής συνδικής στη θέση κλειδί. Πόσες φορές σας έχω πει για αντιδράσεις, επιστολές, διαμαρτυρίες που έχουν εκφράσει οι αστυνομικοί υπάλληλοι των Σερών για τον τρόπο που λειτουργεί το κλειδί. Η δομή δηλαδή της συνδικής στη θέση κλειδί, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Αυτή τη φορά η επιστολή και στην πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αφορμή, αυτή τη φορά στάθηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου στη δομή, όταν κρατούμενοι αλλοδαποί επιτέθηκαν απρόκλητα με ακόμη σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου στη δομή, όταν κρατούμενοι αλλοδαποί επιτέθηκαν απρόκλητα.

0: αποσυμφόρησης έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη κράτηση και καθημερινή πλέον ένταση. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της δομής απαιτούνται σύμφωνα με τους αστυνομικούς η ουσιαστική αποσυμφόρηση, η επιτάχυση των διαδικασιών των κρατουμένων στις χώρες καταγωγής τους ή η μεταφορά τους σε άλλες κατάλληλες δομές, καθώς και η αναγκαία ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν με παράλληλη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Εμένω λίγο στο θέμα αυτό, γιατί όπως σας είπα δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε περιστατικά. Σχεδόν η καθημερινότητα μας λένε εκεί οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνεχίζουν να διαμαρτύρονται έντονα, καλούν την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη, να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες και διερωτώνται πόσα ακόμη περιστατικά βίας και έντασης, αποπειρών αυτοχειρίας ή αποπειρών απόδρασης πρέπει να σημειωθούν για να αναλάβει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού αστυνομικού ή κρατουμένου, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι στη δομή συνθηκής εκεί έχει φτάσει στα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της, διερωτώνται οι αστυνομικοί.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3 στην περιοχή των Σερών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερών. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύ εξάπλωση δασικών και αγροδασικών πυρκαγιών. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε ένα ιδιαίτερα δυνατό μπουρίνι στην περιοχή. Δεν είχαμε ζημιές ηλικίες, αλλά ήταν μεγάλης διάρκειας και έντασης. Βροχή πάρα πολύ.
1: Τόσο πολύ, μάλιστα. Πάντως και για σήμερα δείχνει έτσι κάποιες κατατόπους καταιγίδες, για να δούμε πού θα πιάσουν. Ναι, αυτά τα μπουρίνια, ναι. Μια και το ανέφερες, πάντως σήμερα σε υψηλό κίνδυνο βρίσκεται και η περιοχή της Ροδόπης και του Εύρου για σήμερα.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή,
1: ναι.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Να σας πω, μάλλον η συνάδελφος της Ιθάλιας σας είπε για τη μεγάλη φωτιά στην Ινούσα,
1: ναι.
0: Τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδος. Τώρα έχουμε ένα κάλεσμα προς όλους τους κατοίκους εκεί της περιοχής που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά και το απευθύνει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Πανταζής, μετά από ενημέρωση που είχε από τους επιτελείς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών. Οι πηγαίνες λοιπόν καλούνται σήμερα Δευτέρα να πάνε στην πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Έχουμε σημαντικά ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο των Σερών. Στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Μαλιαράς, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Μιλητηρίου ενημέρωσε τον κύριο Σχοινά για το αγροτικό συνέδριο Αγροσέρες, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της ΣΕΡΕΞΠΟ, που γίνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, και έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Στο πλαίσιο αυτό, απίφθινε και επίσημη πρόσκληση στον κύριο Υπουργό να συμμετάσχει στις φετινές εργασίες του συνεδρίου. Και ο κύριος Σχοινάς εξέφρασε θετική του διάθεση να προγραμματίσει παρουσίαση της ΣΕΡΕΣ. Και τέλος να σας πω ότι έχουμε μία πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας Θράκης του κύριου Γιουλέκα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 7 η ώρα στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάλου. Έχουμε μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί να ενημερώσει στους επιχειρηματίες και στους τρόπους σωστής σύνταξης και κατάθεση τέλους σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα. Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠ, ψηφιακός νόμος, επίσης τη διερεύνηση του προγραμματισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ και μια σειρά από άλλα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα υπάρχουν λοιπόν οι ειδικοί άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται, προκειμένου να ενημερώσουν όσους ενδιαφέρονται. Επαναλαμβάνουν, Τετάρτη που μας έρχεται στις 7 η ώρα στο Επιμελητηριακό Μέγαρο των Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Ο καιρός της Σέρες αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλός, όπως είδες και εσύ, υψηλές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως και καμιά βροχούλα, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ελπίζω ότι έχει δυνατό μπουρίνι όσο χθες.
1: Μπορεί καμιά ψυχάλα είναι, δεν μας πειράζει. Ναι, και εντάξει, θα είναι πια καλοκαίρι, αλλά. Τι να κάνουμε από την άλλη.
0: Θα έχει και δροσούλα, η μπόρα δεν ξέρω.
1: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.

0: Γιάννη Νεκρεπόντι, Μάνου Λοΐζου, Χρυσό Πουλί μου, Λαύρα της Μαχαιρίτσας βέβαια εδώ. Και πάμε τώρα...
1: Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα σημαντικότερα, σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. 1863 και υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.
0: Μάλιστα. 1908 και οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, σαν σήμερα λοιπόν.
1: Το 1930.
0: Κάτι φουστάρες και καπέλα βλέπω.
1: Εντάξει, εκείνες τις εποχές και τι άθλημα, το ξοβολία.
0: Ναι.
1: Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, 4-1 το αποτέλεσμα. Ο Γάλλος Λισιάν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Κάποια χρόνια μετά, 1972, και ο κάλαθος σφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμόγλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ, που δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με 170-94.
1: Δηλαδή, και έβαλε τους 145 ο ίδιος. Δηλαδή,
0: αν είναι δυνατόν. Ναι.
1: 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάρνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης, ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλτοκ.
0: Να πούμε ότι παράλληλα στο στάδιο Γουέμπλεϊ εκείνη τη βραδιά είχε 72.000 θεατές, ενώ στο JFK 89.000 ανθρώπους στη Φιλαδέλφεια, έτσι.
1: Φοβερό. Και παρακολουθήθηκε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο διαγραφή.
0: Καλά, ναι. Πάμε στο 1989, όταν ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο την αεροσύνοδο της Ολυμπιακής Δήμητρα Λιάντη στο Ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ιδύλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή γνώμη.
1: 1916 γεννιέται η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσποου Διαμαντίδου.
0: Ο Χάρισον Φόρτ έχει γενέθλια, ο σπουδαίος αυτός Αμερικανός ηθοποιός. Το 1942 έχει γεννηθεί.
1: Ενώ το 1944 γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, που πάει το μυαλό σας φαντάζομαι, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του κύβος του Ρούμπικ.
0: Μία φορά κατάφερα και τον έλυσα, έκτοτε ποτέ. 1951 πεθαίνει ο Άρνολτ Σέμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, ήταν και πατέρας του 12αυθογγισμού.
1: Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές της Μικράς Ασίας, το Αϊβαλί δηλαδή.
0: Και ο Στέλιος Τατασόπουλος, από τους πιο σημαντικούς και πρώτους Έλληνας κινηματογραφιστής. 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2000. Αυτά κάποια βέβαια από τα πάρα πάρα πολλά γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί βλέπω ότι δεν έχουμε και χρόνο.
0: Δεν έχουμε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80, στα $74 το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Βουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της.

φοιτητή της Γάβδου συνελήφθη, 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της.

στη Μέση Ανατολή. Στους 13 έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των Θερινών.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Και αυτή την εβδομάδα εδώ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη, μετά από την πολύ γλυκιά χθεσινή βροχούλα που την ήθελε η γη μας, είναι η αλήθεια. Ξημέρωσε μια νέα εβδομάδα, οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. 13 έχει ο μήνας. Η καρδιά του καλοκαιριού είναι εκεί στις 20 περίπου του Ιούλη. Και πάμε όλοι εκεί μαζί με υγεία. Κάποιοι ήδη έχουν πάρει την αδειά τους, κάποιοι την προγραμματίζουν, άλλοι ακόμα την περιμένουν, γιατί στην Ελλάδα ο κλασικός μήνας των αδειών είναι ο Αύγουστος. Επιμένουμε σε αυτό. Το μοντέλο, εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής και η βροχούλα η χθεσινή, αν και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίνει το βαθμό επικινδυνότητας 3 για τον ομό της Ροδόπης και ισχύουν τα απαγορευτικά μέτρα στα μικρά δασάκια και στα, τέλος πάντων, στα αλυσίλια. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά στην Ιμφαία, στον Νίασμο, στο Κρυονέρι. Έχουμε, δόξα να έχει ο Θεός. Και τα προσέχουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας, 2 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο. Λοιπόν, πάμε με το μουσικό μας να βρω την πρώτη μας καλεσμένη.

0: πρεμιέρα θερινών. Θετικών. Α, γιατί μπορεί να είναι και θετικές. Πρεμιέρα θερινών εκπτώσεων, λοιπόν, από σήμερα, στις 31 Αυγούστου. Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι έχει να μας πει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου γι' αυτό, πόσο έχουν ετοιμαστεί οι καταστηματάρχες μας. Ξεκινάει από σήμερα η ανάρτηση των εκπτωτικών ποσοστών. Βέβαια, ήδη κάτι ξεκίνησε με προσφορές τις προηγούμενες μέρες. Πάμε, λοιπόν, να πάρουμε κλίμα και ατμόσφαιρα από την αγορά μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας και ραδιοφωνικός, κυρία Κυριακή Κωνσταντινίδου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε όλους τους επαγγελματίες να έχουμε μια όμορφη σεζόν καλοκαιρινών εκπτώσεων. Και στον καθένα και στους οικογενειάρχες αλλά και στους επαγγελματίες να έρθουν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα θέλει και όπως τα επιθυμεί.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Πάμε, λοιπόν, να δούμε πώς ξεκινάμε.
1: Σήμερα είναι πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων. Ξεκινάνε σήμερα 13 Ιουλίου και θα κρατήσουν μέχρι και τον τέλος Αυγούστου στις 31. Mm-hmm. Ήδη τα καταστήματα έχουν ετοιμαστεί, ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιες προσφορές, κάποιες εκπτώσεις. Είναι αυτή η περίοδος τώρα των περίπου 2 μηνών που μπορούν τα καταστήματα να έχουν στις προθήκες τους, στα τζάμια δηλαδή και στις βιτρίνες τους, ποσοστό εκπτώσεων. Mm-hmm. Για το τι ακριβώς εκπτώσεις και προσφορές υπάρχουν μέσα στα καταστήματά τους. Περιμένουμε όλους τους καταναλωτές να στηρίξουν την αγορά της Κομωτινής, να κάνουν την έρευνά τους καταρχήν για να δουν ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι ακριβώς χρειάζονται και μετά να καταναλώσουν στην αγορά μας.
0: Ποια είναι τα μηνύματα? Περίμενε ο κόσμος έτσι, τι ακούτε? Περίμενε ο κόσμος τις έρευνες εκπτώσεις?
1: Τα μηνύματα είναι θετικά πάντα, γιατί οι εκπτώσεις είναι πάντα μία περίοδος που ο κόσμος την περιμένει, ο κόσμος την ήθελε και προσπαθεί πάντα να βρει κάτι το οποίο να είναι value for money, δηλαδή να είναι πολύ καλή ποιότητα σε πάρα πολύ καλή τιμή, σε προσφορά, σε έκπτωση για να μπορέσει να το αγοράσει και είναι η περίοδος που βρίσκουν προϊόντα οι καταναλωτές. Πάντα στην πρώτη περίοδο των εκπτώσεων έχουμε και την έρευνα των καταναλωτών, αλλά έχουμε και τις αγορές, τις αναγκαίες, αυτές δηλαδή που τις περίμεναν οι καταναλωτές. Μετά γίνεται μία κοιλιά κατά τη μέση των εκπτώσεων και μετά, λόγω του ότι ανεβαίνουν αρκετά τα ποσοστά των εκπτώσεων προς το τέλος, υπάρχει πάλι μια έτσι καλύτερη κινητικότητα. Από τα μηνύματα τα οποία έχουμε από τους καταστηματάρχες, βλέπουμε ότι λόγω και το ότι το προηγούμενο τρίμηνο δεν ήταν αρκετά θετικό από την πλευρά της κατανάλωσης για την αγορά και για τους επαγγελματίες, ήδη έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις με αρκετά μεγάλα ποσοστά, δηλαδή των 30 και 35%. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δέλεαρ για όλους τους καταναλωτές να βγουν στην αγορά και να πάρουν προϊόντα τα οποία χρειάζονται σε πάρα πολύ καλή τιμή.
0: Ακούω.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν και οι καταναλωτές, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες, θα πρέπει να είναι οι τιμές τις οποίες θα έχουν και οι εκπτώσεις τις οποίες θα έχουν.
0: Και οι δύο τιμές να αναγράφονται, δηλαδή.
1: Βεβαίως, να αναγράφονται δύο τιμές επάνω στο προϊόν το οποίο είναι σε προσφορά ή σε έκπτωση. Μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν ποσοστό έκπτωσης γραμμένο στις τζαμαρίες, στις βιτρίνες τους. Δεν υπάρχει ποσοστό του μαγαζιού το οποίο γίνεται έκπτωση πάνω από αυτό το μαγαζί, πάνω από αυτό το ποσοστό. Μπορούν όλο το κατάστημα, αν θέλουν, να το έχουν σε εκπτωτικό ή σε προσφορά. Αυτό που επιβάλλεται είναι να υπάρχουν δύο αναγραφόμενες τιμές και η αρχική τιμή, επειδή τώρα με την απελευθέρωση του νόμου των προσφορών πάρα πολλά καταστήματα στο προηγούμενο διάστημα, εντός του μήνα, μπορεί να είχαν κάποιες προσφορές, μπορεί να είχαν κάποια προϊόντα τα οποία τα είχαν σε χαμηλότερη τιμή. Η αρχική τιμή των εκπτώσεων δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από την τελευταία τιμή την οποία είχε το προϊόν.
0: Μάλιστα. Αυτά, να τα προσέξουμε.
1: Μέσα σε 30 ημέρες, βέβαια. Αυτά πρέπει να προσέξουμε τις τιμές, διπλές αναγραφόμενες τιμές. Είναι απλά πραγματάκια βασικά, τα οποία όμως πρέπει να τα έχουμε για να μην έχουμε προβλήματα και να μην έχουμε και ελέγχους. Και φυσικά στις βιτρίνες πρέπει να υπάρχει τιμή. Εγώ αυτό που θα πω σε όλους τους καταναλωτές, αυτό που θα προτείνω, είναι ότι πρέπει να μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά, να μιλάνε με τους καταστηματάρχες, να μιλάνε με τους υπαλλήλους και να λένε τις ανάγκες τους. Γιατί η βιτρίνα αντικατοπτρίζει ένα μέρος του εμπορεύματος. Ένα μέρος ότι υπάρχει μέσα στο μαγαζί υπάρχουν πολύ περισσότερα προϊόντα, τα οποία πρέπει να μπούμε μέσα και να τα αναζητήσουμε. Και πολύ καλές προσφορές και εκπτώσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, έτσι, κάνοντας μια κουβέντα με τους ανθρώπους εδώ και κυρίως από πλευράς τουριστών και επισκεπτών, έτσι έχουμε λίγο, δεν έχουμε τους τουρίστες και τους επισκέπτες που είχαμε. Δεν ξέρω αυτό πώς επηρεάζει την αγορά ή αν απευθυνόμαστε, φυσικά και απευθυνόμαστε και στους επισκέπτες και στους τουρίστες και στο εσωτερικό μας κοινό φυσικά. Δεν ξέρω αυτό αν το πιάσε η αντίληψή σας, αν ακούσατε, σίγουρα θα ακούσατε κι εσείς.
1: Ότι... Κοιτάξτε, πάντα οι εκτόσεις, πάντα οι εκτόσεις και γενικά η αγορά σαφώς και απευθύνεται στο κοινό το οποίο της Κομωτινής, ας πούμε, μια και μιλάμε για την πόλη, για την αγορά της Κομωτινής, αλλά αυτό το παραπάνω και αυτή τη ζήτηση και αυτή την αύξηση η οποία θέλουμε να έχουμε και να πούμε ότι πάμε καλά και δουλεύουμε καλά, πάντα το περιμένουμε από επισκέπτες και από προσλαμβάνουσες οι οποίες έρχονται από όλες τις πλευρές, είτε από, από τα Βαλκάνια, από τη Βουλγαρία, είτε από την Τουρκία, αλλά και κυρίως και από την ενδοχώρα, από τουρισμό, από πούλμαν, από κόσμο που έρχεται να επισκεφτεί την πόλη μας ή έστω είναι περαστική στην πόλη μας. Εμείς αυτό το κομμάτι κυρίως το τουριστικό δεν το έχουμε μέσα στην πόλη της Κομωτινής και στην αγορά της Κομωτινής.
0: Έχω δει κάτι, δεν είναι εντελώς δηλαδή άπνο χωρίς...
1: Δεν είναι εντελώς άπνο, δεν έχει όμως και αυτό το ρυθμό,
0: τη δυναμική που θα θέλαμε.
1: Τον τόνο θα θέλαμε. Ναι. Και αυτό το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε σαν πρώτη εισόδου, πρώτη πόλη εισόδου, μπαίνοντας από τον κάθε το άξονα της Νιμφέας.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό το ποσοστό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε πάρει τόσα χρόνια που λειτουργεί ο άξονας, δεν το έχουμε πάρει ακόμη. Ναι. Αυτό είναι το επιπλέον το οποίο έχουν και ανάγκη τα καταστήματα. Έχουμε τουρισμό, σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει και στην πόλη της Κομωτινής, πολύ δειλά όμως, αλλά κυρίως έχουμε τον εσωτερικό τουρισμό τον δικό μας. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους είτε της μειονότητας είτε δικούς μας που έρχονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές να επισκεφτούν συγγενείς, να επισκεφτούν δικούς τους ανθρώπους. Έχουμε αυτό τον τουρισμό κυρίως εμείς. Έχουμε όμως αρκετό τουρισμό όσον αφορά στο Φανάρι, όσον αφορά στη Μαρόνια. Εκεί έχουμε πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες.
0: Εκεί όμως δεν έχουμε καταστήματα εμπορικά.
1: Εκεί δεν έχουμε καθόλου.
0: Δεν θα έπρεπε λίγο.
1: Εκεί έχουμε μόνο εστίαση.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε δηλαδή δειλά κάτι να γίνει και εκεί. Δειλά, δεν λέω εγώ.
1: Το τουριστικό προϊόν στην περιοχή μας είναι ακόμη στα σπάργανα. Έχει ακόμη πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν, ακόμη δεν έχουν δώσει τη δυναμική την οποία θα ήθελε η περιοχή. Καταρχήν πρέπει να τελειώσει ο δρόμος, να ολοκληρωθεί ο δρόμος Δίκελα Μαρόνια. Αυτό θα φέρει μια δυναμική στην περιοχή, θα φέρει μια μεγαλύτερη.
0: Να είμαστε κι εμείς έτοιμοι όμως.
1: Να είμαστε κι εμείς έτοιμοι. Ύστερα θα πρέπει να ενωθεί, πάρα πολύ βασικό είναι, θα πρέπει να ενωθεί η Μαρόνια με το Φανάρι.
0: Ναι.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές, σχεδόν όσα χρόνια είμαι στη θέση αυτή, το λέω από την αρχή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ενώσουμε την παραλιακή μας γραμμή από την Ξάνθη μέχρι και τον Εύρο, μέχρι και την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ενωθεί η παραλιακή γραμμή, να έρχεται κάποιος είτε από τον κάθετο άξονα, είτε από κάποιον άλλο, είτε από την χώρα μέσα και να περπατάει 150 χιλιόμετρα παραλιακής ακτογραμμής, την οποία θα βλέπει οικισμούς, θα βλέπει πράσινο, θα βλέπει αρχαία, θα βλέπει πολιτισμό. Και εκεί πέρα πάνω σιγά σιγά θα χτιστεί και όλο το τουριστικό προϊόν για το οποίο θέλουμε να έχουμε και δεν έχουμε πάρει μερίδιο ακόμη της πίτας σε μια καθαρά τουριστική χώρα όπως είναι η χώρα μας.
0: Πάντως,
1: αυτή τη στιγμή εμείς μπαίνουν, βγαίνουν, όποιος μπαίνει είτε από τον κάθετο άξονα, είτε έρχεται από τη χώρα μας, είτε έρχεται από την Τουρκία, μπαίνει, βγαίνει σε κομμάτια παραλιακά, το οποίο στο τέλος τον μπερδεύουν και λέει εντάξει, είδαμε ότι ήταν να δούμε, δεν έχει κάτι άλλο, φεύγουμε.
0: Κι όμως. Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χωρίς υποδομές είμαστε ένας τουριστικός προορισμός 48 ώρων.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο για την ένωση του παραλιακού με τόπου. Τον έχουμε κάνει το δρόμο και είναι υπέροχος πραγματικά. Και αυτό που είπατε θα έπαιρναν ζωή και οι οικισμοί, κάποιοι οικισμοί τουλάχιστον να παραμείνουν ζωντανοί. Όμως στο Φανάρι εγώ επιμένω... Θα μπορούσε να γίνει μια κίνηση από κάποιον, από κάποιον επαγγελματία στην ένδυση, στην υπόνδυση. Σιγά σιγά, δεν λέω εγώ να νοικιάσει πολύ κατάστημα. Ή σε μια γωνιά δίπλα σε κάποιον άλλον, δεν ξέρω. Ένα ξεκίνημα θα πρέπει να γίνει. Γιατί εντάξει, είναι τόσος κόσμος εκεί. Κάποιος θα χρειαστεί κάτι, δεν μπορεί. Θέλεις να κάνεις μια βόλτα. Δεν μπορεί να είναι 100 μέτρα μόνο η βόλτα στο Φανάρι.
1: Κοιτάξτε,
0: καταλάβατε
1: είναι
0: τι εννοώ.
1: Πάρα πολύ κοντά για τον κόσμο που έρχεται και μας επισκέπτεται. οι αποστάσεις Φανάρι Κομωτινή είναι πάρα πολύ κοντινές.
0: Ναι, τώρα δέστε λίγο για το βράδυ, ας πούμε. Για το, ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εννοείται την ημέρα θα κάνεις τη βόλτα σου. Το βράδυ όμως που θέλεις κάνεις τη βόλτα, θα μπορούσε κάτι να υπάρχει. Δεν ξέρω, εγώ το λέω, μπορεί να είμαι θεροβάμων, αλλά... Νομίζω ότι
1: γίνεται και είναι πολύ θεμητό αυτό που λέτε, ναι. Και μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει σε σκέψεις.
0: Ωραία.
1: Απλά αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη είναι, είναι σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο και είναι μόνο όσον αφορά καταλύματα. Αν ολοκληρωθεί αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Και γεμίζει ο κόσμος και αυξηθεί και λίγο παραπάνω η περίοδος η τουριστική στην περιοχή μας, γιατί μην γελιόμαστε και λόγω καιρού βέβαια έχει αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Αλλά και λόγω καιρού, εμείς έχουμε 8 Σαββατοκύριακα τα οποία είναι τα πραγματικά καλοκαιρινά τουριστικά Σαββατοκύριακα στην περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ μικρή η περίοδος η τουριστική. Αν ολοκληρωθεί ο οικισμός και ολοκληρωθούν τα καταλήμματα, αρχίσει σιγά σιγά να κάθεται μόνιμα πολύ περισσότερος κόσμος, όχι μόνιμα, να επισκέπτεται πολύ περισσότερος κόσμος και να κάθεται για πολύ περισσότερες μέρες στην περιοχή. Αν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, σιγά σιγά θα αναπτυχθεί και προς το εμπορικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ολοκληρωμένη οικιστική, θα έλεγα, ανάπτυξη στο Φανάρι, αλλά δεν, και γι' αυτό δεν υπάρχει και εμπορική, αλλά είναι και πάρα πολύ μικρή και καλοκαιρινή περίοδος. Για να γίνει μια επένδυση σε αυτό το στυλ, όπως για ένα εμπορικό κατάστημα.
0: Δεν λέω μεγάλο εμπορικό. Ναι, δεν λέω μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Μπορεί να γίνει και μια προβολή σε ένα είδη.
1: Οτιδήποτε πρέπει, μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και θέλει να το κάνει κάποιος επαγγελματίας, αυτή τη στιγμή με το ψηφιοποιημένο κατάστημα, είναι πάρα πολύ ακριβό για να μπορέσει να κρατηθεί για 8 Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά με την ολοκλήρωση της οικιστικής ανάπτυξης, με την ολοκλήρωση του δρόμου, με περισσότερες...
0: Ο δρόμος θα είναι έτοιμος του χρόνου. Του χρόνου θα είναι έτοιμος ο δρόμος. Δεν ξέρω, θα πρέπει να τρέχουμε 200 μετά για να προλάβουμε. Λέω, σιγά σιγά θα πρέπει...
1: Σιγά σιγά, καλό είναι και αυτό. Ναι. Και να τρέχεις καμιά φορά με 200 είναι θεμητό.
0: Καλό, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία, αρκεί να φορά ζώνη ασφαλείας. Λοιπόν,
1: okay.
0: Προσέχουμε βέβαια, εννοείται. Και αγοράζουμε από την πόλη μας, γιατί επιστρέφει το χρήμα εδώ σε εμάς.
1: Έτσι, πάντα.
0: Και
1: πάντα.
0: Δημιουργούνται
1: καλή
0: θέσεις
1: έρευνα, καλή έρευνα,
0: έτσι.
1: Να αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας.
0: Και οτιδήποτε δούμε κάτι, εννοείται, το αναφέρουμε στον Εμπορικό Σύλλογο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ
0: καλή,
1: σας ευχαριστώ. Να
0: καλές
1: καλά,
0: αγορές
1: καλά.
0: Και καλά κέρδη στους καταστηματάρχες μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και πάμε στην όμορφη Καβάλα να συναντήσουμε τον δήμαρχο εκεί της Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη. Δήμαρχέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Μαχαίρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλη την Κομοτήνη.
0: Την απόλαυσα την Καβάλα.
1: Που είμαι σίγουρος ότι σας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Την απόλαυσα την Καβάλα το Σάββατο που ήρθα για το Φεστιβάλ Φιλίππων και βεβαίως μας καθήλωσε η ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη στη Μίδια. Και όχι μόνο εγώ, χειροκρότησε όλο το team των ηθοποιών, 2.000 και θεατές. Λοιπόν, και φεύγοντας, πραγματικά, τι όμορφη. Αυτός που είπε ότι η Καβάλα είναι ένα, και θα το λέω πάντα, δεν θέλω να γίνομαι κουραστική, αλλά θα το λέω, είναι ένα όμορφο κουραζιερόπλοιο στη θάλασσα. Μακριά τα φώτα του, έτσι ακριβώς φαίνεται. Πανέμορφη, πανέμορφη, τι να πω. Λοιπόν, τι κάνετε τώρα εσείς εκεί,
1: λοιπόν, καταρχήν εσείς ήσασταν τυχεροί και είδατε την παράσταση της Μίδιας. Εγώ ήμουν άτυχος.
0: Γιατί?
1: Ότι πήγα εχθές και
0: έβρεξε.
1: Και ματαιώθηκε η παράσταση και θα γίνει τώρα την άλλη Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Αυτό είπαμε. Ναι, είμαστε τυχεροί διότι έχουμε το φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα, θα τολμήσω να πω, φεστιβάλ.
0: 69 χρόνια φέτος.
1: Ναι. Είναι 69 χρόνια. Mm-hmm. Και αν λάβουμε υπόψη και το πρώτο που έγινε, κανονικά είναι 70 χρόνια. Είναι 70 διοργανώσεις φεστιβάλ. Mm-hmm. 70 χρόνια όπου έχει διαπαιδαγωγήσει γενιές και γενιές καβαλιωτών.
0: Και όχι μόνο.
1: Και από τη Δράμα και από τη Ξάνθη και από την Κομοτηνή, δηλαδή από όλες τις περιοχές.
0: Από πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Και είδα ακριβώς. Και λεωφορεία από Σέρεσα και από άλλες περιοχές. Μπράβο. Αυτός λοιπόν ο θεσμός που κλείνει, είναι 70 ετών. Ένας θεσμός που χαρακτηρίζεται το μεγάλο γεγονός, δεν θα έλεγα της περιφέρειας, Δήμαρχε, της Βορείου Ελλάδας, γιατί δύο είναι τα μεγάλα φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου. Είναι της Επιδαύρου και των Φιλίππων. Δεν υπάρχουν άλλα. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες διοργανώσεις, στο Νότο και στο Βορρά. Το πρώτο λοιπόν της Επιδαύρου παίρνει χρηματοδοτήσεις, επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνει όλο αυτό το ωραίο πράγμα που κάνει. Εδώ μόνο ο Δήμος Καβάλας χρηματοδοτεί το φεστιβάλ. Και κάνει πραγματικά, και η καλλιτεχνική διευθύντρια, η Βαμβακά, κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια και στείνει όλες αυτές τις δράσεις.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Η κυρία Βαμβακά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, μια και ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Είναι ένας νέος άνθρωπος με καινούργιες ιδέες. Το φεστιβάλ είχε τη τύχη να έχει και το Θοδωρή τον Γκόνη πιο μπροστά, ο οποίος και αυτός συνέβαλε.
0: Έβαλε τη σφραγίδα του, βέβαια.
1: Έβαλε τη σφραγίδα του, ακριβώς. Και έτσι το φεστιβάλ είναι στο επίπεδο που είναι. Όμως, το φεστιβάλ αυτό πρέπει να βοηθηθεί. Και τι εννοώ να βοηθηθεί. Και άντε, θα πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει 70.000 στο ΔΥΠΕΘΕ όμως, όχι στο φεστιβάλ. Και ας δεχθώ, ας είμαι καλοπροαίρετος και να δεχθώ ότι δεν υπάρχουν χρήματα, τουλάχιστον όμως να μην μας παίρνουν. Και τι εννοώ να μην μας παίρνουν. Ότι κάθε παράσταση η οποία παίζεται στο αρχαίο θέατρο, η θίαση πρέπει να πληρώνουν 2.000 το λιγότερο στο Υπουργείο Πολιτισμού και 1.000 ευρώ για πρόβα, εάν γίνει πρόβα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ένας ανασταλτικός παράγων, διότι ξέρετε η θίαση πλέον είναι οικονομικό το θέμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, ενώ θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να κάνουν και δύο παραστάσεις, δεν το κάνουν. Υπάρχουν παραστάσεις ακόμη και το εθνικό, το οποίο το εθνικό χρηματοδοτείται και αυτό από το κράτος, και αυτό ακόμη δεν έρχεται. Έχει και κάποιες παραστάσεις λιγότερο, και αυτό διότι σκέφτεται το οικονομικό.
0: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στην Επίδαυρο, συγγνώμη που ρωτάω.
1: Όχι φυσικά.
0: Αυτό το πράγμα πραγματικά έχω μείνει άναυδη, κύριε Δήμαρχε.
1: Το έχουμε πει. Πήγα στην κυρία Μενδώνη, η κυρία Μενδώνη το κατάλαβε. Λέω τουλάχιστον μειώστε το 50%. Λοιπόν,
0: όχι, να είναι επίσης όρης τα δύο.
1: Είπα τη χειρότερη περίπτωση. Ναι. Λέω τουλάχιστον 50%. Ναι, κύριε Δήμαρχε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά...
1: Μετά μας παίρνουν τηλέφωνο οι νομικοί του Υπουργείου. Όχι, δεν γίνεται, γιατί το ΔΠΘ δεν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Άντε συνονοήσου.
0: Μπλέκουμε, λοιπόν. Μπλέκουμε τώρα, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο μεγάλο παράπονο είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, γιατί ξέρετε καλό είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα ενία κάποιων θεσμών να ξέρουν την ιστορία του οργανισμού που διοικούν. Και αυτό συμβαίνει και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οφείλει σε μεγάλο μέρος την ύπαρξή του και στο Φεστιβάλ Λίμπος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό γιατί, διότι ο Καρατινός, τότε συγχωρεμένος ο Καρατινός, μαζί με τον Λαλένη, τον Λαζαρίδη, οι οποίοι εμπνευστήκαν να ξαναγίνει, να γίνει ο θεσμός, το Κρατικό Θέατρο ετοίμαζε τις παραστάσεις του εδώ στην πόλη της Καβάλας και στην περιοχή των Κρινίδων. Οι ηθοποιοί πρόβες όλες γινόταν εκεί. Οι ηθοποιοί μπορεί να μείναν και ένα μήνα για να κάνουν πρόβες, κουστούμια, σκηνικά, όλα γινόταν εδώ στην περιοχή μας. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λοιπόν, ενώ θα έπρεπε τιμήσανε και να τουλάχιστον όχι κάθε χρόνο να ξεκινάει αυτό,
0: ναι,
1: την παράσταση, να ξεκινάει το Φεστιβάλ Φιλίππων. Παρ' όλα αυτά προτιμούν το Θέατρο Δάσους και τα λοιπά και ό,τι άλλο έχουν. Και θέλει οπωσδήποτε και κάποια βοήθεια και από την δική μας την περιφέρεια.
0: Λένε λοιπόν ότι πρέπει να κατατεθεί έτοιμα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νόμιζα ότι είχε κατατεθεί, δεν έχει κατατεθεί όμως έτοιμα.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει η δικαιολογία ότι θα δούμε του χρόνου για το συγκεκριμένο θέμα. Απλώς πρέπει και η περιφέρεια να καταλάβει ότι το Φεστιβάλ Φιλίππων δεν είναι, γιατί ξέρετε, μας αντιμετωπίζουν όπως όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Δηλαδή.
0: Τι λέμε τώρα, αυτό δεν είναι άλλο πράγμα οι πολιτιστικοί σύλλογοι, άλλο αυτό το εμβληματικό πραγματικά γεγονός πολιτισμού της Βορείου Ελλάδος.
1: Έτσι ακριβώς, σε αυτό που λέτε. Τέλος πάντων, ελπίζω τουλάχιστον με την περιφέρεια του χρόνου...
0: Θα γίνει λοιπόν το αίτημα. Θα γίνει λοιπόν το αίτημα. Μάλιστα. Ωραία. Έφυγε αυτό. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά και δεν αφήνουμε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να λέει Υπουργός Πολιτισμού, φέρτε μου αποδείξεις για το έργο σας, δεν ξέρω ποιο είναι, όταν έχουμε 70 χρόνια διοργανώσεις Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν ξέρει η κυρία Μενδώνη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η κυρία Μενδώνη είναι χρόνια, είναι
0: καταπληκτικός
1: λόγος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού,
0: ναι,
1: οπότε ξέρει...
0: Πολύ καλά.
1: Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό το πράγμα πάντως με την επινοικίαση του αρχαίου θεάτρου, ειλικρινά δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα,
1: ναι,
0: και καλά κάνετε και το λέτε για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Για να δούμε λοιπόν. Θα γίνει το αίτημα, για να δούμε ποια θα είναι τέλος πάντων η διοργάνωση των 70 ετών του χρόνου. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε άλλες βάσεις. Τώρα,
1: ελπίζουμε.
0: Κι εγώ το ελπίζω. Λοιπόν, αν ήταν αυτό το θέμα του αιτήματος. Θέλω να σας πάω λίγο στα Λουτρά των Κρινίδων. Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στα Λουτρά των Κρινίδων αυτή τη στιγμή λειτουργεί η δεξαμενή όπου κάνουν τη θεραπεία των λασπολούτρων.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί η υπόλοιπη εγκατάσταση, δηλαδή τα καινούργια σπιτάκια τα οποία έχουν γίνει, το εστιατόριο το καινούργιο, οι ατομικές λουτροθεραπείες. Τελειώνει σε λίγο το εργολάβος, οπότε το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Και από εκεί και πέρα γίνεται πλέον η πώς θα λειτουργούν τα λασπόλουτρα. Επειδή δεν είμαι θειασότης και έχει αποδείξει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά τις εγκαταστάσεις αυτού του είδους, θα δούμε πλέον πώς, εάν όλο θα μισθωθεί σε ιδιώτη ή θα παραχωρηθούν τμήματα του, όπως είναι τα εστιατόρια, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα.
0: Θα έχουμε...
1: Η διατεθέτητα προσπάθεια είναι να μπορέσει να κλείσει, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών του εργολάβου, οι οποίες εργασίες ολοκληρώνονται πότε, το φθινόπωρο?
1: Σε μια-δυο εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Δηλαδή θα μπορώ να κάνω φέτος πυλοθεραπεία και μέσα στο χειμώνα?
1: Και τώρα. Μπορείτε και τώρα. Όχι, το χειμώνα τώρα όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι το επόμενο βήμα που θέλει. Τώρα δεν είναι μέσα σε αυτή την εργολαβία. Που θέλουμε να το κλείσουμε με μπαλόνι. Θα δούμε όμως.
0: Πότε θα γίνει αυτό, μέχρι το τέλος χρονιάς, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Εάν το πάρει ο ιδιώτης, θα το κάνει ο ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα.
0: Οπότε η πυλοθεραπεία γίνεται. Είχε όμως και μια πισίνα με ιαματικό νερό. Αυτή λειτουργεί?
1: Αυτή θα λειτουργήσει. Όχι, δεν λειτουργεί, γιατί έγινε φέτος.
0: Ωραία. Αυτή θα λειτουργήσει το φθινόπωρο, ας πούμε?
1: Όχι, όχι. Τώρα του χρόνου.
0: Α, του χρόνου.
1: Και το φθινόπωρο, όπως λειτουργούν τα, κλείνει. Δηλαδή, τέλος Σεπτεμβρίου τα λουτρά κλείνουν. Οπότε θα είναι πλέον για του χρόνου η λειτουργία όλων αυτών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έφτασε η ώρα λοιπόν για αυτό που λέγαμε, να λειτουργήσουν τα λουτρά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από του χρόνου το βλέπω, έτσι, να βάλω ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο για όλα τα ό,τι μπορεί να τύχει. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Δήμαρχε?
1: Εντάξει, η Καβάλα αρχίζει και έχει κόσμο πλέον. Αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι επισκέπτες της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του και τα τις κακά, δεν θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων τις επιπτώσεις, όπως είναι η αύξηση του κυκλοφοριακού, αλλά τι να κάνουμε, όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε, και τουρισμό και το να είμαστε άνετοι δεν γίνεται. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό της πόλης και ιδίως τις μέρες που έρχονται τα καράβια και αποβιβάζουν...
0: Τα κρουαζιερόπλια, λέτε?
1: Όχι τα κρουαζιερόπλια, δεν κανείς. Ναι. Αυτά που πάνε Λίμνο και Σειραφίνα, λοιπόν. Όπου επιβιβάζουν και αποβιβάζουν και γύρω στα 450 αυτοκίνητα τη φορά.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Πώς θα φύγουν αυτά τα αυτοκίνητα, πού θα πάνε και από πού θα περάσουν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξανάρθουμε εμείς στο φεστιβάλ, Φιλίππων.
1: Θα τους περιμένουμε.
0: Εννοείται. Ερχόμαστε στην Καβάλα. Αγαπάμε πολύ Καβάλα. Η καταγωγή μου έχει ρίζες από εκεί. Την παλιά Καβάλα. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό την αγαπάω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι
1: και
0: καλύτερο.
1: Χαιρετίσματα στην Κομοτηνή.
0: Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.

0: Και πάμε να δούμε τι κάνει το πέτρινο καράβι μας εδώ, το μικρός διάκοσμος του Γιάννη Βουλτσίδη, σκηνοθέτη και καραγιοζοπαίχτη. Πάντοτε ετοιμάζει πολύ όμορφες δράσεις για το καλοκαίρι, με φόντο το πανέμορφο γαλάζιο του Θρακικού Πελάγους. Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, επιστρέψαμε από χθες, ήμασταν στο Σουφλί.
0: Αχα.
1: Στο όμορφο θεατράκι που έχει το Μουσείο Μετάξης εκεί και κάναμε έτσι μια παράσταση, ας το πούμε έτσι.
0: Καραγκιόζη ή μουσική είχες?
1: Κάναμε παράσταση με τριπλό χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο μέρος ήταν συναυλιακό, ήταν τραγούδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από χώρους όπως δημόσιους χώρους, καφενεία, καφοδία, διαχρονικά, ήταν ένα και ένα. Δηλαδή, όταν πήγες στην ταβέρνα, κάθεσαι και δεν μιλάς, λέει ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, ξέρω εγώ. Διωτόνο σκούρινε το κύμα, άδειασε σχάμου η παραλία, φύγανε οι μήκες οι τουρίστες, τα ξύλα βάζω στη σειρά, είναι το δεύτερο. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα τραγούδι δικό μου, ένα τραγούδι της παράδοσης, τα οποία κάναν διάλογο πάνω στο θέμα του δημόσιου χώρου, ας πούμε, όπως είναι το καφενείο, που παλιά μπορούσες να πας χωρίς να παραγγείλεις, γιατί το καφενείο ήταν σαν ξοκλήσι που μπορούσε να πάει οποιοδήποτε να συνομιλήσει ή να μην συνομιλήσει, να καθίσει μόνος του και, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να βρει μια γωνιά. Τώρα αμέσως σου λένε τι θα πάρεις, ας πούμε. Και αυτό είναι αγένεια για το μεσογειακό μας πολιτισμό, πιστεύω. Πρέπει, είναι αγένεια, δηλαδή όλα έχουν γίνει υπηρεσίες, βλέπω.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Όλα έχουν γίνει υπηρεσίες.
1: Και η συνέστηση έχει γίνει επάγγελμα.
0: Αχ, ναι.
1: Η συνέστηση έχει γίνει επάγγελμα. Έχω συνέστηση, λέει άλλη. Έχουμε γεμίσει συναισθηματίες. Ανέστητους συναισθηματίες.
0: Ναι, πω, ναι. Έδωσες ένα πολύ ωραίο τίτλο. Δεν ξέρω τώρα τι θα το κάνεις αυτό το τραγούδι. Θα το κάνεις. Παράσταση θα το κάνεις.
1: Αλλά
0: πολύ ωραίο.
1: Εγώ δεν θέλω να. Επειδή είμαι περαστικό σε αυτή τη γη και σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια από παιδί όταν ήμουν, έλεγα πρώτα μετράει η έκφραση και μετά μετράει το τι θα έχεις στην τσέπη σου. Γιατί αν δεν είσαι ένας άνθρωπος που εκφράζεται, ό,τι και να έχεις στην τσέπη σου, δεν θα το χαρείς.
0: Ναι.
1: Οπότε πρώτα μετράει η έκφραση. Η πρώτη ανάγκη στον Έλληνα ήταν η έκφραση πάντοτε και σε κάθε σοβαρό πολιτισμό. Αλλά όταν η πρώτη ανάγκη έγινε η κατανάλωση, εμένα δεν εγώ κοιμάχομαι τη φτώχεια, γιατί εκφράζομαι πάντοτε ελεύθερα και γι' αυτό συνήθως έχω προβλήματα οικονομικά. Μέσα στην τρέλα μου όμως τη δοκιοχωτική, αν και δεν είχα ποτέ λεφτά, δεν πήρα από περιουσίες και τα λοιπά, δοκιχωτικά έστεισε ένα θέατρο μεγάλο, ας πούμε. Όχι μια πανσιόν, όχι μια μεζονέτα για μένα, όχι μια βιλά, αλλά ένα θέατρο. Το κατάφερα με τη Γεωργία αυτό, κάνοντας χιλιάδες παραστάσεις σε δραματικές συνθήκες, με βαλίτσες 10 χρόνια χωρίς καν αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα, από χωριό σε χωριό. Αλλά αυτό που μου έδωσε κουράγιο πάντοτε ήταν ότι η ανάσα που μου δίνει η έκφραση. Και τότε αν βλέπω ανθρώπους να μην μιλάνε, να μην εκφράζονται, εγώ δεν θέλω να συμφωνώ μαζί σου. Δεν θέλω να έχω τις ιδέες μαζί σου.
0: Αλλά
1: θέλω
0: να εκφράζεσαι. Ναι,
1: θέλω
0: ναι, να πρέπει σε ακούσω, να ακουστείς.
1: Θέλω να ακούσω το από μέσα σου. Και χθες τους είπα εγώ, μετά τη συναυλία, τους λέω παιδιά, ας πούμε, γιατί ακολουθάω έναν οικείο τόνο, τον οικείο τόνο του Καραγκιόζη. Λέω, κοιτάξτε να δείτε.
0: Τον οικείο τόνο του Καραγκιόζη. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, λέει ο Καραγκιόζη, κοιτάξτε, παιδιά, αυτά που θα ακούσετε σήμερα δεν θα τα ακούσετε ούτε από κανέναν. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι, λέει, σύγχρονος Άγιος να παίρνω 6.000, ας πούμε, και να παριστάνω τον Δεσπότη, τον Άγιο, δεν ξέρω, με 6.000 μισθό, παγκάρια, μεσετές, μέγαρα και ιστορίες. Και άλλος να σκάβει στον ήλιο, λέω, και να φέρνει 500 ευρώ, ας πούμε. Και οι δυο λένε δόξα τω Θεώ, αλλά μόνο για τον έναν εμφανίζεται. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε φτάσει σε μια μούγκα. Η κοινωνία μας, λέω, η Ελλάδα μεταναστεύει και πεθαίνει. Εγώ που γυρίζω, επειδή γυρίζω, είμαι συνέχεια στον δρόμο. Και επειδή πρέπει να είμαι ποιητής πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα άνθρωπος, αλλά ποιητής με την έννοια ότι ποιώ. Δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, να παριστάνω μια μούμια ότι δεν τρέχει τίποτα δίπλα μου και να περάσω από αυτή τη ζωή χωρίς να εκφράσω την ψυχή μου πάνω απ' όλα. Και εκφράζοντας την ψυχή μου μέσα από το τραγούδι και μέσα από την αλήθεια, βλέπω ότι ο κόσμος το δέχεται αυτό το πράγμα με ευχαρίστηση και θεραπευτικά κατά κάποιο τρόπο.
0: Βέβαια, εννοείται. Παντού, πρώτα θεραπευτικά.
1: Παντού σερβίρονται σκυλοτροφές. Σκυλοτροφές, μεγάλες εκδηλώσεις, πίτσες Παπαδοπούλου, ιστορίες, πίτσες γενικά, πίτσες. Ό,τι δεν θέλεις βάλει και ανάμεσα στο πι.
0: Ναι, κατάλαβα. Πες μου λίγο, πες μας λίγο, τι έχεις ετοιμάσει φέτος στο μικροδιάκοσμο. Τι μπορούμε...
1: Εγώ, ας πούμε, σε αυτή τη φάση, αυτόν τον καιρό, ας πούμε, να τώρα σε λίγες, σήμερα, ας πούμε, έχω κάτι πολύ ωραίο, στη Διόνη.
0: Ναι.
1: Στη Διόνη έχουν μπει κάποια παιδιά εκεί πέρα, ας πούμε, νεαρά, κατά περίεργο τρόπο. Υπάρχουν και αναλαμπές πέρα από τις σουβλακιάδες που διοργανώνουν και το πεθαμένο λικέρο, το κουρκλόρ, ας πούμε. Υπάρχουν και κάποια παιδάκια, νεαρά κορίτσια, αγόρια, ας πούμε, που λένε, Γιάννη, εσένα, λέει, βλέπουμε, π.χ. ο Δήμος, ας πούμε, το Σαπό, παρόλο που έχεις επειδή στην περιοχή, δεν σου είπε να έρθεις να παίξεις σε 2-3 χωριά. Γιατί έχει άλλες προτεραιότητες. Μάλλον μέχρι εκεί τους φτάνει. Λοιπόν, αλλά εμείς θέλουμε, λέει, επειδή μεγαλώσαμε με σένα, θέλουμε να ακούσουμε Καραγκιοζάκο, ωραίο, φιλοσοφημένο, τα τραγουδάκια αυτά που.
0: Αυτό τα υπερβαίνει όλα, ξέρεις.
1: Και μου λένε, εμείς κάναμε ρεφινέ και θα σου δώσουμε 150-200 ευρώ να έρθεις με τη Γεωργία να παίξεις. Θα έρθεις και τζάμπα έρχομαι, λέει. Και πάω σήμερα να παίξω για αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που με καλέσανε με ρεφινέ.
0: Μάλιστα.
1: Με ρεφινέ. Και το θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική μου παράσταση του καλοκαιριού. Όντως. Και είναι τα πιο ιερά λεφτά που θα πάρω, ας πούμε. Δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο γίνεται, να σου πω, και στη Τάσο. Πάλι με ρεφινέ πάω στο θεολόγο, μαζεύτηκα μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και με ρεφινέ πάω στα Λιμενάδια, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος, ας πούμε, υπάρχει ποιότητα ακόμα στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ λίγος ο αριθμός της και δεν μπορεί
0: να ενωθεί μεταξύ της.
1: Και να ενωθεί μεταξύ τους, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί, είναι πολύ λίγος ο σπόρος σε ένα τεράστιο περιβάλλον με ζυζάνια, ας πούμε, και δεν μπορεί το σιτάρι να πεταχθεί πάνω.
0: Πρέπει να ναι.
1: Ναι, δηλαδή η ποσότητα, πάντοτε δεν θα εξαφανιστεί η αντίθεση στη ζωή, αλλά οι ποσότητες, οι αναλογίες, όπως λέει και ο Ηράκλειδος, παίζουν ρόλο. Η αναλογία σήμερα, δηλαδή η καθυστέρηση, η δουλικότητα, τη συμπεριφορά η δουλική των κάτω προς τον πάνω, αυξάνει το θράσος των πάνω, είναι ασύνδετη ουσιαστικά με το πρόβλημα της Ελλάδας, που είναι πρόβλημα παραγωγής κύρια, γιατί έχουμε κατεδύσει μια χώρα οικόπεδο, ας πούμε. Εξάλλου πουλούμαστε και σαν οικόπεδο, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ότι η Θράκη έχει πουληθεί στους Τούρκους, έχει πουληθεί στους Βουλγάρους, και οι ντόπιοι είμαστε και σαν οικόπεδο, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ότι η Θράκη έχει πουληθεί στους Τούρκους, έχει πουληθεί στους Βουλγάρους,

0: Γιατί ο καλλιτέχνης είναι για να τραγουδήσει, να πάρει 10-20 χιλιάρικα σαν την πίτσα από Παπαδοπούλου, από τους τοπατζάδες ή από οποιουσδήποτε άλλους και να φύγει, ας πούμε. Δεν αποσχολεί κανέναν οπότε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είναι μια κατάσταση. Από την άλλη όμως λέμε περαστικοί είμαστε. Από την άλλη έχουμε δει πολιτισμούς να σβήνουν. Έχουμε δει χώρες να εξαφανίζονται. Αλλά είναι κρίμα μια γλώσσα σαν την ελληνική να εξαφανιστεί, ένας πολιτισμός ο οποίος τρέχει ακόμα. Τα μισά αγγλικά είναι ελληνική θρύζα. Όλος ο κοπλονίτης μιλάει ελληνικά ουσιαστικά κρυφά.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή είναι κρίμα ένας πολιτισμός τεράστιος, ο οποίος ήταν μάνα για, για όλη τη γη, ας πούμε, να σβήσει, επειδή δεν θα υπάρχουν παιδιά. Και επειδή δεν υπάρχουν παιδιά, γιατί δεν υπάρχει πολιτική σοβαρή, ας πούμε. Πολιτική σοβαρή. Και δίνουν στους δεσποτάδες τώρα 7.000 μισθό με τα μεσεντέρια σε όλους αυτούς τους Αγίους της κακιάς ώρας. Και για αυτοί δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Και θα πάω εγώ να τους ανάψω και τη λαμπάδα. Δηλαδή, εγώ παίρνω ανάποδες με την έννοια πια ότι δεν μπορώ. Γιατί, για να κοιμηθώ ήσυχος, πρέπει να μιλήσω για αυτά. Γιατί μου λέει ο Καραγιώζης, εσένα ο ρόλος σου, φίλε μου, είναι να λες αυτά τα πράγματα. Αν δεν πεις αυτά, πήγαινε στο μουσείο, τοποθέτησε τη φιγούρα μου, βγάλε και εσύ μια καλή φωτογραφία να μπει δίπλα μας, ότι περάσαμε από αυτή τη ζωή χωρίς να πούμε τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάτω δεν υπάρχει, και εγώ όταν κάποιος βρίζει κάποιον, βλέπω, το έχω παρατηρήσει, είναι σε μια μάντρα άλλη, ο Δημοκράτης θα βρίσει τον κόκκινο, ο κόκκινος, αλλά είναι μέσα από μάντρες όμως. Και όταν, ας πούμε, γίνουν στην εξουσία, δεν κάνανε αριστερά. Η αριστερά πρέπει να πει ότι η θρησκεία είναι πνευματικό γεγονός και το κράτος είναι κρατικό γεγονός. Δεν μπορεί να έχει μια αριστερά να μην κάνει πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Είμαστε καθυστερημένος λαός, βαθιά δουλικός, έχει φύγει η νεολαία μας που θα έβαζε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί όταν υπάρχει νεολαία, υπάρχει και νεύρο, υπάρχει και αντίρρηση, υπάρχει και αφιβολία. Και έξω όλους αυτούς τους κοπρίτες τώρα και φτερήσαν την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, ας πούμε.
1: Αυτό το διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας έχει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, Γιάννη. Κανένας δεν θα το πει.
0: Δεν το
1: και κάποιος που τόλμησε τώρα κάτι να κάνει, είδες τι έγινε.
0: Ο Τρίτσης τον πεθάνανε. Τον πεθάνανε. Αλλά συγγνώμη όμως. Ένας Τρίτσης τον πεθάνανε. Όταν έχει μια αριστερά, πρέπει να πει αριστερά για σταμάτα εδώ πέρα.
1: Η αριστερά, αν σταματήσει τον αλληλοσπεραγμό μεταξύ της, θα δει και τα πράγματα που θα έπρεπε να δει και να θίξει ως αριστερά.
0: Αυτή σου λέω με τη λογική του ψηφουλάκη, λογική του τέτοιου λειτουργεί. Αυτό είναι η δυστυχία. Εγώ, ας πούμε, σέβομαι βαθιά το πνευματικό γεγονός της θρησκείας. Βαθιά. Και μάλιστα με τον τρόπο του Παζολίνη ίσως, αλλά βαθιά. Βαθιά, μην ξεχνάς ότι ο Πασολίνη έκανε την πιο σοβαρή θρησκευτική ταινία. Θρησκευτική όμως σαν πνευματικό γεγονός. Όχι σαν να είναι ο Χριστός ένα με τον Κέσσαρα. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι κρατικός υπάλληλος του Κέσσαρα? Αυτό είναι διαστροφή της πνευματικότητας της θρησκείας. Αυτό είναι δηλαδή απλά μαθηματικά, να ξέρεις, λογικής. Δεν το δέκεσαι. Αλλά έχουμε έναν υποδουλωμένο λαό, ο οποίος έχει ευνουχιστεί πνευματικά, δεν μπορεί να κάνει στοιχειώδη αριθμητική λογική, να βγάλει ένα συμπέρασμα με δύο προτάσεις. Και πλέον σε αυτή την κατάσταση πάνω, ακόμα και στη Γερμανία, είναι διαχωρισμένο το κράτος με τη θρησκεία. Είναι δηλαδή, δεν είναι κρατική υπόθεση ένα πνευματικό γεγονός. Είναι δηλαδή αυτά τα πράγματα που λέω εγώ τώρα, δεν τα λέει κανένας. Εγώ δεν έχω ακούσει, συγγνώμη, αυτή τη συνομιλία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν ακούσει κανένα κρατικό ραδιόφωνο, σε κανένα ιδιωτικό ραδιόφωνο, πουθενά. Και τώρα εγώ μιλάω σε ένα βασιλική, ας πούμε, και κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν και να σου πούνε γιατί του βγάζεις αυτόν τον άνθρωπο και λέει αυτές τις κουβέντες. Ναι, να δημιουργήσω πρόβλημα σε σένα. Σε κάθε άνθρωπο δεν είναι σοβαρό. Εγώ ξέρω σε πολλά πράγματα, διαφωνώ και με σένα. Αλλά άλλο είναι η διαφωνία και άλλο η αφωνία. Άλλο διαφωνία και άλλο η αφωνία.
1: Έτσι, πρέπει να ακούγονται οι φωνές.
0: Και έχουμε, ας πούμε, τώρα τους Βαρδινογιάννηδες και τα λοιπά να κάνουν ουσιαστικά πολιτική με τα κανάλια τους. Ένας θα πραγματοποιεί το ένα, ο άλλος θα πραγματοποιεί. Δηλαδή, κάθε βιομήχανος έχει ένα πρωθυπουργό στην τσέπη και 10 δημάρχους, ας πούμε.

0: έλεος, ας πούμε. Αυτό δεν είναι πολιτική ζωή, δεν είναι κοινωνική ζωή, δεν είναι πολιτιστική ζωή. Και ο πολιτισμός κατάντησε οι πίτσες, ας πούμε. Οι πίτσες.
1: Γιάννη, δεν χορταίνω να σε ακούω, είναι η αλήθεια. Γιατί αυτό που λες υπάρχει μέσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν τολμούν να το βγάλουν προς τα έξω. Και ναι, ακούγοντάσαι, είναι σαν να τους εκφράζεις.
0: Εγώ, πούμε, δεν έχω παραστάσεις από Κομωτινή, έχω ένα θρακικό θέατρο σκιών, δεν έχω παραστάσεις από Σάπες, δεν έχω από Ίασμο, δεν έχω από πουθενά, μόνο Ρεθινέ έχω παραστάσεις. Ναι. Από νεολαίους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά στην τσέπα τους.
1: Έτσι γινόταν από τα αρχαία χρόνια. Η ενοχλητική εντός εισαγωγικών, κατάλαβες, του συστήματος.
0: Από την άλλη, ας πούμε, ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι όσον αφορά την ποιότητα στο έργο μου, δεν μπορούν να πούνε κουβέντα. Κουβέντα δεν μπορούν να πούνε. Αλλά δεν μετράει. Έχω και το άλλο ελάττωμα. Ότι εκφράζομαι. Δηλαδή, θα μου συγχωρούσαν την ποιότητα στο έργο μου, αν δεν εκφραζόμουν.
1: Το δεύτερο εκτός δεν από αυτές, εκτός από τις ρεφενέ αυτές παραστάσεις, έχεις κάτι άλλο στο μικρό διάκοσμο?
0: Στο μικρό διάκοσμο θα κάνω τον Αύγουστο κάποια πραγματάκια.
1: Τον Αύγουστο.
0: Τα οποία θα κινηθούν με τον τίτλο «Συναισθηματική γεωγραφία». Ήταν ένα από τα τελευταία βιβλία που έβγαλα. Μια στιγμή γιατί νιώθω και λίγο μυστήρια, ας πούμε, ίσως. Είναι και οι τελευταίες μέρες.
1: είσαι κουρασμένος, εννοείται.
0: Όχι, δεν το λέω αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Το μπορεί να το λέω και κυριολεκτικά. Αυτό που θέλω να πω όμως, πέρα από αυτό, όλοι περαστικοί είμαστε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εγώ κινούμαι, όπως ξέρεις, την Τζαμπάλα, στα δρόμενα, σε καινούριο δρόμενο. Και η δουλειά μου, ας πούμε, και η βιβλιογραφική κτλ. Δηλαδή, όποιος θα μιλήσει στη Θράκη για δρόμενο, το πρώτο όνομα που του έρχεται λογικά είναι Γιάννης Βουλτσίδης. Κι όμως υπάρχουν από εδώ πέρα, τι έχουν κάνει τώρα. Και εδώ τελειώνουμε, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ως τα τώρα, πριν 2-3-4 χρονάκια, έλεγε το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, έβγαζε κάτι επιτροπές εκεί και κρίνανε και λέγανε, αχ, κάντε και 5 παραστάσεις πάνω στην Οργάνη, κάντε και 5 παραστάσεις στα χωριά τα ορεινά, πάτε παίξτε σε αγροτόπεδα που δεν πάει τίποτα. Έστω κάνανε αυτό και βοηθούσαν λίγο κάθε χρόνο κάποιους καλλιτέχνες, σαν και εμάς απομονωμένους που κάνουν σημαντικό έργο στην επαρχία, να κάνουν 5 παραστάσεις σε απομονωμένα χωριά. Τώρα έχουν κάνει, τώρα αυτό το πράγμα από εδώ και 2-3 χρόνια έχει σταματήσει για τους δημιουργούς. Αλλά τι έχουν κάνει? Αυτά τα ψίχουλα που δίναν στους δημιουργούς, σημαντικά όμως για θεατράκια σαν και εμάς, και οποίοι έχουν επενδύσει κιόλας, έτσι. Αυτά πλέον τα λίγα ψίχουλα δίνονται μόνο σε παραγόντους, δηλαδή δίνονται σε μαϊμούδες δημιουργούς, οι οποίοι είναι συνήθως καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν το καλοκαίρι και δραματουργοί, μουσικοί, ποιητές, δεν ξέρω χίλια πράγματα. Και βλέπεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, ας πούμε, δήθεν που επιχορηγεί και τα λοιπά, άμα δεις, όλοι είναι με ντοκτορά. Όλοι είναι, αν δεν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, αν δεν είσαι έστω καθηγητής εκπαίδευσης, να σκεφτείς ότι εγώ εδώ πέρα είμαι καραγκιοζοπαίχτης της Θράκης, επαγγελματίας και τα λοιπά, και επιχορήγηση, ας το πούμε, για να κάνει 5 παραστάσεις σε χωριά, δεν δώσανε σε μένα, αλλά δώσανε σε έναν επαγγελματία της εκπαίδευσης, δηλαδή καθηγητή γυμνασίου.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είναι ερασιτέχνης στη Ξάνθη κάπου, τον Ψήδιδε, πώς λέγεται, αλλά 3 χρόνια, και οι επιτροπές εδώ είναι κάποιος Βαρβούνης Βαγγέλης, είναι στην επιτροπή από τη Θράκη. Ο οποίος, ας πούμε,
1: πρέπει να κλείσουμε, Γιάννη, σε 30 δεύτερα. Ναι.
0: Ο οποίος βραβεύεται κάθε τρίτη μέρα από τον Πατριάρχη, ας πούμε. Εγώ ήταν διοίκητος πυροπόρος και τον βάφτισαν, φώναξα ενάντια και από τότε με έχουν ενάντια και με αποκλείουν από όλες αυτές, επειδή είναι αυτοί οι άνθρωποι στις επιτροπές.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα τα ξαναπούμε για τον Αύγουστο, για τις εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Όλα καλά.
1: Φεύγουμε λοιπόν. Φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.
2: Δες περισσότερη απόσταση. Μήπως αμέσως. Κύριε, ξεκινάμε.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική, καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μπουφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΚΟΜ, την στηρίχμηση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τη Ροδόπη προβλέπει για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βάσει αυτού τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του σχετικού νόμου. Τα μέτρα ισχύουν για το δάσος περιοχής Νυμφαίας Κομωτινής του Δήμου Κομωτινής, το δασίλειο Μέσης στην παραλιακή ζώνη Μέσης του Δήμου Κομωτινής, χώρος αναψυχής προφήτης Ηλίας περιοχής δυτικά του οικισμού Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου, περιαστικό άλσο Σαπών του Δήμου Μαρονία Σαπών, δασίλειο περιοχής τουριστικού ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, δάσος παραλιακής ζώνης στην τοποθεσία Καψάλα ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, δάσος παραλιακής ζώνης Κρυονερίου του Δήμου Μαρονία Σαπών. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δεδεμεντζόπουλος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρυσόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Παντελής Δελίδης. Στον αριθμό 62 γέφυρες της περιφέρειας, οδικές και σιδηροδρομικές εντάσσονται στο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης της έξυπνης γέφυρες. Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Δεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Κατατέθηκε ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα για την διατήρηση καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων στα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου. Επίσης, κατέθεσα και επίκαιρη ερώτηση προς την Νίκη Κεραμέως για τη διπλή εισφοροδοτική επιβάρηση αγροτών με παράλληλη απασχόληση μέσω εργοσίμου. Ξεκινούν από σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Ήδη κάποια εμπορικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει με προσφορές και σήμερα θα αναρτηθούν τα αρχικά ποσοστά των εκπτώσεων, τα οποία αναμένονται κοντά στο 20-30%. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Μουφτίας Ξάνθης με σεβασμό στην ομιμότητα, τη διαφάνεια και τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Η αποστολή του Μουφτή αποτελεί ύψιστο θρησκευτικό και κοινωνικό λειτουργήμα που απαιτεί αίσθημα ευθύνης, δικαιοσύνη και αφοσίωση στην υπηρεσία των πιστών και της κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ. Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης. Η νέα σύνθεση είναι Πρόεδρος Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Μεμέτ Ντισρέμ, Γενικός Γραμματέας Παπαδοπούλου Μαρία, Ταμαΐας Αργυριάδης Γεώργιος, Μέλη Μπαμπαγεωργάκας Πρόδρομος, Μεμέτ Ιλκέρ, Λεοντίδης Σταύρος, Γκασίλη Σεμπαϊτίν, Γυμνόπουλος Δημήτριος, Χασάν Γιασάρ και Αμίλογλου Μπουλέν. Σήμερα 13 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί διακοπή νερού στον οικισμό Πανδρόσου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι λόγω καθαρισμού της δεξαμενής νερού. Σχετικά με τις σύγχρονες τελωνιακές διαδικασίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το ισχύον τελωνιακό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο ημερίδας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των επιμελητηρίων της Θράκης και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της ΑΔΕ. Οι εκδηλώσεις προφήτη Ηλία, οι οποίες ξεκινούν από τις 15 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 22 Ιουλίου, αποτελούν έναν καθιερωμένο θεσμό για τον τόπο, αναδεικνύοντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και παρουσιάζοντας το έργο που επιτελούν τα τμήματα του Συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικά δρόμενα και ποικίλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δίνεται βήμα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να εκφραστούν δημιουργικά και να μοιραστούν το αποτέλεσμα της συλλογικής τους προσπάθειας. Με τη δραματική κομεντή Οδός Μάλαγα συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Οι προβολές θα γίνουν σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Συνελήφθησαν στην Κομωτινή δύο ανήλικοι διότι αφαίρεσαν μια μοτοσυκλέτα και ένα μοτοποδήλατο τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα Ωνάσιο.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 του Ιουλίου 2026. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, είστε δηλαδή συντονισμένοι και συντονισμένες ή στους 98,1 των FM, τους μεγάκυκλους, ή στους 91,2 των FM, τους μεγάκυκλους, ή μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου δηλαδή ΕΡΤΕΚΟ, το ξαναλέω, ΕΡΤΕΚΟ, E-R-T-E-C-H-O, ΕΚΟ, ΙΧΟ, ΕΡΤΕΚΟ, κολλημένα μία λέξη, .gr. Το λέω λίγο έτσι με επιμονή, γιατί συνάντησα έναν φίλο εχθές και λέει, θα το λες καλά, γιατί παιδευόμουν να λέει να το βρω. Είναι ο δεύτερος. Εντάξει, κλειδώνει το μυαλό καμιά φορά. Λογικό είναι, τόσα και τόσα απασχολούν το κεφάλι μας. Και επειδή μπορεί να συμβαίνει και σε άλλους, να προσπάθησαν να πληκτρολογήσουν ΕΡΤΕΚΟ, αλλά να το χτύπησαν με άλλους τρόπους και να μην κατάφεραν να βρουν τον ιστότοπο. ΕΡΤΕΚΟ λοιπόν, .gr. Βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα μα όλα, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών από κάθε δεκαετία, από κάθε είδος μουσικής, για κάθε περίσταση και κάθε διάθεση της ημέρας. Το Summer Radio τα σπάει, το θεματικό web radio, Summer Radio της ΕΡΤ τα σπάει, είναι το καλοκαιρινό web radio. Και βέβαια στο erteco.gr, τι άλλο βρίσκεται, ενημέρωση 24 ώρες 24 ώρες, έγκυρη και έγκαιρη, για ό,τι μα ό,τι σημαντικό και αξίζει και πρέπει να γνωρίζετε στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Όλα αυτά με την σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου και ο Φώτης ο Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, αλλά κοινός παρανομαστής, δηλαδή το θεμέλιο τούτης εδώ της εκπομπής, εσείς, όλες και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας απευθύνετε καλά λόγια τις περισσότερες φορές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μας ενημερώνετε και μας πληροφορείτε για διάφορα ζητήματα, επίσης πάρα πολλές φορές. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Επίσης ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε γνώμες και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μα το κυριότερο είναι αυτές οι λίγες αλλά επικοδομητικότερες φορές που μας διορθώνετε, που μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, που μας επισημαίνετε πράγματα, που μας συμβουλεύετε ενίοτε. Σας ευχαριστούμε τα μάλα εκ βάθους καρδίας. Της Οσίας Σάρας σήμερα και των Οσίων Ηλιοφώτων. Άρα λοιπόν γιορτάζει ο Ηλιόφωτος, ναι, και η Σάρα. Δηλαδή αν συναντηθείτε με κάποιο άτομο και σας συστηθεί ως Ηλιόφωτος, μην παραξενευτείτε, μην νομίσετε ότι κάνει πλακίτσα. Υπάρχει όνομα Ηλιόφωτος, ένα από τα σπανιότερα, αν όχι το σπανιότερο όνομα που συναντάμε στο ετήσιο εορτολογικό καλεντάρι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς τους πάρα πολύ λίγους που γιορτάζουν σήμερα και τις πάρα πολύ λίγες ή όχι Σάρες, υπάρχουν περισσότερες νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, όσοι και όσες εορτάζετε σήμερα, παιδιά, πολύχρονοι και πολύχρονες, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κανονικά ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα ανοιχτά, στην πρωινή ζώνη. Από εκεί και μετά τώρα, από τις 3.30 μέχρι τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-289-32 και το φαρμακείο της Ελισάβετ Παναγιωτίδου στην οδό Σοφίας Βέμπο 15 και η Ροδότου Γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 37-600. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο του Δημήτρη Ευτυχιάκου στην οδό Δέλτα Μπλέτσα 5, τηλέφωνο επικοινωνίας 253-10-266-79.

Να ρίξουμε και μια ματιά στα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας ή μάλλον των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Αυτή της Ροδόπης θα ξεκινήσει το δρομολόγιο της στις 3, αφορά την παραλιακή, την παράλια ζώνη του Φαναρίου, δηλαδή θα πάει από Μεσούνι Έγυρο, Καλή στην Γλυφάδα, Φανάρι Αρρωγή Μέση. Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης θα ξεκινήσει το απόγευμα στις 7 και θα περάσει από Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα του καιρού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καιρικών νέων Θράκης. Η γενική εικόνα λοιπόν όσον αφορά την πορεία του υδραργύρου στην περιοχή μας δείχνει για αυτήν την εβδομάδα διακυμάνσεις. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα ως συνέχεια του μοτίβου των τελευταίων ημερών. Βέβαια, χθες το βραδάκι έκανε ένα έτσι δροσερό διαλυματάκι. Τώρα, στα μέσα της εβδομάδας η εικόνα αλλάζει προσωρινά. Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη και κυρίως μεθαύριο Τετάρτη αναμένεται πρόσκαιρη κάμψη της θερμοκρασίας, ενώ δεν αποκλείεται και η επιστροφή της αστάθειας. Δηλαδή, θα έχουμε μια ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας και ίσως κάποιες βροχούλες, κάποιες μπορίτσες. Από την Πέμπτη ο υδράργυρος θα ξαναπάρει την ανιούσα, θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, η ζέστη θα επανέλθει και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται η θερμοκρασία θα κινηθεί ξανά κοντά στα επίπεδα των 24 ώρων που μας πέρασαν. Ίσως σήμερα, λέει, το μεσημέρι δεν αποκλείεται κάποια λέει τοπική αστάθεια με μεμονωμένα φαινόμενα υπομορφή μπόρας, κυρίως όμως τα ορεινά, τόσο της Ροδόπης όσο και της Ξάνθης. Οι θερμοκρασίες στα ορεινά θα έχει ψυχρούλα έως 15 βαθμούς, στα υπηρωτικά παιδινά έως τους 21 βαθμούς θα πάει ο υδράργυρος. Στα παράκτια λέει μέχρι και τους 22. Ναι, κάπως έτσι, ως ένα γενικό πλαίσιο. Ναι, το θέμα είναι ότι έχουμε δύο καλά δεδομένα στοιχεία μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε καύσονες, έτσι, και συνεπακόλουθα δεν δημιουργούνται οι πυρομετεωρολογικές εκείνες συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς. Έτσι, δεν έχουμε συμβάντα σοβαρά, ευτυχώς, και όσα έχουν εκδηλωθεί, όσες πυρκαγιές δηλαδή έχουν εκδηλωθεί, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και αποτελεσματικά πριν προλάβουν να πάρουν διαστάσεις. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι η σημερινή μέρα χρωματίζει την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης με κίτρινο χρώμα, δηλαδή είμαστε στην υψηλή ζώνη κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς μαζί με όλο τον ομό Εύρου. Η υπόλοιπη περιφέρεια είναι στην μπλε ζώνη, στη μέση επικινδυνότητα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνων πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα κίτρινα είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, στα πορτοκαλί η περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολύ υψηλή δηλαδή επικινδυνότητα. Επομένως, συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί, έτσι. Τα μάτια μας 14, αν δούμε καμιά φλόγα, κανένα καπνό, ενημερώνουμε άμεσα ή το 199 ή το 112. Και με αυτά, καλά την βγάζουν και οι καλοκαιράκηδες, απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους με καλοκαιρινές ζεστές θερμοκρασίες, αλλά και όσοι δεν αγαπούν ιδιαίτερα την πολύ τη ζέστη, περνούν ένα καλοκαιράκι σχετικά δροσερό, προς ώρας τουλάχιστον. Για να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα.

Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.

Ξανά μανά, που λέμε ένταση, κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς. Χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον του Ιράν και από το Ιράν προς αμερικανικούς στόχους στις χώρες του κόλπου. Έτσι λοιπόν η ένταση επανήλθε στο κόκκινο. Σήμερα τα ξημερώματα ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε και νέο γύρο επιθέσεων μετά την αναζωπήρωση των προηγούμενων 24 ώρων. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν από τη μεριά τους μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Μάλιστα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν αναφέρει ότι οι επιθέσεις περιλάμβαναν και πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης Χασάν στην Ιορδανία, κέντρο διοίκησης και ελέγχου των αμερικανικών στρατιωτικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς και αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων η βάση Αλί Αλ-Σάλεμ. Ο Ιρανικός στρατός, Ιορδανικός, ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 Ιρανικούς πυράβλους. Οι δυνάμεις του Κουβέιτ λένε ότι αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους. Και όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν μια ασάφεια, ένα θολό τοπίο όσον αφορά τα στανά του Ορμούς και όσον αφορά τον τραυματισμό με πάρα πολλά ερωτηματικά της πολεμικής σύγκρουσης. Με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη, ή μάλλον να έχουν αυτές οι εξελίξεις, γιατί είναι πολύ επίπεδες αυτές οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μέχρι στιγμής, ο απολογισμός, και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν σημειώσει έτσι μια πτώση, ξαναπαίρνουν την ανηφόρα, νέα άνοδο, περίπου 3,5% για το αμερικανικό αργό, το οποίο ξεπέρασε τα 74 δολάρια αναβαρέλι. Το Ιράν την ίδια ώρα διαμηνύει ότι τα στενά θα παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Ποιος θα περάσει τώρα από εκεί? Οι Αμερικάνοι λένε το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά, η κυκλοφορία συνεχίζεται. Με ένα παιχνίδι προπαγάνδας, ένας πόλεμος ανακοινώσεων, έτσι. Όλα ξεκίνησαν από μια επίθεση σε πλοίο με σημαία Κύπρου σε στενά του Ορμούζ, που δέχτηκε από ιρανικές δυνάμεις. Το Ομάν ανακοίνωσε ότι διέσωσε 23 μέλη του πληρώματος, εμπορικό το πλοίο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, δεσμεύεται για αντίπεινα μετά το θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του. Την πρώτη μέρα του πολέμου τον σκότωσαν, τον πατέρα του, θυμάσαι εκείνο το χειρουργικό χτύπημα, 28 Φεβρουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ταυτόχρονα ότι αν αποτολμήσουν οι Ιρανοί να τον δολοφονήσουν, τότε το Ιράν, λέει, θα εξολοθρευτεί πλήρως. Έχει δώσει ήδη εντολή με το που θα συμβεί μια τέτοια απόπειρα να φύγουν, να εκτοξευθούν 1,000 πύραυλοι εναντίον του Ιράν. Δεν φαίνεται να μαζεύεται το πράγμα, δεν φαίνεται να ησυχάζει το πράγμα. Όλοι λέγανε, και εμείς οι αδαείς, ότι αυτό το μνημόνιο εκεχηρίας, καλής έτσι πίστης 60 ημερών, ουσιαστικά όλων τον Ιούλιο και όλων τον Αύγουστο, προκειμένου οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία, ήταν μια εντελώς εύθραστη κατάσταση. Δεν άργησε να αποδειχθεί. Και πώς να μην είναι εύθραστη κατάσταση, διότι πώς να βγάλεις άκρη και πώς να
συμφωνήσεις όταν είσαι εμπλεκόμενος με όλα αυτά τα δεδομένα που συνοδεύουν την περιοχή, την ιστορία της περιοχής, αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, με τον ελεγχό τους δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη υπόθεση, όταν μιλάμε για πυρηνικά προγράμματα, όταν μιλάμε για οικονομικές αποκαταστάσεις, για αποδεσμεύσεις κεφαλαίων, δεν είναι, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι διεθνείς έτσι, πολιτικοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι Έλληνες, εύστοχα τα επεσήμαναν αυτά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία και ήλπιζαν να επέλθει μια συμφωνία του είδους κάπου να προσπεράσουμε κάποια πράγματα και κάπου να κατεβάσουμε ταχύτητα, διότι η συνεχιζόμενη αυτή η κατάσταση μας αποδυναμώνει και τους δύο υπό αυτήν την έννοια. Αλλά εδώ τώρα φαίνεται ότι υπάρχει το υπόβαθρο και από τις δύο μεριές και ενδεχομένως και η πρόθεση για συνέχιση της έντασης, συνέχιση του πολέμου ουσιαστικά. Ο απότερος σκοπός πάντα κάποιου που πολεμάει είναι να επικρατήσει στο πεδίο, να επικρατήσει στο παρασκήνιο, να επικρατήσει και να έχει οικονομικά ωφέλη. Τα διακυβεύματα σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν είναι ένα το διακύβευμα, προφανώς και είναι αρκετά και υψηλότατης οικονομικής, γεωπολιτικής και όχι μόνο σημασίας. Τα πρόσωπα επίσης παίζουν τον δικό τους ρόλο. Έτσι, οι ηγέτες διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο, οι συμβουλοί τους, οι όποιοι άλλοι δορυφορικοί παίκτες απαρτίζουν το σκηνικό, και αν αποτολμήσουμε έτσι να ακτινογραφήσουμε τα πρόσωπα, σκηνικό, και αν αποτολμήσουμε έτσι να ακτινογραφήσουμε

του επηρεαζόμενου από στοιχεία απόψεις ή του εκβιαζόμενου ή του δεσμευόμενου από άλλα συμφέροντα ατόμου. Επομένως υπάρχει μία πλειάδα προσώπων που μάλλον δεν προϊονίζονται σύμφωνα με τα γνωρίσματά τους από κλιμάκωση της έντασης, αλλά το αντίθετο. Το θέμα είναι ότι σκοτώνεται κόσμος, ότι υπάρχει παγκόσμια αναταραχή και ανησυχία και διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας, με συνέπεια την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την άνοδο των τιμών της ενέργειας, την άνοδο των τιμών των αγαθών, των προϊόντων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είτε άμεσα είτε μεσοπρόθεσμα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η δουλειά, γιατί φαίνεται ότι το κουβάρι μπλέκεται, δημιουργείται ένας γόρδιος δεσμός, και για να δούμε πώς αυτός ο γόρδιος δεσμός θα λυθεί και από ποιον ή από ποιους.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Να ενημερώσουμε ότι θα γίνουν διακοπές ρεύματος από τις 11 ως τις 2 στην Αετοκορυφή, στον οικισμό Αετοκορυφής Σαπών, και από τη 1.30 έως και τις 2.30 στα Κασιτερά Σαπών. Επαναλαμβάνω, 11 με 2 στην Αετοκορυφή, 1.30 με 2.30 στα Κασιτερά. Είναι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να γίνουν εργασίες απαραίτητες για τη συντήρηση των δικτύων του. Το ρεύμα, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα επανέλθει άνευ προειδοποιήσεως, ίσως και πριν από τις προκαθορισμένες ώρες. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι δε έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά από τη διακοπή να τους ελέγξουν, να δουν αν περιστρέφονται όπως και πριν.

Τώρα, όταν η επικαιρότητα, όπως πάντα, τρέχει, ξεχνάμε κάποια πράγματα, φεύγουν έτσι από τις μπροστινές γραμμές της επικαιρότητας. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τον διπλό σεισμό, θυμάστε πριν λίγες μέρες, δεν είμαι πρόχειρος τώρα, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, έχουν φτάσει τους 4.490. Πάνω από 15-16.000 οι τραυματίες και καμιά 50.000, ποιος ξέρει ακριβώς κανείς, είναι οι αγνοούμενοι. Εντάξει, τα σωστικά συνεργεία έχουν ολοκληρώσει τις αποστολές τους, διότι δεν υπάρχει πλέον αντικειμενικά, βιολογικά πιθανότητα να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Και πλέον με ίδιες δυνάμεις της χώρας γίνεται η προσπάθεια, έτσι, μετακίνηση των μπαζών, των συντριμιών και εντοπισμού των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φωνικό διπλό χτύπημα του εγκέλαδου. Τα λόγια είναι περιττά, Θεός φυλάξει. Το μήνυμα είναι ότι με τη φύση κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η ένταση επίσης συνεχίζεται, η εμπόλεμη, και στο άλλο το μέτωπο, το ουκρανικό. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς στην περιφέρεια της Μόσχας. Η Μόσχα χτυπούσε χθες, σήμερα χτυπά το Κίεβο. Ανταλλαγή πυρών και χτυπημάτων και εκεί με πολύ κόσμο να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια και αυτής της ένοπλης σύγκρουσης. Στην Ισπανία τώρα βλέπουμε δυστυχώς εικόνες που μας θυμίζουν τις θλιβερές εκείνες εικόνες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και στην πατρίδα μας. 13 νεκροί από πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Μένονται οι φωτιές και στην Ισπανία δυστυχώς. Υπάρχουν πολλά παράπονα κατοίκων για μη έγκαιρη ειδοποίησή τους. Στην Ταϊλάνδη, λέει, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 63 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά μέσα σε δημοφιλές κλαμπ στην Μπαγκόνγκ. Τώρα τι να σχολιάσεις τώρα, τι να σχολιάσεις εκεί τώρα, αν δεν κάνω έτσι τεράστιο λάθος, από τα διάφορα ρεπορτάζ που κατά καιρούς τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν, εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας ή για χρήση κατάλληλων υλικών ή για τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας, υγείας, υγιεινής ή και της σχετικής νομοθεσίας, αν και κατά πόσο αυτή υπάρχει. Τώρα με το ρίσκο να κάνω κι εγώ έτσι σημαντικό λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι επίφοβα τα πράγματα εκεί γενικότερα. Πολλά τέτοια ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν καταγραφεί. Πάρα πολλοί κόσμος ταξιδεύει εκεί, κάνει τουρισμό. Ο συνωστισμός, το γρήγορο κέρδος και η πρόχειρη διοργάνωση, έτσι, εκδηλώσεων επιφέρουν συχνά τραγικά αποτελέσματα, όπως το συγκεκριμένο. Κρίμα, δυστυχώς.

φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με τα ράζι.
1: Λοιπόν, Δευτέρα και 13 σήμερα και ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, φίλες και φίλοι, και πάμε να μας τα πει αναλυτικότερα η Καθήλυν αρμόδια, αυτή που τα ξέρει καλύτερα από όλους μας εδώ στην περιοχή μας, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, η κυρία Κική Κωνσταντινίδου, μας δώσει όλο το πλαίσιο αυτής της ενέργειας και ό,τι αφορά τους καταναλωτές και ό,τι αφορά τους καταστηματάρχες. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλές εκπτώσεις, καλές δουλειές.
2: Καλημέρα κύριε Πετρακόπουλε, καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές σας. Να έχουμε μια όμορφη και υγιή εβδομάδα. Όπως είπατε και εσείς, καλή αρχή των εκπτώσεων σε όλους τους...
1: Να σας διακόψω, χίλια συγγνώμη, δεν ανέφερα ότι είστε η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, Κυριακή Κική Κωνσταντινίδου. Είπα όλα τα υπόλοιπα εκτός από το όνομα και την ιδιότητά σας. Σας ακούμε λοιπόν. Με συγχωρείτε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε να έχουμε μια όμορφη και υγιή εβδομάδα όλοι μας. Καλές δουλειές, καλή αρχή των εκπτώσεων σε όλους τους επαγγελματίες, σε όλους τους εμπόρους που συμμετέχουν στον θεσμό των εκπτώσεων και σε όλους τους καταναλωτές. Να πούμε καλές αγορές, να κάνουν καλή ανάγνωση της αγοράς, καλή έρευνα του τι ακριβώς θέλουν και τι ακριβώς μπορεί να σηκώσει κάθε νοικοκυριό και προπάντων να στηρίξουν την τοπική αγορά.
1: Mm-hmm. Η έρευνα χρειάζεται για την εύστοχη προμήθεια αγαθών, έτσι, δηλαδή να μην μπει στην παγίδα κάποιος του άκρα του καταναλωτισμού, να δει τι χρειάζεται όπως είπατε, για να μην πέσει και σε κάποια παγίδα ενδεχομένως από τον ενθουσιασμό του ή από τον παρολογισμό του.
2: Αν και παραδοσιακά οι εκπτώσεις ήταν ένας θεσμός ο οποίος ήταν μια γιορτή και για την αγορά και για τους καταναλωτές.
1: Πράγματι.
2: Από την αρχή την οποία είχε δημιουργηθεί, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω. Ήταν μια περίοδος την οποία οι καταναλωτές έπαιρναν αυτό που ήθελαν το παραπάνω, το έβρισκαν σε καλύτερη. Δηλαδή ήταν μια περίοδος ανάπτυξης τόσο των επιχειρήσεων και ήταν ένα αναπτυξιακό μέτρο, όσο και μια περίοδος έτσι, ψυχολογικής ανάτασης, θα έλεγα, των καταναλωτών που μπορούσαν να πάρουν το κάτι παραπάνω. Σε τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει οι επαγγελματίες, πλέον η περίοδος των εκπτώσεων είναι ένας τρόπος ρευστοποίησης για τις επιχειρήσεις, καθαρά δηλαδή ένα διορθωτικό μέτρο για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κρατηθούν. Και για τους καταναλωτές έχει γίνει μια περίοδος στην οποία να μπορέσουμε να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ναι, ναι, πράγματι, δυστυχώς.
2: Ναι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό βιώνουμε.
1: Ναι.
2: Δεν βιώνουμε μια γιορτή, μια αλλαγή της καθημερινότητας στην οποία θα βγούμε έξω, θα πάρουμε το κάτι της παραπάνω, θα βρούμε μια καλύτερη τιμή, μια δελεαστική.
1: Είναι τελείως διαφορετικός πια ο χαρακτήρας της περίοδου αυτής. Έτσι.
2: Και κάτι το οποίο δεν θα το χρησιμοποιούσαμε καθημερινά ή δεν ήταν πρώτης ανάγκης. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στα προϊόντα τα οποία αφορούν το παιδί και τα πιο οικονομικά προϊόντα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι τάσεις πλέον είναι να πηγαίνουν σε προϊόντα όχι τόσο καλής ποιότητας, αρκεί να είναι της πιο χαμηλής τιμής.
1: Ναι, πράγματι, δυστυχώς έτσι είναι. Πριν έτσι πούμε μερικά πιο πρακτικά ζητήματα για τις εκπτώσεις, για την περίοδο των εκπτώσεων, αυτό που λέτε, κυρία Πρόεδρε, πιθανολογείτε, προβλέπετε, πιστεύετε, ελπίζετε ότι ή έχετε κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξει στο ορατό μέλλον ή έχουμε δρόμο ακόμα ανηφόρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τις εκπτώσεις. Δεν μπορεί να αλλάξει στο πιθανό μέλλον να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε αυτό που ήταν τα πρώτα χρόνια μια γιορτή. Γιατί αν θυμάστε κι εσείς καλά, υπήρχαν μόνο δύο μεγάλες εκπτωτικές περιόδους τις οποίες είχαμε. Η οποία ήταν η χειμερινή, ήταν και η καλοκαιρινή. Η θερινή που ξεκινάει από σήμερα 13 Ιουλίου, ήσυχε δηλαδή να ξεκινάει από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό έχει παραμείνει. Από τη στιγμή που με τον νόμο 4965 του 2022 έχουν απελευθερωθεί εκπτώσεις και μπορεί οποιοδήποτε να κάνει εκπτώσεις μέσα στον χρόνο όσες φορές θέλει, δεκαήμερα εκπτώσεων και προσφορών, δεν λέγονται εκπτώσεις, αλλά λέγονται προσφορές.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει όποιος καταστηματάρχης θέλει, όποτε θέλει.
2: Όποτε θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Όποτε θέλει. Μπορεί να κάνει, βγαίνει τουλάχιστον να κάνει ένα με δύο δεκαήμερα. Συνήθως γίνεται ένα δεκαήμερο περίπου το μήνα.
1: Από κάθε μήνα δηλαδή μπορεί να κάνει ένα δεκαήμερο προσφορών.
2: Ένα δεκαήμερο προσφορών.
1: Το πλαφόν είναι ανά μήνα,
2: Δεν υπάρχει πλαφόν.
1: Α, δεν υπάρχει πλαφόν.
2: Απλά πρέπει να υπάρχει ένα δεκαπενθήμερο ανάμεσα στις.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή κάθε δεύτερη εβδομάδα μπορεί κάποιος επαγγελματίας.
2: Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η νομοθεσία του 22.
1: Σκοτώνει τις εκπτώσεις αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Χαλάει η έγκλη των εκπτώσεων και δεν είναι. Ο κάθε καταστηματάρχης, λόγω των αναγκών του, λόγω του ότι σε ποια κατάσταση βρίσκεται εκείνη την περίοδο, κάνει ένα δεκαήμερο. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχει καθεί πλέον.
1: Είναι αυτό που μας λέγατε ότι το έχετε επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο ότι πρέπει κάπως να αλλάξει,
2: Βεβαίως, να αναθεωρηθεί. Να υπάρχουν δύο εκπτωτικές. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί εμείς ακολουθούμε, τα Υπουργεία και γενικά αυτό το οποίο έχει γίνει βοηθάει πολύ περισσότερο αυτός από απελευθέρωση των εκπτώσεων, οι προσφορές και όλα αυτά. Βοηθάει κυρίως τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα οποία έχουν πολύ πιο οργανωμένα τμήματα marketing, έχουν πολύ πιο οργανωμένα e-shop. Εμείς αυτό που και μπορούν και ενημερώνουν πολύ γρήγορα τον κόσμο τους και παίρνουν ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο της αγοράς.
1: Οπότε, de facto δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτό λέτε. Ότι ναι.
2: Κάποτε αυτό που υπήρχε στις εκπτώσεις ήταν. Τώρα είμαστε και την πρώτη Κυριακή. Υπάρχει νομοθεσία που την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, σε κάθε εκπτωτική περίοδο, η αγορά μπορεί να είναι ανοιχτή.
1: Άρα την Κυριακή που μας έρχεται, ας πούμε.
2: Την Κυριακή που μας έρχεται, όποιο κατάστημα θέλει και επιθυμεί, μπορεί να είναι ανοιχτό από τις 11 μέχρι και τις 3.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς ωστόσο, σαν εμπορικός σύλλογος, το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι βάση νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς λέμε ότι.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Τα καταστήματα δεν χρειάζεται. Είμαστε πολύ κατά των Κυριακών. Ναι, η Κυριακή είναι για την οικογένεια, η Κυριακή είναι για ξεκούραση. Η Κυριακή είναι για τον ιδιωτικό υπάλληλο να δει την οικογένειά του, να ξεκουραστεί.
1: Δηλαδή, αν το πάρουμε, είναι 4 εβδομάδες του Αυγούστου. 4-6 εργάσιμες, 24. Και άλλες 10 τουλάχιστον από τον Ιούλιο, 34-35 εργάσιμες μέρες εκπτώσεις. Η μία Κυριακή τι θα προσθέσει παραπάνω.
2: Όχι, οι Κυριακές έχει αποδειχθεί με νούμερα ότι δεν φέρνουν κάτι περισσότερο στα καταστήματα. Ίσα-ίσα τα καταστήματα είναι και ζημιωμένα, θα έλεγα.
1: Τζάμπα και είναι ρεύμα, τζάμπα και η λάμπα που λέει.
2: Από την αύξηση των παγίων και την προσάυξηση μεροκάματα τα οποία πήγαμε. Και οι καταναλωτές την Κυριακή την έχουν για προσωπική ευχαρίστηση, ξεκούραση.
1: Οι ολίγιστοι δηλαδή που θα κινηθούν στην αγορά δεν σώζουν την παρτίδα.
2: Κατανάλωση. Βέβαια, δεν είμαστε ένα νησί τουριστικό. Δεν είμαστε μια τουριστική η οποία η Κυριακή είναι μια κανονική.
1: Να κατακλειστεί η αγορά, ας πούμε, από τουρίστες.
2: Γιατί έχουν, έτσι ακριβώς, έχουν προσλαμβάνουσες από τουρίστες και από φρέσκο χρήμα, αν μου επιτρέπετε να το πω.
1: Εννοείται. Πώς να
2: καταλάβετε, εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία έχει πολύ μικρό μερίδιο στο τουριστικό κομμάτι.
1: Ναι. Έχει άλλα τυπικά χαρακτηριστικά μια επαρχιακή πόλη. Που οπωσδήποτε ενισχύουν αυτά που λέτε.
2: Έτσι,
1: σωστά,
2: εγώ.
1: Σωστά. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουν οι επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων και να γνωρίζουν φυσικά και οι καταναλωτές.
2: Έτσι, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, σε αυτές τις εκπτώσεις, οι καταστηματάρχες μπορούν να αναγράφουν στις βιτρίνες τους ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή μπορούν να δουλέψουν με ποσοστά έκπτωση. Βέβαια, υπάρχει.
1: Το ποσοστό δίπλα στην αρχική τιμή.
2: Όχι, ποσοστό ότι υπάρχουν εκπτώσεις από τόσο μέχρι τόσο.
1: Ένα γενικό τέτοιο στη βιτρίνα, ας πούμε.
2: Στις προσφορές δεν μπορούμε να βάλουμε ποσοστά έκπτωσης. Μπορούμε να γράψουμε μόνο προσφορές. Σε αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, μπορεί να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης είτε με εύρος είτε ένας αρχικός αριθμός. Ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν δύο αναγραφόμενες τιμές, η παλιά και η καινούρια. Και θα πρέπει η παλιά τιμή, επειδή όπως είπα, υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία κάνουν προσφορές και μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν προσφορές. Η παλιά τιμή η αρχική τιμή δηλαδή που θα αναγράφεται τώρα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τελευταία τιμή πώλησης του προϊόντος που ήταν με την προσφορά.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τελευταία τιμή πώλησης του προϊόντος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λίγο να προσέξουμε.
1: Αυτό
2: έχει αλλάξει, έχουν μπει κάποιες δικλείδες και έχει αλλάξει κάπως η νομοθεσία.
1: Λογικά τώρα αυτό. Ναι,
2: οι βιτρίνες να έχουν διπλές τιμές, οπωσδήποτε οι τιμές να υπάρχουν στις βιτρίνες, διπλές τιμές οπωσδήποτε, και όλα τα προϊόντα στις βιτρίνες πρέπει να έχουν τιμή.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό. Και οι καταναλωτές να μπουν μέσα στα καταστήματα, να βλέπουν τις τιμές, να κάνουν την έρευνά τους, αλλά το βασικό για μας είναι να μην μείνουν στη βιτρίνα. Να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα, να ρωτούν, να βλέπουν τις ανάγκες τους. Γιατί η βιτρίνα είναι η ενδεικτική των καταστημάτων. Μέσα υπάρχουν περισσότερα προϊόντα.
1: Σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Βεβαίως. Και να μπαίνουν μέσα, να λένε στον καταστηματάρχη τι ακριβώς θέλουν, ποια είναι η ανάγκη τους. Γιατί και αυτή η προσωπική επαφή είναι αυτή που κερδίζει. Είναι αυτή που έχουν ανάγκη και αυτή που θέλουν όλοι. Γι' αυτό καμιά φορά, αν μου ακούτε, λέω ότι και η κατανάλωση, η αγορά είναι ψυχολογία.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Σημαντικό αυτό που λέτε με τη βιτρίνα, γιατί το έχω ακούσει κι εγώ. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς για να φέρω το παράδειγμα. Λέει, εγώ είδα τη βιτρίνα και νόμιζα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ενώ αν έμπαινε, θα έβρισκε τελικά αυτό που έψαχνε.
2: Όχι, πρέπει να μπουν μέσα. Αυτό είναι εκεί που κερδίζει το φυσικό κατάστημα και το στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είναι που θέλουμε. Να μπουν μέσα στο κατάστημα, να μιλήσουν με τον καταστηματάρχη, με τον υπάλληλο που είναι εκεί για να βοηθήσει, για να δει τις ανάγκες, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί, για να κάνει την τιμή που πρέπει να κάνει και αυτή που θέλει ο καταναλωτής να δώσει. Αυτό είναι η ομορφιά του εμπορίου. Αυτό
1: είναι ναι, να γίνει και λίγο, και λίγο παζάρι που λέγαμε και παλιά.
2: Υπάρχει το χαμόγελο, το θέλω έτσι. Αυτό, υπάρχει σ' άλλο χρώμα, υπάρχει σ' άλλο
1: χρώμα. Ναι, βέβαια.
2: Είναι που δημιουργούν και μια κοινωνικότητα, θα λέγαμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι που δημιουργούν και μια ζεστασιά. Γιατί έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει βέβαια το εμπόριο. Πάμε σε ένα επόμενο βήμα που είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, που είναι τα e-shop. Αυτά όμως
1: το απρόσωπο τελείως.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μηδενίσουν το φυσικό κατάστημα.
1: Εκεί εκπτώσεις ισχύουν αυτή την περίοδο, κυρία Πρόεδρε, στο ηλεκτρονικό.
2: Βεβαίως. Όχι ισχύει στο φυσικό κατάστημα, ισχύει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
1: Α, μάλιστα.
2: Και εκεί πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί.
1: Α, να μπράβο.
2: Για να μην πέσουμε σε παγίδες όπως με πλασματικές εκπτώσεις, με χαμηλότερη ποιότητα προϊόντος, γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε κάτι και έρχεται εντελώς κάτι διαφορετικό. Πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο και εκεί να ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς γίνεται. Αυτά όλα είναι δικλείδες, είναι πραγματάκια τα οποία οι καταναλωτές πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Έτσι. Να μην μας δελεάζει μόνο η χαμηλή τιμή.
1: Και ισχύουν και οι ίδιοι κανόνες, φαντάζομαι, έτσι, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
2: Βεβαίως.
1: Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις.
2: Βεβαίως ισχύουν ό,τι αφορά τις εκπτώσεις. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία υπάρχουν εντός της χώρας μας. Τώρα οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν εντελώς δικούς τους κανόνες και νομοθεσίες.
1: Όχι, μιλάμε για τα φυσικά καταστήματα που έχουν και e-shop, ξέρω εγώ. Για αυτά μιλάμε.
2: Για αυτά μιλάμε τώρα. Έτσι ακριβώς.
1: Κυρία Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν είμαστε και έτσι τουριστικό θέρετρο η περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι που περιδιαβαίνουν μέσα από την πόλη, περνάνε μέσα από την πόλη για να πάνε στις παραλίες ή όπου αλλού, κάνουν κατανάλωση, γνωρίζουν για τις εκπτώσεις, υπάρχει κινητικότητα είτε γενικότερα είτε ειδικότερα αυτή την περίοδο ή...
2: Κοιτάξτε, πάντα την καλοκαιρινή περίοδο, τώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια και με το άνοιγμα του κάθε το άξονα, υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια, οι περισσότεροι μας προσπερνούν. Λόγω του κόμβου που έγινε στον κάθε το άξονα, μας προσπερνούν και φεύγουν.
1: Φεύγουν κατευθείαν, δεν μπαίνουν καν δηλαδή.
2: Δεν πήραμε το μερίδιο το οποίο θα θέλαμε. Ωστόσο όμως υπάρχει μέσα στην πόλη πάλι κινητικότητα, δειλά-δειλά αρχίζει σιγά-σιγά να ανεβαίνει, γιατί έχουμε και τους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και έρχονται να επισκεφτούν τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες τους ανθρώπους. Έτσι, έχουμε οικογένειες ολόκληρες οι οποίες δουλεύουν και εργάζονται στο εξωτερικό, έρχονται στην χώρα μας, έρχονται στην Κομοτηνή να δουν τους ανθρώπους τους, κάνουν την κατανάλωση την οποία θέλουν, γιατί την περιμένουμε, θα πάω στον τόπο μου να πάρω αυτό που θέλω. Έστω ακόμη αν πούμε και τα τοπικά προϊόντα τα οποία θα πάρουν. Είναι μια κινητικότητα την οποία τη βλέπουμε μέσα στην πόλη. Υπάρχει, δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, δεν έχουμε πάρει το μερίδιο του τουρισμού, του τουριστικού προϊόντος το οποίο θα θέλαμε, τόσα χρόνια από την πολύ μεγάλη έλευση του κάθε του άξονα. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο.
1: Ναι.
2: Δεν το έχουμε πάρει. Ωστόσο όμως και το γεγονός ότι γεμίζουν το φανάρι, η Μαρόνια, τα παραθαλάσσια μέρη τα οποία έχουμε με τουρίστες, και αυτό είναι ένα θετικό βήμα, είναι ένα θετικό κομμάτι.
1: Ως μέρος της αλυσίδας, κάποια στιγμή μέρος αυτού του τζίρου θα πέσει στην αγορά.
2: Έτσι, και του κύκλου της οικονομίας,
1: ναι.
2: Σε κάποια φάση θα έρθει στην.
1: Ναι,
2: θα γίνει ο κύκλος της οικονομίας.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε, ακόμη και η σκόνη που σηκώνεται.
2: Μεγάλες προσδοκίες έχουμε με την ολοκλήρωση του δρόμου Δίκελα Μαρόνια, ο οποίος περιμένουμε να τελειώσει μέσα στο 28. Εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες προσλαμβάνουσες. Και από
1: το 28 ή το 27, τώρα μην μας μπερδεύετε κι άλλο και εσείς με συγχωρείτε, αλλά...
2: αν δεν κάνω λάθος...
1: Του χρόνου τέτοιο καιρό, δεν είπαμε, Σεπτέμβριο του 27. Έτσι...
2: Το εύχομαι, Σεπτέμβριο του 27, ναι.
1: Τώρα, να κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι δόθηκε παράταση μέχρι Σεπτέμβριο του 27. Θα το τσεκάρουμε.
2: Πολύ πιο θεμητό για εμάς. Πολύ πιο θεμητό.
1: Ναι.
2: Αυτό θα δώσει πολύ μεγαλύτερη θέση.
1: Λέω πως ξέρετε κάτι άλλο που δεν ξέρουμε εμείς, καταλάβατε από το ρεπορτάζ.
2: Όχι. Και φυσικά αυτό που περιμένουμε και θέλουμε είναι να γίνει και η σύνδεση της Μαρόνιας με το φανάρι. Ναι. Γιατί μιλάμε πλέον για 100 και χιλιόμετρα.
1: Ναι, εκείνο οποίο... τώρα είναι δευτερεύον, ας πούμε, πάει σε δεύτερο χρόνο. Αναμένεται δηλαδή από τον δρόμο το Μαρόνιας Μάκρης Πετρωτών Δικέλων καταναλωτικό κοινό, προφανώς εννοείται τους ξένους τουρίστες της Αλεξανδρούπολης που θα έρθουν και προς τα μέρη μας.
2: Και όχι μόνο, και δικούς μας, θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, πιο εύκολη πρόσβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν περπατάς σε έναν δρόμο, ο οποίος έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά, ύστερα αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι το ότι οι δρόμοι είναι αναπτυξιακά έργα. Αυτές είναι οι υποδομές οι οποίες γίνονται για να φέρουν υπεραξία σε μια περιοχή. Περπατώντας το δρόμο αυτό, καταρχήν έχουμε πάρα πολλά αρχαία τμήματα τα οποία μπορούμε να δούμε και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε να δούμε πάρα πολύ πράσινο. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει πολύ μεγάλο φυσικό πλούτο. Θα δούμε αστικό ιστό μπαίνοντας μέσα στα χωριά. Θα δούμε, οπότε οι δρόμοι φέρνουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και αυτή η περιοχή αυτή που θα ανοίξει θα δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς όταν ενωθεί και θέλουμε να ενωθεί ακόμη πολύ πιο γρήγορα το Μαρόνια Φανάρι, μιλάμε για 100 δρόμο παραθαλάσσιου δρόμου, 100 χιλιόμετρα παραθαλάσσιου δρόμου, μπαίνει κάποιος στην αρχή και ώσπου να βγει κάποιο ενδιαφέρον θα δει, θα σταματήσει. Και τότε πλέον θα αρχίσουμε να μιλάμε και για μεγαλύτερη ανάπτυξη της περιοχής και για τουριστικό προϊόν.
1: Ναι, ναι. Και σιγά σιγά να έχει αυτό πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική οικονομία. Σωστά το θέτετε. Κυρία Πρόεδρε, ξεκίνησε η εφαρμογή του τρίευρου ανά προϊόν στις παραγγελίες Τέμου και το άλλο πώς το λένε, Σέιν.
2: Και Σέιν.
1: Ξεκίνησε έτσι.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει.
1: Έχουμε κάποια στατιστικά.
2: Δεν έχουμε δει ακόμη κάποια δείγματα. Δεν έχουμε κάποιες μετρήσεις ακόμη κάποια δείγματα. Έχει ξεκινήσει, είναι λίγο έτσι, ας το πούμε, ένας ανασταλτικός ακόμη παράγοντας.
1: Σίγουρα είναι. Εγώ σε κάποιες συζητήσεις που έτυχα, τους είδα λίγο μαραμένους τους ενδιαφερόμενους.
2: Γιατί σε αυτές τις πλατφόρμες, όπως είπαμε, κυνηγάμε το πάρα πολύ φθηνό.
1: Ναι.
2: Οι καταναλωτές θέλουν το ευρώ, το διευρώ, το μονόευρο.
1: Μου υπόθηκε χαρακτηριστικά ότι αν είναι να δώσω 3 ευρώ σε κάτι που κοστίζει 2 ευρώ, τι κάνουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Μα και αυτός ήταν και ο στόχος. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά θετικά, αλλά έχουν ακουστεί και πάρα πολλά αρνητικά, όσον αφορά αυτό το 3 ευρώ.
1: Δηλαδή...
2: Γιατί έχουμε ακούσει και το δεν θα σωθούμε με τα 3 ευρώ που θα μπουν, δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, τίποτα δεν είναι. Ας εφαρμοστεί, να μπει για τα καλά στη ζωή μας, να φανεί. Ακόμη σας λέω, δεν έχουμε πάρει μετρήσεις για να δούμε πώς.
1: Ναι, είναι πολύ φρέσκο. Ακόμα απλώς έλεγα, μήπως έχετε.
2: Ναι. Όχι, δεν έχουμε ακόμη μετρήσεις. Ωστόσο όμως, βλέπουμε ότι είναι αναείδος προϊόντος, όχι αναείδος. Δηλαδή, αν έχουμε 3 διαφορετικά είδη, και στα 3 μπαίνει το 3 ευρώ. Οπότε, μιλάμε για μια αγορά των 10 ευρώ να πληρώσει με 3 προϊόντα άλλα 10 ευρώ.
1: Ναι, σωστό αυτό.
2: Γιατί λες τώρα, με 20
1: είναι αποτρεπτικό, όπως και να γίνει.
2: Με 20 ευρώ, αν βάλω και άλλα 5, το πληρώνω και στον τόπο μου και το βλέπω και το αξιολογώ και καλύτερα.
1: Ή μπορεί να μην χρειαστεί να βάλει άλλα 5.
2: Μπορεί και να μην χρειαστεί, ναι. Μπορεί
1: καμιά
2: και
1: φορά, αν κάνει τη σωστή έρευνα, μπορεί να εντοπίσει κάτι εις άξιας τιμής.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλώς. Επομένως, κρατάμε αυτό που μας είπατε, το οποίο είναι λίγο έτσι, ότι οι εκπτώσεις δεν είναι όπως παλιά, εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι να μπαίνουν οι καταναλωτές μέσα στα καταστήματα, να συζητάνε, να λένε τι θέλουν, να ψάχνουν αυτό που θέλουν. Η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ διαφορετική από την επαφή βιτρίνας και ενδιαφερόμενου. Θα γίνουν λογικά εκπτώσεις σοβαρές, ικανοποιητικές, όσο περνάει ο καιρός.
2: Ήδη τα καταστήματα έχουν ανακοινώσει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εκπτώσεων για την αρχή της εκπτωτικής περίοδου. Μάλιστα. Γιατί πάντα ξεκινούσαμε με πιο χαμηλά ποσοστά εκπτώσεων και προς το τέλος ανέβαιναν. Ναι. Ήδη ξεκινάμε με πολύ ψηλά ποσοστά εκπτώσεων, τα οποία είναι γύρω στο 30-35%.
1: Πολύ καλά.
2: Είναι αρκετά δυνατά ποσοστά. Ναι. Γι' αυτό και πάντα στην αρχή των εκπτώσεων υπάρχει μια καλύτερη κινητικότητα.
1: Ναι.
2: Μετά, σίγουρα, γιατί είναι και καλοκαιρινή περίοδος, γίνεται μια κοιλιά και πάντα προς το τέλος Αυγούστου, προς το τέλος των εκπτώσεων,
1: γίνεται πάλι ένα ντου της τελευταίας στιγμής.
2: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα και μια κατανάλωση, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ποσοστά, γυρνάει ο κόσμος από τη θάλασσα, αλλάζει η σεζόν, οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλη εποχή, οπότε και εκεί δημιουργούνται ανάγκες στα νοικοκυριά και επειδή είναι και το τέλος των εκπτώσεων, υπάρχει πάλι μια κινητικότητα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλώς. Να δούμε μέχρι 31 Αυγούστου, έτσι, οι εκπτώσεις.
2: Μέχρι 31 Αυγούστου, βεβαίως. Ωραία.
1: Κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο, για την ενημέρωση, την κατατοπιστικότατη. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλές
1: εκπτώσεις, καλές δουλειές, καλή ξεκούραση αν κάνετε κάποιες μέρες ανάπαυλα. Όλοι τις χρειαζόμαστε. Και στο επανειδήν, έτσι, από τέλος Αυγούστου πάλι.
2: Ευχαριστούμε. Καλές δουλειές σε όλους τους
1: επαγγελματίες, σε όλους
2: τους εμπόρους. Με προσοχή στις τιμές, στην νομοθεσία. Ναι. Και να ευχηθούμε καλές αγορές, καλή κατανάλωση σε όλους τους καταναλωτές.
1: Και όλοι να είναι ευχαριστημένοι στο τέλος της ημέρας.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους και να πούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αγορά της πόλης μας και να καταλήξουμε στην αγορά της πόλης μας. Είναι πάρα πολύ βασικό η κατανάλωση, το χρήμα να γυρνάει μέσα στην πόλη μας. Και το βασικότερο είναι ότι κρατάμε θέσεις εργασίας.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Κρατάμε θέσεις εργασίας για τα δικά μας παιδιά.
1: Εξάλλου
2: είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί έχοντας θέσεις εργασίας στην πόλη μας, γυρνάνε τα παιδιά μας πίσω.
1: Από τη μια διαμαρτυρόμαστε ότι κλείνουν μαγαζιά, από την άλλη όμως πώς δεν θα κλείσουν τα μαγαζιά και άρα δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Χρειάζεται το να χέρι είναι βιτάλο, λέει ο λαός.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε. Γίνεται κύκλος το χρήμα, κύκλος στην οικονομία. Και πρέπει να
1: στηρίζουμε,
2: κρατάμε, να ενισχύουμε τα μαγαζιά μας,
1: έτσι,
2: για να ενισχύουμε τις θέσεις εργασίας.
1: Και ας δώσουμε και 2-3 ευρώ, λίγα ευρώ περισσότερα, τι να κάνουμε. Άλλωστε, αν πάμε αλλού να ψωνίσουμε, θα τα δώσουμε αυτά τα ευρώ, τα παραπανίσια, τα περισσότερα, στη βενζίνη μας, αν πάρουμε κάτι να φάμε στο δρόμο, κάνα καφέ, πάλι θα ξοδέψουμε κάτι παραπάνω.
2: Έτσι. Τα χρήματα είναι έτσι, τα ίδια τόσο.
1: Εξάλλου, νομίζω ότι σχεδόν σε όλα τα είδη και σε όλους τους κλάδους, η αγορά της Κομωτινής έχει να προσφέρει επιλογές. Δηλαδή, μόνο αν ψάχνεις κάτι πολύ εξαζητημένο, ίσως χρειαστεί να απευθυνθεί σε άλλη αγορά.
2: Εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρη ότι έχουμε και το εξαζητημένο. Όσον αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα, η αγορά μας είναι πάρα πολύ έτοιμη, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, έχει πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μας λείπει κάτι. Δεν μας λείπει. Είμαστε μια πλήρες αγορά, γεμάτη, που μπορούμε να καλύψουμε και μπορούμε να δώσουμε λύσεις και στο πιο δύσκολο και στην πιο έτσι περίεργη ανάγκη την οποία θα παρουσιάσουμε.
1: Επομένως, ας εξαντλούμε έτσι τα περιθώρια αναζήτησης και έρευνας, θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε στην πόλη μας. Έχετε δίκιο. Καλώς, κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν οι εκπτώσεις, φίλες και φίλοι, από σήμερα μέχρι και 31 Αυγούστου. Ξεκίνησαν μέχρι και με 30-35%, όπως μας είπε η κυρία Κωνσταντινίδου. Τα ακούσατε, τα ακούσαμε. Δεν είναι όπως παλιά οι εκπτώσεις, οπωσδήποτε. Όλοι το βιώνουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Έχει χαθεί αυτή και η επικοινωνιακή χρειά, η έγκλη του πράγματος, η ατμόσφαιρα, αλλά και η ουσία. Όταν κάθε επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα ανά 15 μέρες να κάνει δεκαήμερο προσφορών, δεν ονομάζονται εκπτώσεις αυτές οι ενέργειες, δεκαήμερα λέει προσφορών. Τώρα αν κάθε 15 μέρες κάποιο μαγαζί κάνει δεκαήμερα προσφορών, οπωσδήποτε δεν έχει νόημα το να κάνει μετά και εκπτώσεις. Τώρα ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, σε άλλες περιπτώσεις κερδίζει ο καταναλωτής, σε άλλες περιπτώσεις κερδίζει ο καταστηματάρχης. Ο καθένας προσπαθεί να τα φέρει στη συγκυρία, στο timing που τον βολεύουν. Λογικό είναι. Ο επαγγελματίας ανάλογα με τους τζίρους του, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, ανάλογα με τις έκτακτες υποχρεώσεις του, γιατί είναι και αυτό. Δεν πήγαμε σε αυτή τη συζήτηση με την κυρία Κωνσταντινίδου, τα έχουμε πει άλλες φορές. Υπάρχει έτσι μια πολυνομία, υπάρχει μια συνεχώς εξελισσόμενη κατάσταση σε νόμους, σε υποχρεώσεις στους επαγγελματίες, οπότε τους βγαίνουν διάφορα έκτακτα κάθε τρεις και λίγο, και είναι λογικό να μην μπορούν έτσι να σταθεροποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους, τους στόχους τους, την επάρκεια των καταστημάτων τους, τα προϊόντα τους. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει αυτό, το ζούμε όλοι, το βιώνουμε όλοι, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας το βλέπει από το δικό του, από τη δική του γωνία, και σαν πολίτες και καταναλωτές εμείς και σαν επαγγελματίες, οι άνθρωποι που κρατούν την αγορά της πόλης. Νομίζω όμως ότι αυτό στο οποίο πρέπει έτσι να σταθούμε είναι αυτό το τελευταίο που είπε η κυρία Κωνσταντινίδου, να στηρίζουμε τα μαγαζιά της πόλης μας, να στηρίζουμε δηλαδή με άλλα λόγια τις θέσεις εργασίας, και στηρίζοντας αυτή την κατάσταση να συμβάλλουμε όλοι μαζί να δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας σημαίνει τα παιδιά, η νέα γενιά να μείνει στον τόπο της, να μην αναζητήσουν αλλού εργασία, να υπάρχει εργασία εδώ στον τόπο. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, να είμαστε κι εμείς ικανοποιημένοι με τις τιμές, να είναι και η πόλη ενισχυμένη, τα καταστήματα να ανοίγουν, να ανοίγουν μαγαζιά, να τελειώσει και αυτό το, να τελειώσουν αυτά τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τέλος του χρόνου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, οι χρήσεις των ακινήτων, γιατί ξέρετε, στην τάδε γειτονιά λέει, στην τάδε συνοικία έκλεισε εκείνο το μαγαζί, αλλά δεν μπορεί να ξανανοίξει με το αντικείμενο που είχε. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, η χρήση της περιοχής. Να αλλάξουν και αυτά λοιπόν, να νομίζω ότι θα τονωθεί η αγορά, εφόσον αλλάξει αυτό το καθεστώς, απελευθερωθεί. Γιατί χρειάζεται έτσι, ο τόπος χρειάζεται έτσι μια ένεση αναζωογόνησης στο οικονομικό κομμάτι, στο εμπορικό, στο κομμάτι της αγοράς. Μακάρι, πρώτα αυτός γέροι να είμαστε, ο καθένας να συμβάλλει το μετερίζι του για να το κάνουμε πράξη. Είδομεν.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

Λοιπόν, να πούμε πολλά μπράβο στους ελεγκτές της ΔΕΟΣ, δηλαδή της Διεύθυνσης Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, δηλαδή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διότι τσίμπησαν, μπλόκαραν, εντόπισαν, έπιασαν περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας, που επιχείρησε να εισαγάγει στη χώρα μας μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομοτενής φορτηγό όχημα τύπου Βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο, παρακαλώ. Με τη συνεργασία ελεγκτών της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε το πρόδειλο ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι δεν ήταν μέσα σε ψυγείο λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε, καταστράφηκε ολοσχερός και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις, τόσο για αυτό καθ' αυτό το παράπτωμα, έτσι, την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε, το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και ειδικότερα της ΔΕΟΣ, της Διεύθυνσης δηλαδή Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών, για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ειδικών αναλυτών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών αποσκοπεί στην καταστολή της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων με σκοπό να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, την εύρυμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δημοσίων εσόδων. Προφανώς, ένα ισχυρό πλήγμα σε όλες αυτές τις παράνομες πρακτικές. Αυτό δεν είναι παρεμπόριο, είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό παρεμπόριο. Μπράβο λοιπόν σε αυτήν την επιτυχία των ελεγκτών. 2 τόνοι γαλακτοκομικά προϊόντα, παιδιά, θα έμπαιναν στην ελληνική αγορά μεταφερόμενα από τη Βουλγαρία μέσα σε ένα βαν που δεν ήταν ψυγείο. Τώρα φανταστείτε εσείς. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους ελεγκτές. Και λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε και την εξέλιξη της ημέρας. Ένα λεπτάκι λίγο να... earthnews.gr, φίλες και φίλοι. Μεταδίδει ότι συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατ' εκτέλεση διεθνούς εντάλματος συλλήψεως που είχε εκδοθεί προημερών. 46χρονη λοιπόν βρίσκεται στα χέρια των Βρετανικών αρχών και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κινηθούν για διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για τη σύλληψή της. Ως γνωστόν, η 46χρονη διαμένει μόνιμα τα τελευταία 8-10 χρόνια στην Βρετανία, στο Brighton συγκεκριμένα. Έχει κάνει οικογένεια, έχει 2 παιδάκια. Όταν πληροφορήθηκε ότι αναζητείται, επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, εξέφρασε την πρόθεση να ταξιδέψει μόνη της στην Ελλάδα να παραδοθεί και αυτό βούλος έτσι να δώσει εξηγήσεις, δηλώνοντας πάντως αθώα για την υπόθεση, διαμέσου μάλιστα και της ίδιας έτσι νομικής υποστήριξης που έχουν και οι άλλοι 2 συλληφθέντες. Οι ελληνικές αρχές όμως είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης και έτσι προχώρησαν στην εκτέλεσή του οι Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε φωτογραφικό υλικό έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, δίπλα σε έναν από τους 2 42χρονους συγκατηγορούμενους της, σήμερα 42χρονους, έτσι, την ημέρα της επίθεσης. Η 46χρονη, επίσης σήμερα γυναίκα, φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο

σε βάρος των 2-42χρονων που έχουν συλληφθεί, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τον θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του 36χρονου Επαμηνώντα Σακαλή και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια, που είχαν τότε εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο υποκατάστημα της Μορφήν και έχασαν τη ζωή τους. Μια δραματική, μια θλιβερή υπόθεση, και προφανώς όλοι αυτό ζητούν, να αποδοθεί δικαίωση. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα υποδεχτούμε την Αμαλία Γαρυφαλίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκοβλου με την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι». Και εμείς οι εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στην αρχισυνταξία Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή Αμαλία Γαριφαλίδου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τη Ροδόπη προβλέπει για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στο δάσος περιοχής νυμφαίας Κομωτινής του Δήμου Κομωτινής, στο δασίλειο μέσα στην παραλιακή ζώνη μέσα του Δήμου Κομωτινής, στο χώρο αναψυχής προφήτη Λία περιοχής δυτικά του οικισμού Ιάσμου, στο περιαστικό άλσος των Σαπών, στο δασίλειο περιοχής τουριστικού ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσος παραλιακή ζώνη στην τοποθεσία Καψάλα ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών, στο δάσος παραλιακή ζώνη κρυονερίου του Δήμου Μαρονία Σαπών. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση αρχείων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Παντελής Δελίδης. Στον αριθμό 62 γέφυρες της περιφέρειας οδικές και σιδηροδρομικές εντάσσονται στο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης έξυπνες γέφυρες. Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2020. Κατατέθηκε ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόψου Πασόκ Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα για τη διατήρηση καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων στα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη για τους διαθέτοντες την ειδική κάρτα παραγωγής μονίμου κατοίκου. Επίσης, κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση προς την Κεραμέως για την διπλή εισφοροδοτική επιβάρυνση αγροτών με παράλληλη απασχόληση μέσω εργοσύμου. Ξεκινούν από σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως 31 Αυγούστου. Ήδη κάποια εμπορικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει με προσφορές και σήμερα θα αναρτηθούν τα αρχικά ποσοστά των εκπτώσεων, τα οποία αναμένονται κοντά στο 20-30%. Ολοκληρώθηκε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Μουφτίας Ξάνθης με σεβασμό στην νομιμότητα, τη διαφάνεια και τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Η αποστολή του Μουφτή αποτελεί ύψιστο θρησκευτικό και κοινωνικό λειτουργήμα που απαιτεί αίσθημα ευθύνης, δικαιοσύνη και αφοσίωση στην υπηρεσία των πιστών για τις κοινωνίες σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ. Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης. Η νέα σύνθεση είναι πρόεδρος Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, αντιπρόεδρος Μεμέτ Ντιτσέρ, Γενική Γραμματέας Παπαδοπούλου Μαρία, Ταμίας Αργυριάδης Γιώργος, Μέλη Μπαμπαγεωργάκας Πρόδρομος, Μεμέτ Ιλκέρ, Λεοντίδη Σταύρος, Γκασίλ, Σεμπαετή Γυμνόπουλος, Δημήτριος Χασάν, Γιασάρ και Αμίνο Γρουμπουλιέν. Σήμερα, Δευτέρα, έχει, το 13 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί διακοπή νερού στον οικισμό της Πανδρόσου μέχρι τις 2 το μεσημέρι λόγω του καθαρισμού της δεξαμενής νερού. Σχετικά με τις σύγχρονες τελωνιακές διαδικασίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το ισχύον τελωνιακό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των επιμελητηρίων της Θράκης και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συναλλαγών της ΑΔΕ. Οι εκδηλώσεις προφήτη Λία, οι οποίες ξεκινούν από τις 15 Ιουλίου και ολοκληρώνουν τις 22 Ιουλίου, αποτελούν καθιερωμένο θεσμό για τον τόπο, αναδεικνύοντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και παρουσιάζοντας το έργο που επιτελούν τα τμήματα του Συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικά δρόμενα και ποικίλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δίνεται βήμα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να εκφραστούν δημιουργικά και να μοιραστούν το αποτέλεσμα της συλλογικής τους προσπάθειας. Με τη δραματική κομμωδία Οδός Μάλαγα συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Οι προβολές θα γίνουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη στις 9 και 4 στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Συνελήφθησαν στην Κομωτινή δύο ανήλικοι, διότι αφαίρεσαν μία μοτοσυκλέτα και ένα μοτοποδήλατο, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Στην προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με το τίτλο «Όλα τέλεια». Θα θέλαμε να είναι όλα τέλεια, αλλά δεν είναι δυστυχώς. Από την Νατάσα Πουφιλίου, από την καινούργια σοδιά των τραγουδιών της, από αυτά τα ωραία τραγούδια που έχω την αίσθηση ότι αυτό το καλοκαίρι θα περπατήσει πάρα πολύ. Για την τελειότητα τώρα, έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δεν υπάρχει τίποτα τέλειο, αλλά θα θέλαμε τουλάχιστον να είναι συμπατικά για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να μην χρειάζεται να ταυματίζουν τα παιδιά γιατί πηγαίνουν σε ένα πάρκο ή κάπου κάνουν μια ταμπάλα ή ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν. Και μάλιστα όταν αυτά τα περιστατικά φτάνουν, είναι 4 ή 5 ή 6 και φτάνουν στο νοσοκομείο, και στο 4ο ή στο 5ο πρέπει να ειδοποιηθεί ένας δήμος για να κάνει μια δουλειά. Είναι από αυτά τα τελευταία που έχουν συμβεί σε γνωστούς ανθρώπους και λέμε. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έχουμε την ικανότητα, εφόσον έχουν πάρει κάποια την ευθύνη να τα συντηρούν κιόλας, χωρίς να χρειάζονται τα παιδιά να τα έχουν μέσα στο καλοκαίρι στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία να ενημερώνουν κάποια στιγμή τους ανθρώπους που της τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουν μια δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς για άλλη Δευτέρα σήμερα». Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο δημιουργική, αν και οι εξελίξεις από την παγκόσμια επικαιρότητα δείχνουν ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουλιούγκογλου, από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφημίδης, σήμερα στα καλοκαιρινά χρώματα έτσι και διάθεση. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση www.teleco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον ακόμα, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 2531-0229-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση εύκολα.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε, πάτε παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση εύκολα.gr. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης, και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητα μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που μπορούμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει. Πτώση σημειώνουν αυτή την ώρα οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουμε τα χτυπήματα που έκαναν οι Αμερικανοί εδώ και μέρες, αλλά χτες έχουν φτάσει στον αριθμό των 300 σημειών που έχουν χτυπήσει στο Ιράν, σύμφωνα με την δήλωση που έρχεται από την πλευρά της Αμερικής. Το Ιράν αντίστοιχα χτυπάει αμερικάνικους στόχους στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχει αναλάβει και την ευθύνη για τα νέα πλήγματα εναντίον του Ομάν και του Μπαχρέιν, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Με έναν κύκλο αβεβαιότητας που ξεκινάει πάλι και με το πετρέλαιο να ανεβαίνει και το βαρέλι να ανεβαίνει. Στην Ρωσία οι αψημασχίες στη Ρωσία Ουκρανία συνεχίζονται. Η υπηρεσία ασφαλείας στη Ρωσία δηλώνει ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση αεροπορικής βάσης βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Και αυτό επίσης δείχνει ότι και εκεί έχουν κλιμακώνονται οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Στον διάμεσο οι Τούρκοι έχουν ενημερώσει τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Παγκόσμια Τράπεζα για την άμυνα, την ασφάλεια και την αντεκτικότητα, σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει από εκεί. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα που έχουν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι πλέον έχουμε και τον παγκόσμιο κύπελο. Ξέρουμε ποιοι θα παίξουν τις επόμενες μέρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι αυτό το πράγμα όπως εξελίσσεται. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως είναι και από τα παγκόσμια κύπελα που είναι λίγο βαρύτα για όποιον άνθρωπο έχει αγαπήσει το παλιό ποδόσφαιρο που ξέραμε με τον τρόπο που παίζανε οι ομάδες. Και ένα από τα καλά νέα έτσι για την Ουρουγκάη, για την ελληνική Ουρουγκάη, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Φολάν, αντικαταστάσει του Μπιελτσά στο πάγκο της εθνικής στην Ουρουγκάη.
Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται εδώ στη δική μας περιοχή. Να πούμε επίσης ότι έχουμε τις νέες ρυθμίσεις των χρεών. Ανοίγουν οι νέες, οι 72 οδός, νέες εξοδικαστικός και προστασίας πρώτης κατοικής. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι άνθρωποι μπορούν να ξαναμπούν σε αυτές τις 72 οδόσεις και να πάνε, αν μπορούν τα πράγματα, εξοδικαστικά, έτσι όπως έχουν οι διαδικασίες. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις. Θυμίζουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις που έχουν σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και κάπου εδώ σιγά σιγά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνουν και όσοι κάνουν τις ανακοινώσεις πρέπει να σκεφτούν και μετά, αφού έχουν πάρει τα χρήματα και τα προγράμματα, πώς θα μπορέσουν να τις συντηρήσουν. Γιατί ένα κράτος δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στα προγράμματα, μόνο στα χρήματα που θα πάρει από αυτά τα προγράμματα και αφού τελειώσει το πρόγραμμα να αρχίζει να ψάχνεται αν μπορεί να κρατήσει αυτό που ήδη έχει κάνει, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πράγματα που έχουν κάνει και οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν φτάνει να κάνει κάτι κάποιος. Το θέμα είναι αφού τα κάνει να μπορεί να τα συντηρεί. Είτε αυτά είναι παιδικά πάρκα, είτε είναι περιοχές που παίζουν παιδιά, είτε είναι οι γέφυρες, είτε είναι οι υποδομές που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει συντήρηση, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ δύσκολα με αποτέλεσμα να βλέπουμε γέφυρες που καταραίουν χωρίς να πάρουμε χαμπάρι και περιμένουμε να ξαναγίνουν, παιδιά που τραυματίζονται ή κτίρια που μένουν κενά αφού έχουμε πάρει τα χρήματα και αφού τα έχουμε κάνει για κάποιο σκοπό να γίνει κάτι, αλλά δεν έχει γίνει κάτι και πρέπει να ξαναμπούν στα προγράμματα. Κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Με ένα σύστημα που ίσως λειτουργεί και χειρότερα σε παγκόσμιο επίπεδο με τις εξελίξεις που τα έχουν στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν έχει την εικόνα πλέον το πώς τα πού μπορούσαν να πάνε τα πράγματα ή να υπολογίσει πώς τα πού θα πάνε τα πράγματα στην επόμενη περίοδο, με δεδομένη έτσι και τη μη καλή σχέση πλέον της Δύσης και εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αμερική και τους στριγμούς που έχει το σύστημα ΝΑΤΟ όπως το ξέραμε. Ωραίες είναι οι πιέσεις για χρήματα που θα πρέπει να δοθούν και να κοπούν από τις κοινωνικές δαπάνες σε εξοπλιστικά συστήματα, κυρίως των Αμερικανών. Αλλά όταν αγοράζεις όπλα και όταν αγοράζει όλος ο κόσμος όπλα, χρειάζονται και πόλεμοι. Και νομίζω ότι αυτό το δεύτερο πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ όλες τις κοινωνίες. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ, πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Οι αρχαιολόγοι της μουσικής, η Pink Martini από το Oregon της Αμερικής, επιστρέφουν μαζί με μια εξαιρετική κυρία την εκρηκτική Stormlands για μια ξεχαστή καλοκαιρινή βραδιά στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη. Την επόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα είναι αυτή η συναυλία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν δικό τους κοινό η Pink Martini στην Ελλάδα. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι που αφορά και έχει σχέση με το Ιράν. Και μια και στην επικαιρότητα είναι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με έναν πόλεμο το οποίο αρχίζει και οξύνεται πλέον χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανείς για το τι θα γίνει την επόμενη περίοδο. Όλα αυτά δημιουργούν και μια σχετική ακρίβεια. Αρχίζουν και τσιμπάνει οι τιμές πριν ακόμα προλάβουν να πέσουν στις αντλίες της βενζίνης αλλά και στο βαρέλι του πετρελαίου, με το γνωστό αποτέλεσμα και κυρίως στην Ελλάδα που εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Μαζί με όλα αυτά όμως έχουμε μαζί με τους αριθμούς που ανακοινώνονται εύκολα από το από τους ανθρώπους για όλα αυτά που τρέχουν γύρω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Θυμίζουμε ότι τελειώνει αυτό το πρόγραμμα κάποια στιγμή, τελειώνουν και τα χρήματα και οι αθμοί κάπου θα σταματήσουν. Έχουμε και κινητικότητα μεγάλη στην πολιτική σκηνή. Τώρα θα πάμε μια βόλτα από την περιοχή της Αλεξανδροπολής. Εκεί θα συναντήσουμε τον οικονομολόγο, τον Μενέλαο Μαλτέζο, για να δούμε τώρα τι γίνεται και τι εξελίξεις έχουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα κύριε Καραβογιώκλου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά την 26 Μαρτίου, όπου έδωσε τη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας τόσο την προγραμματική διακήρυξη όσο και τον τίτλο του κόμματος και τις βασικές έτσι, πολιτικές επιλογές, την ιδεολογική κατεύθυνση, ήδη συγκροτήθηκε στις 27 Ιουνίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους ανθρώπους οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, έτσι, πρώτους 301. Προχωράει πλέον μετά τη συνεδρίαση και τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή και αποκτά σάρκα και οστά ως κόμμα. Πάντοτε σε όλες τις οντότητες οι οποίες ιδρύονται στην ιδρυτική φάση είναι οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία, αναδείξαν έτσι ως κεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής τον Αλέξη Τσίπρα και προχωράμε πλέον τώρα στην οργανωτική δομή του κόμματος και θα είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει και στο πρώτο συνέδριο, όποτε επιτρέψουν δηλαδή συνθήκες οι πολιτικές, να γίνει το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο που πλέον εκεί όλα τα όργανα του κόμματος, ιδέ του Προέδρου του εξερουμένου, θα έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση.
0: Το έχουν ενίσχυση, ο χρόνος τρέχει και βλέπω τις τελευταίες μέρες ανακοινώνονται και πολύ έτσι με ταχύτητα θέσεις που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είχαμε και μια έτσι συνέντευξη χτες του κύριου Γαβόρλου για την παιδεία. Έχει μιλήσει ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες μέρες για αρκετά θέματα που έχουν ανοίξει και που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνία. Οργανωτικά τώρα ξέρω ότι κάθε μέρα έρχεται και συναντήσεις έστω και από απόσταση για αυτά τα θέματα. Τι γίνεται, τι έχουμε?
1: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε σε μια διαδικασία να βρει τα πατήματά του το κόμμα. Από τη μια μεριά ομάδες εργασίας όπως αυτές είναι με τους τομεάρχες, έχουν καθοριστεί δηλαδή οι τομείς, συγκροτούνται οι ομάδες αυτές, είναι επεξεργασίες και καθημερινά βλέπουμε δηλαδή να δίνονται στη δημοσιότητα θέσεις. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist να δίνει μια αναλυτικότατη συνέντευξη με τον κύριο Παπαγεωργίου, όπου εκεί μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Να φανταστείτε ότι όλη η απομαγνητοφώνηση είναι πλέον τις 10.000 λέξεις. Νομίζω εκεί τόσο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής κριτική που άσκησε στον κύριο Μητσοτάκη στα ζητήματα αυτά του δεδομένου και προβλέψιμου και μονοδιάστατα, δηλαδή συμμάχου της σύμμαχης χώρας της Αμερικής, του κύριου Μητσοτάκη, τις δηλώσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι αχρίαστες, στο να θεωρούμε ότι πέρα από την αλληλεγγύη που εκφράζουμε στην Ουκρανία και καταδικάζουμε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ειδικά τα σύνορα, μια και εμείς έχουμε και ανοιχτές πληγές, δηλαδή με την γείτονα τόσο στο Κυπριακό όσο και, στο κάζους Μπέλι εδώ, αν ασκηθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και το ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να αντιληφθούν ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορεί οι βαλτικές χώρες να ζητούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αισθανόμενες ότι απειλείται η κυριαρχία τους από την Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και η Πολωνία, αλλά να μην υδρώνουν τα αυτοί τους ότι θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις, να επιληθούν με ειρηνικό τρόπο και οι διαφορές που υπάρχουν τόσο στη λύση του Κυπριακού που έφτασε ένα βήμα πριν από την οριστική του λύση το 2017 στο Grand Montana, αλλά δυστυχώς κάποιοι παναχώρησαν, αλλά και στα ζητήματα τα ανοιχτά που έχουμε με τη γείτονα χώρα, που αυτό καταλαβαίνετε ότι αν τυχόν πάρουν σάρκα και οστά αυτά, δηλαδή λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου οι δύο διαφορές που έχουμε με τη γείτονα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο κοινωνιών.
0: Πολύ ψηλά η εξωτερική πολιτική στην ατζέντα από ό,τι φαίνεται και στο νέο κόμμα, έτσι.
1: Ήτανε, γιατί πήρε αρκετό μέρος της συνέντευξης. Νομίζω ότι είναι βαρύτητα, ας πούμε, και έπρεπε να δοθούν εκείνες οι εξηγήσεις από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, σταθμίζοντας τόσο την διεθνή κατάσταση που υπάρχει σήμερα, όσο και με την εμπειρία που αποκόμισε, να πούμε, τόσο ως πρόεδρος του συναστημού παλιότερα, του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός εκλεγμένος δύο φορές.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι έχουμε ένα περίγραμμα περίπου τι θα ακούσουμε όταν θα έρθει η ώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Έτσι σιγά σιγά διαμορφώνεται από ό,τι βλέπω.
1: Προχθές ο κύριος Γαβρόγλου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών, όπως προείπατε κι εσείς, έδωσε το περίγραμμα στα ζητήματα της παιδείας, δηλαδή πώς πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πώς πρέπει να είναι η έρευνα, που είναι ένα βασικό ζήτημα σήμερα και ειδικά η βασική έρευνα, η οποία είναι η μήτρα όλης της εφαρμοσμένης έρευνας, που κάπου εμείς εδώ την υποτιμούμε, γιατί εκεί πέρα πάνω βασίζονται μία σειρά δραστηριότητες. Λέμε ότι δεν έχουμε βιομηχανία, αυτά είναι αλληλένδετα. Η βιομηχανία, δηλαδή, και η βασική, αλλά και η εφαρμοσμένη έρευνα είναι πάνε μαζί. Το ζήτημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα που είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις, παρότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι είναι ένας αντικειμενικός τρόπος εισόδου των νέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκεί καταλαβαίνετε και με βάση αυτό το τραγικό περιστατικό, δηλαδή των δύο κοριτσιών τα οποία αυτοχειριάστηκαν πέφτοντας από την όροφη πολυκατοικίας, δηλαδή, και έχασαν τη ζωή τους, καταλαβαίνετε σε τι στρες περνάνε τα παιδιά. Εκεί με μεγάλη σύνεση, δηλαδή, θα προτείνονται πολιτικές για σε μια σειρά σχολές να μπορούν να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις και να βρεθεί ένας ειδικός τρόπος, δηλαδή, για τις σχολές υψηλής ζήτησης. Και ειδικά εδώ επιτρέψουμε ένα εμβόλυμο σχόλιο. Είχαμε την κατάργηση της τρίτης νομικής, η οποία θεσμοθετήθηκε και υπήρξε μεγάλη, ας πούμε, και δικαιολογημένη αντίδραση μέχρι σε ένα βαθμό από εδώ, από την περιοχή μας, αλλά δεν υπήρχε η ανάλογη αντίδραση από εδώ, από όλους τους φορείς, για τις τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα πόσες είναι, νομικές σχολές, οι οποίες ιδρύθηκαν με την καταπάτηση και την καταστρατήγηση, δηλαδή, του Συντάγματος και ειδικά του άρθρου 16, που στην τριτοβάθμια ανώτατη εκπαίδευση το μονοπόλιο, το διατηρεί δηλαδή το ελληνικό δημόσιο.
0: Mm-hmm. Μιλάμε πάνω για τα ιδιωτικά σχολεία, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια νομικές.
1: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνολικά, αλλά επειδή οι θεωρητικές σχολές, κύριε Καραμπογιούκουλου, αγαπητές αμή, είναι πολύ πιο χαμηλού κόστους το να τις δημιουργήσεις. Βρίσκεις καθηγητές και ειδικά, ας πούμε, τους ομότιμους, τους προσλαμβάνεις και αρχίζεις σιγά σιγά να στείνεις μια νομική που δεν ξέρω τώρα αν είναι πανεπιστήμιο με την κλασική έννοια δηλαδή του όρου του πανεπιστημίου όπως αυτός δημιουργήθηκε δηλαδή στην περίοδο της αναγέννησης από τα πρώτα πανεπιστήμια ή είναι πώληση εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
0: Νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ο κ. Γαβρόλου δεν άφησε και πολλά περιθώρια αμφισβήτηση τουλάχιστον σε αυτά που διαβάσαμε για το τι σκέφτονται και τι θα υλοποιήσουν τουλάχιστον φιλοσοφικά για την ώρα. Και έχει ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση ότι θα έχουν απήχηση στην κοινωνία αυτά. Επειδή βλέπω σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως γύρω από την Αθήνα, από την περιφέρεια της Αθήνας, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει κάτι για την επόμενη περίοδο στη δική μας περιοχή. Κάποια κεντρική εκδήλωση που αφορά ή τα δημόσια πανεπιστήμια ή την υγεία ή την οικονομία.
1: Έγινε μια εκδήλωση δηλαδή, με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τσίπρα στην Ξάνθη πριν κάποιο διάστημα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα ζήτημα που αγγίζει κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής πλέον, στο πώς δηλαδή όλο αυτός ο πλούτος και το απάβγασμα χιλιάδων χρόνων εμπειρίας και πνευματικού μόχθου θα ενσωματωθεί με τον καλύτερο τρόπο δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, έστω και με τις λιγότερες επιπτώσεις. Πάντα σε αυτές τις περιόδους μεγάλων αλλαγών, αγαπητές αμοί, πάντα είχαμε αναδιαρθρώσεις, είχαμε απώλεια θέσεων αλλά και νέες θέσεις. Όλα αυτοί όμως οι κοινωνικοί κραδασμοί θα πρέπει μια κυβέρνηση η οποία θα κοιτάει στα μάτια την κοινωνία, θα είναι από την κοινωνία, θα πρέπει όλα αυτά εδώ να ενσωματώνονται στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε πτυχή οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με τρόπο τέτοιο προς όφελος της κοινωνίας.
0: Ένα από τα θέματα που αφορούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια, η οικονομία και η ακρίβεια σε συνδυασμό και τα δύο. Έχει η ελληνική αριστερή στην παράταξη έχει δηλώσει με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια την επόμενη περίοδο. Και επειδή εσείς είστε από τους ανθρώπους που μιλάτε με τον κόσμο, τι απήχηση έχουν οι εξελίξεις έτσι και οι δηλώσεις που έχουν γίνει για το τι θέλετε να κάνετε στην κοινωνία?
1: Τα πρώτα 5 μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρουσιάστηκαν και από τον ίδιο τον πρόεδρο σε διάφορες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα ανά την Ελλάδα. Σήμερα να ξέρετε ότι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, συνοδευόμενος με τον επικεφαλής του και τον αναπληρωτή του αγροτικού τομέα, του πρωτογενούς τομέα, βρίσκεται στη Λέσβο για να συζητήσει εκεί με τους κτηνοτρόφους όλες τις επιπτώσεις της επιζωοτίας, δηλαδή της ευλογιάς και του και άλλης έτσι ζωονόσο, η οποία ήταν καταλυτική δηλαδή και επηρέασε πολύ πολύ αρνητικά την οικονομική ζωή του νησιού. Πέρα από αυτά εδώ, αυτό που βλέπουμε δηλαδή με σιγουριά είναι η εξαγγελία 30% φθηνότερο ρεύμα, ασκώντας το δικαίωμά του το ελληνικό δημόσιο στη ΔΕΗ, προκειμένου αντί να είναι ο πρωτοστάτης στην αύξηση των τιμών η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, που το ΔΕΛΤΑ κατά την δική μου ταπεινή γνώμη μπαίνει σε εισαγωγικά πολλές φορές, γιατί αντί να βλέπουμε το συμφέρον της κοινωνίας και να μπορεί να παίξει μια δημόσια επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού να παίξει τον ρυθμιστικό του ρόλο σε μια ανταγωνιστική οικονομία, δυστυχώς σέρνει το χορό των ανατιμήσεων και ακολουθούν και οι άλλοι πάροχοι και βλέπουμε δηλαδή τα ουρανοκατέβατα κέρδη να είναι δυσθεώρατα από όλες τις εταιρείες ενέργειας, είτε είναι ηλεκτρικής ενέργειας, είτε είναι διακίνησης φυσικού αερίου, αλλά και από τα διελιστήρια που στο τελευταίο στο εξάμηνο αυτό φημολογείται ότι τα κέρδη τους θα είναι 1 δισεκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά δηλαδή τα οποία παίρνονται από την ελληνική οικονομία χρησιμοποιώντας τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στην αγορά ή εναρμονισμένες πρακτικές, και βλέπουμε εδώ ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πράττει τα δέοντα και επί ας πούμε την ολιγορή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εδώ θα πρέπει μια προοδευτική διακυβέρνηση από τη μια μεριά να πάρει εκείνα τα μέτρα αξιοποιώντας τα εργαλεία που έχει στα χέρια της, και τώρα σε σχέση με το 2015 είναι πολύ λιγότερα, κύριε Καραμπογιώγκουλο, γιατί οι δημόσιες υποδομές που σου δίνουν δυνατότητα να ασκείς πολιτικές τέτοιες προς όφελος της κοινωνίας, δηλαδή που να δώσεις δυνατότητα, δηλαδή τα προϊόντα μας από εδώ, από τον Εύρο, να φτάνουν με πολύ χαμηλό κόστος στην Αθήνα. Πολλές φορές εξαγγέλθηκε το λεγόμενο πλοίο που θα μεταφέρει τα προϊόντα του Εύρου φορτώνοντας, αξιοποιώντας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εμπορικά πλέον, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο στρατιωτικό λιμάνι, μεταφέροντας προς βορρά στρατιωτικό εξοπλισμό ή στρατιωτικός εξοπλισμός επιστρέφει και πάει για άλλους προορισμούς μέσα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εμείς θέλουμε δηλαδή πρώτα το υποδομές εδώ να έχει τον εμπορικό της χαρακτήρα, να στηρίζει τις ενεργειακές υποδομές που υπάρχουν τώρα εδώ. Φημολογείται ότι πάμε και για δεύτερο και χωρίς η τοπική κοινωνία να εκφράσει γνώμη. Έτσι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε δηλαδή, γιατί όπου υπάρχουν τέτοιες βαριές εγκαταστάσεις όπως είναι η σταθμή επαναριοποίησης φυσικού αερίου που έρχεται σε μορφή υγρή, δηλαδή ως το...
0: Με ό,τι σημαίνει αυτό για τη θάλασσα και τη φύση.
1: Με ό,τι σημαίνει αυτό για τη θάλασσα και τη φύση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τοπικοί ανταποδοτικοί πόροι. Τουλάχιστον έχουμε ιστορικό προηγούμενο και εγώ το θέτω ως Μαλτέζος Μενέλαος στο δημόσιο διάλογο, κύριε Καραμπογιώγκουλο, η διεκδίκηση αντισταθμιστικών από τέτοιου είδους υποδομές, γιατί το είχαμε δηλαδή με νόμο το 96 στις περιοχές όπου ήταν ο λιγνίτης. Και εδώ δηλαδή στην περιοχή της Θράκης έχουμε μια υπερσυγκέντρωση ενεργειακών υποδομών που δυστυχώς δεν αφήνουν το παραμικρό αποτύπωμα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αναπτυξιακό αποτύπωμα στην περιοχή, εκτός από την κατασκευαστική περίοδο που ήταν όταν πέρασε ο ΤΑΠ από εδώ, ειδικά ως μεγάλος αγωγός, αλλά και εδώ, ειδικά το FSRU, έρχονται το πλήρωμα απ' έξω, έρχεται, κάνει τις υπηρεσίες του, τελειώνει η σύμβασή του, φεύγει και ξανάρχεται. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα εδώ, από τη στιγμή που μας στερούν παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής και δει ας πούμε στην Αγγλία, δηλαδή τεκμηριώσεις από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών αλλά και από άλλο Ινστιτούτο παρόμοιο, όλη αυτή η διαδικασία της επαναριοποίησης πιθανά να νεκρώσει κάποιες περιοχές που εδώ στο Θρακικό Πέλαγος είναι οι μεγαλύτερες ιχθυογεννητικές περιοχές της Μεσογείου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά εδώ πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή ως κοινωνία να τα δούμε. Ενεργειακή απεξάρτηση ναι, ενεργειακή ασφάλεια ναι, αλλά θα πρέπει η διαχείριση του περιβάλλοντος να γίνεται με όρους αειφορίας, γιατί αν τυχόν βλάψουμε ανεπανόρθωτα όλο το βιολογικό κύκλο, καταλαβαίνετε ότι αυτά εδώ, ειδικά τα στερεά κάψιμα, είναι πεπερασμένα, δηλαδή φτάνουν σε ένα σημείο, γιατί πάμε πλέον στην ενεργειακή μετάβαση και πάμε να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ, και εδώ τώρα θα πρέπει να έχουμε φόρο ταξικό αλλά και φέρουσα ικανότητα για την εγκατάσταση των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτρες, τέτοιες ώστε να εναρμονίζονται με το τοπικό περιβάλλον και να είναι μικρότερες από την τοπική φέρουσα ικανότητα και να μην σαν να εγκαθίσανται σε γη υψηλής παραγωγικότητας, και το τονίζω αυτό, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί είμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και θα πρέπει ως χώρα να έχουμε ως προτεραιότητα τον αγροδιατροφικό τομέα και την διατροφική ασφάλεια της χώρας.
0: Νομίζω ότι όσοι μας ακούνε, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι θα σας έλεγαν ότι αυτά έπρεπε να είχαν γίνει ήδη, για να μην ψαχνόμαστε να τα κάνουμε τώρα. Γιατί μπαίνουν πάρα πολλές περιοχές, έχουν γεμίσει έτσι από αυτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός.
1: Τώρα βλέπουμε τώρα και οι πολιτικές που εφαρμόζονται, κύριε Καραμπογιούπουλου, ότι όσοι μικροί κάναν τέτοιου είδους επενδύσεις αναγκάζονται και τις πουλάνε, δηλαδή, γιατί παράλληλα δεν γίνανε με τέτοιο προγραμματισμό ώστε παράλληλα να αναπτύσσεται και το σύστημα της αποθήκευσης για να μπορούμε να έχουμε, και τώρα γίνεται ένα transfer, πουλάμε δηλαδή στη Βουλγαρία με μηδενικές τιμές, και το βράδυ, επειδή αυτοί έχουν υδροελεκτρικά και τα λοιπά ή έχουν και το πυρηνικό εργοστάσιο, αγοράζουμε ενέργεια δηλαδή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και αυτά. Είμαστε μια χώρα ενεργειακά σε μεγάλο ποσοστό αυτάρκης, αξιοποιώντας το λιγνίτη. Δεν κάναμε επενδύσεις στην μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος των λιγνητικών μονάδων, που είχαμε τη δυνατότητα, και εδώ να κάνουμε και μια αναδρομή στα αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι η έρευνα θα πρέπει να ήταν τέτοια που να μας έδινε δυνατότητα, δηλαδή, να αξιοποιούμε ένα εγχώριο υλικό χωρίς με τα μικρότερα δυνατά περιβαλλοντολογικά αποτυπώματα, τόσο στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου όσο και στις στερεών σωματιδίων, αξιοποιώντας δηλαδή τον τόπιο ερευνητικό προσωπικό δηλαδή και τα πανεπιστήμια μας, που οπουδήποτε δηλαδή από τη μια κατηγορούμε τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά βλέπουμε ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι μυαλά που έχει επενδύσει στο ελληνικό δημόσιο τεράστια, και οι οικογένειες τεράστια ποσά, πηγαίνουν και αποδίδουν, να πούμε, τους καρπούς τους σε ξένες οικονομίες, οι οποίες δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Και θα πρέπει δηλαδή αυτό εδώ να το δούμε σε σχέση και με το δημογραφικό, αλλά και το brain game, έτσι ώστε να μπορούν οι Έλληνες επιστήμονες να δημιουργήσουμε δηλαδή τέτοιες συνθήκες, έτσι ώστε να έρθουν και να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν και στο εξωτερικό στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να είναι η βάση αλλαγής και του παραγωγικού μοντέλου.
0: Νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε αυτά. Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να ρωτήσω, έτσι, πότε βλέπετε πλέον οργανωτικά να βγαίνουν και τα ονόματα από την περιοχή? Είναι νωρίς ακόμα?
1: Δεν νομίζω ότι είναι νωρίς. Νομίζω ότι είμαστε αργά. Θεωρώ ότι εντός εβδομάδας, εάν τυχόν δοθεί στη δημοσιότητα δηλαδή το κεντρικό συντονιστικό όργανο, γιατί ξέρω, όπως καταλαβαίνετε, ένα σώμα 400 και πλέον 300 συντρόφισσων και συντρόφων που το συνθέτουν, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα δηλαδή όλος ο κατάλογος των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, περίπου 400 μέλη. Δεν μπορεί, είναι ένα δυσκίνητο όργανο, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα είναι υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του γραμματέα που ορίστηκε κατά τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, του κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φυσικά, και του Προέδρου, το οποίο μεταξύ δύο συνόδων δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου θα εφαρμόζει δηλαδή τα αποφασιστέντα σε κάθε σύνοδο της, και θα τρέχει την καθημερινή δουλειά δηλαδή, και θα πρέπει να οριστούν τοπικά σε κάθε περιφέρεια ένας υπεύθυνος δηλαδή που θα μπορεί να συντονίζει το έργο κάθε περιφέρειας δηλαδή, τόσο στην προώθηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών και των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και στη διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος διεκδίκησης δηλαδή και δέσμευση απέναντι στον λαό της περιφέρειας και στις 5 περιφερειακές ενότητες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, έτσι ώστε προχωρώντας προς την έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα να υπάρχουν και τοπικά σχέδια έστω και σε πρωτόλια μορφή.
0: Κλείνοντας, θέλω ένα ψύχραιμο σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν στις προοδευτικές παρατάξεις με τους ανθρώπους που συμπορευθήκατε και ενδεχομένως κάποια στιγμή, αφού περάσει κάποια χρονική περίοδο, να ξανασυναντηθείτε κάπου. Αυτά που συμβαίνουν στην αριστερά, αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και αν υπάρχουν προοπτικές κάποια στιγμή, έστω μετά τις εκλογές, συνεργασίες με τον ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξή του στον Economist έδωσε την απάντησή του. Εμείς διεκδικούμε να έχουμε τον πρώτο και κύριο ρόλο γιατί ήταν και μια αναγκαιότητα η σύσταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί υπήρχε ένα τεράστιο πολιτικό και αντιπολιτευτικό κενό και πραγματικά στη φύση, στην οικονομία και στην κοινωνία αλλά και στην πολιτική δεν συγχωρούνται κενά. Το κενό καλύφθηκε και αυτό θεωρώ ότι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δίνοντας τη δεύτερη θέση αλλά και μειώνοντας την διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να είναι κάτω από 10 μονάδες πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα έδωσε την απάντηση ότι εμείς μετά τις εκλογές, εφόσον έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έτσι, θα ζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις με τις προοδευτικές δυνάμεις. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, για οποιοδήποτε λόγο, θα ξαναπάμε σε επόμενες εκλογές. Όσο για τα υπόλοιπα, αυτά θα πρέπει να τα δούμε με ψυχραιμία, το τι συμβαίνουν στους άλλους όμορους χώρους ή και σε χώρους και συντρόφους με τους οποίους συνυπήρξανε, δεν χρειάζονται εντάσεις, χρειάζεται ψυχραιμία. Θεωρώ ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά είναι άλλες πολιτικές οντότητες, έχουν τους δικούς τους κανόνες λειτουργίας και τις δικές τους πολιτικές. Από εκεί και πέρα θα μας κρίνει όλος ο λαός, όλους μας θα μας κρίνει ο λαός στις κάλπες. Έτσι και θα δώσουν τα το Κέσαρι του Κέσαρι και το Θεό του Θεό.
0: Μέχρι τις κάλπες έχουμε δρόμο, θα ξανακάνουμε αυτό και κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη συγκοινωνία για τις εξελίξεις που υπάρχουν και στην ελληνική αριστερή συμπεράταξη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμπολίου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε για μια βόλτα με ήχους να παραμείνουμε στην περιοχή του Εύρου, η Trax Punks, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο «Τα Άγρια Λουλούδια».

0: από το Θεατράκης. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον Άγιο Παρασκευόπλο, από αυτή την εκδήλωση. Τι ακριβώς είναι οι έξυπνες γέφυρες και τι περιμένουν την επόμενη περίοδο από αυτό το πρόγραμμα.
1: Το Εθνικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ελλάδα 2.0, δηλαδή της αξιοποίησης των χρημάτων που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο των δράσεων της ψηφιοποίησης, ψηφιακής μετάβασης, ενεργειακής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των υποδομών, έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση πάρα πολλών έργων, τα οποία, στα οποία έχουμε αναφερθεί κατ' επανάληψη, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Και ένα από αυτά τα έργα λοιπόν είναι και οι έξυπνες γέφυρες. Οι έξυπνες λοιπόν γέφυρες είναι η μετάβαση στη σύγχρονη εποχή της συντήρησης των έργων. Μεταφέρεται τεχνολογία η οποία ήδη εφαρμόζεται σε άλλα κράτη της Ευρώπης, κυρίως εξ όσων γνωρίζω στη συγκεκριμένη σύμβαση έχει μεταφερθεί η τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται κυρίως στην Ελβετία, όπου σε συνδυασμό κάνοντας χρήση του Internet of Things, των ψηφιακών διδύμων και της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλα έργα και στην παρούσα φάση έργα γεφυροποιίας, δηλαδή σιδηροδρομικές γέφυρες και γέφυρες οδοποιίας, θα μπορούν καταρχήν σε πρώτη φάση να ελεγχθούν και στη συνέχεια να παρακολουθούνται με ψηφιακά μέσα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο την απόκριση, τη δομική επάρκεια που έχουν οι γέφυρες αυτές, με δύο σκοπούς. Πρώτον, να μειώσουμε τον κίνδυνο του ατυχήματος και το δεύτερο, να μπορέσει το κράτος να προτεραιοποιήσει τη συντήρηση των έργων. Καταλαβαίνουμε ότι στο μέγεθος των δημοσίων έργων, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δημόσιες υποδομές, είναι πάρα πολλές. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η συντήρηση πια είναι επίκαιρη, διότι τα έργα εξαντλούνται από θέματα αντοχής τους και θα πρέπει το κράτος μας να βρεθεί στη θέση να επιλέξει το ποια έργα θα πρέπει να προτεραιοποιήσει για να ενισχύσει ή να αντικαταστήσει, αν πρέπει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Άκης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Θεατράκης, για την ημερίδα Έξυπνες Γέφυρες, και έρχεται η ώρα. Πρέπει να δούμε, να κάνουμε μια προτεραιοποίηση των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε ως κράτος αλλά και ως κοινωνία. Από την ίδια δήλωση πάμε να ακούσουμε και τον δήμαρχο της Κομοτηνής, ο Γιάννη Γαράνη.
2: Να πούμε, ο τίτλος είναι ένας πολύ σημαντικός τίτλος που λέει για τις Έξυπνες Γέφυρες. Άρα αγγίζει εκείνο το πολύ θετικό για μας, της ψηφιοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων που γίνονται σήμερα στη χώρα μας. Φυσικά είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια του ΤΕ. Ο Δήμος Κομοτηνής, πέρα των ψηφιακών αποτυπωμάτων που έχει για τον πολίτη, θέλει και σε αυτό το σημείο να βοηθήσει και να μπορούμε να ελέγχουμε ψηφιακά προς όφελος πάντα των πολιτών και της ασφάλειας των πολιτών. Έτσι λοιπόν και εμείς ως Δήμος Κομοτηνής θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτού του ΤΕΕ ώστε να μπορέσουν να ψηφοποιηθούν όλες αυτές οι γέφυρες, οι οποίες για μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην περιοχή.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά του Δημάρχου της Κομοτηνής, τον Γιάννη Γαράνη, την αμέριστη υποστήριξη του για όλη αυτή την διαδικασία με τις έξυπνες γέφυρες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον πρόεδρο των κοινοτρόφων στην περιφέρεια Κένουτα της Καβάλας, τον Νίκο Δημοπλού, να δούμε λίγο, γιατί ακούμε πολλά την τελευταία περίοδο για τα χρήματα που μπαίνουν. Πού ακριβώς βρισκόμαστε για τους κοινοτρόφους?
3: Εξαγγελίες είναι γνωστές. Συνεχώς εξαγγελίες με εκατομμύρια. Τα ακούει ο κόσμος, ο οποίος ιδιαίτερα δεν έχει σχέση με το δικό μας επάγγελμα, και νομίζω ότι ο κόσμος πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Είναι αποζημιώσεις και αυτό η λέξη το λέει μόνη τι σημαίνει. Δηλαδή έχει γίνει μια ζημιά που την έχει δημιουργήσει εσύ και εσύ προσπαθείς να αναπληρώσεις τη ζημιά αυτή. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ότι η ζημιά αυτή είναι πολλαπλάσια και οι αποζημιώσεις είναι πενιχρές σε σχέση με τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα και στον ΕΛΓΑ που έχουμε αποζημιώσεις αυτή την περίοδο, πάλι το ίδιο θέμα είναι. Δηλαδή ότι έχουν γίνει ζημιές, ένα ποσοστό το αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, τα υπόλοιπα τα επομίζει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Για μένες και με τον αφρόδη, όπως υπάρχει διαφημίσεις στην Ελλάδα, ευτυχώς και δεν έχει εξαπλωθεί στην υπόλοιπη χώρα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αξία των αποζημιώσεων, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνει από την παραγωγή του, έχει χάσει το ζωικό του κεφάλαιο και η αποζημίωση αυτή που βλέπετε είναι μόνο για το ζωικό κεφάλαιο. Από εκεί πέρα, και ο εγκλεισμός των ζώων, δηλαδή ενίσχυση για ζωοτρόφες, έχει δοθεί μία φορά

0: όλοι και όλοι. Mm-hmm. Και ενώ η ζημιά είναι περίπου 1,5 ευρώ την ημέρα στο ζώο, έχει δοθεί μέχρι στιγμής λιγότερο, γύρω στα 90 λεπτά βγαίνει το μήνα για ένα ζώο. Δηλαδή έχουν δοθεί 21 ευρώ στις περιοχές που είχαν έντονο πρόβλημα. Από εκεί πέρα και το θέμα των αποζημιώσεων σχέση με την αξία του ζωικού κεφαλαίου, αποζημιώνει τα ζώα σαν να είναι κρέας. Ενώ είναι παραγωγικά ζώα και η αξία του είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις αποζημιώσεις που δίνονται. Ναι. Και μετά είναι και απώλεια του συνδόματος που είπα προηγουμένως, ότι μένεις άνεργος με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Έχουν δοθεί 70 ευρώ κάποια στιγμή πέρσι. Αλλά αυτά είναι τίποτα σε σχέση με την πραγματική απώλεια του εισοδήματος, διότι έχουμε χτίσει σχεδόν σε κάποιες περιοχές 2 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την επιβίωση του κόσμου. Και δεν δίνεται τη δυνατότητα κατά παρέκκληση να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν νόμιμα, να κάνουν κάποια άλλη δουλειά για να έχουν το διάστημα. Και βλέπετε ότι αναγκάζονται να δουλεύουν μαύρα όσοι μπορούν και οι υπόλοιποι να είναι άνεργοι.
2: Και Θεό να σας αποχαιρετήσουμε με τους Pink Martini, οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκης, και σας αποχαιρετούμε με ένα θρυλικό τραγούδι των Παρτιζάνων της Ιταλίας σε μια διασκευή εξαιρετική από τους Pink Martini.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν ζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενο στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους. Όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρους στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Let's play. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 13 και Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον από τον κόσμο, από την πατρίδα και από τις περιφερειακές ενότητες που είμαστε εμείς εδώ. Έρχομαι ότι είναι σε Καβάλα, σε Ευρωδοσκιάδος, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Ευχαρμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και μια μικρή βόλτα με τίτλους. Έχουμε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώσεις σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών όπως αναμενόταν. Έχουμε τους νέους βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ, στο Ιράν. Η Τεχεράνη στοχοποιεί πλέον αμερικάνικες βάσεις στο κόλπο. Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι έχει αναλάβει την ευθύνη για τα νέα πλήγματα εναντίον του Ομάν και του Μπαχρέιν. Στη Γαλλία τώρα, με βασικό στόχο την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την βοήθεια στην Ουκρανία, πραγματοποιείται στο Παρίσι συνάντηση 37 κρατών. Και στη δική μας τη χώρα έχουμε τις νέες ρυθμίσεις χρεών, ανοίγουν οι Ευρω-92 δόσεις, νέος εξοδικωστικός και προστασίας πρώτης κατοικίας. Από την πλευρά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και των Φυρούμενων του κ. Σκηνά έχουμε τη δήλωση ισχυρής στήριξης ελληνικής γεωργίας με επιτάχυνση πληρωμών και σημαντικές νέες ενισχύσεις. Είναι τα νέα που φέρνει από τις Βρυξέλλες. Στη δική μας περιοχή έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3. Είμαστε για τη Ροδόπη, που βλέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, με τις ανάλογες συστάσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, για να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Δερμαντζόπουλος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Παντελής Δελίδης. Πάμε τώρα να θυμίσουμε και να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα ξεκινούν πλέον και επισήμως οι θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Με αυτές τις ειδήσεις, έτσι ως τίτλους, θα πάμε και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας, εκεί για να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ. Εμείς αυτή την εβδομάδα περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης της αστικής πλάσης της Καλαμίτσας προς το Δήμο Καβάλης από την ΕΤΑΔ, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να ανοίξει ο δρόμος και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης τουλάχιστον στο κομμάτι το οποίο του έχει παραχωρηθεί, για να μπορέσουν με ασφάλεια να αποδειχθεί η παραλία στους πολίτες και τους επισκέπτες που ήδη φυσικά πηγαίνουν στην Καλαμίτσα να κάνουν το μπάνιο τους, αλλά δυστυχώς η κατάσταση σε γενικές γραμμές είναι άσχημη. Τώρα, έχουμε εδώ τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην Καβάλα, τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος αυτή την ώρα επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της 21ης ΕΜΟΔΕ που βρίσκονται στο κόκκινο όχωμα. Θα τελεστεί αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων, συνοδεύεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Στη συνέχεια θα πάει στην Ηρακλίτσα, εκεί θα υπογραφεί με τον ανάδοχο μια σύμβαση για την υλοποίηση ενός έργου που έχει να κάνει με το σεισόπεδο Σκόμβους εκεί στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας, κάτι το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει την περιοχή, αλλά σημαντικό είναι ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα συμβάλλει και στην αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από τους κατοίκους αλλά και τους πάρα πολλούς επισκέπτες. Την Παρασκευή είχαμε μια συνάντηση, σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Μαρκόπουλου, για τον περονόσπορο και για τους αγρότες της περιοχής του Παγκαίου που έχουν πάθει ζημιά λόγω περονόσπορου, τα παρόντες και βουλευτές. Συμφωνήθηκε να ασκηθούν πιέσεις προς το Υπουργείο για αποζημιώσεις στους αγρότες, είτε μέσω του ΛΕΓΑ κατ' εξαίρεση, είτε από το πρόγραμμα De Minimis. Μιλάμε για 30.000 στρέμματα εκεί στην έκταση του Δήμου Παγκαίου, όπου αναφέρεται ότι έχει ξεπερνάει το 60% η καταστροφή από τον περινόσπορο και δεν φαίνεται να βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην επεκταθεί άλλο η αρρώστια. Θερινές εκτόσεις, το είπες Σαμί. Εγώ να πω απλά ότι τις απογευματινές ώρες η αγορά της Καβάλας λειτουργεί Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από σήμερα με θερινό ωράριο, που σημαίνει ότι ανοίγει στις 6.30. και κλείνει στις 9.30 το βράδυ. Και τέλος να πω ότι είχαμε κακοκαιρία χθες το βράδυ, η οποία επηρέασε και την παράσταση Μίδια, τη δεύτερη παράσταση Μίδια, κατά την έναρξή της στο πλαίσιο φεστιβάλ των Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Διακόπηκε η παράσταση, όπως αναφέρεται από το φεστιβάλ, αναβάλλεται, θα βρεθεί ένας κάποιος άλλος χρόνος για να δοθεί αυτή η δεύτερη παράσταση, να τη δει ο κόσμος που ήθελε να τη δει, αλλά θα γίνει και μια ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων ή εναλλακτικής επιστροφής των χρημάτων. Ζητά συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία, αλλά ο καιρός, όπως καταλαβαίνεις, αμήν.
2: Κρίμα, γιατί πολλοί κόσμοι ήθελε να το δει, δίνεται και μια ευκαιρία έτσι και σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πάνε, όταν θα ανακοινωθεί ότι θα ξαναγίνει σε εκείνο το χώρο, να πάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Στην πρώτη μέρα, Σαμί, στην πρώτη μέρα το Σάββατο ήταν γεμάτο το θέατρο και από κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Εμείς λέμε να μεταφερθούμε λίγο προς την Πυρία και ενώ τα έβω εκεί στην Οριστιάδα, μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Επίσης, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε ηλιόλουστη, δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Πάντως είμαστε στο 3 και σήμερα. Και μάλιστα να πούμε ότι και οι περιοχές και οι τρεις των Ασαρχείων, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτήχου, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις αναδασώσεις απέναντι από τα ΚΑΙ στη Μάκρη, στο χώρο ψυχής της Ικοράχης για την Αλεξανδρούπολη και στις αναδασώσεις και στο χώρο ψυχής Τσίγκλα στο Δημότυχο. Να πούμε όμως ότι είχαμε και δύο πυρκαγιές αλίμονο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μία το Σάββατο σε μία κτηνοτροφική μονάδα, ήταν σε αγροτοδεσκή έκταση βέβαια στα Λάβαρα, στο χωριό Λάβαρα στο Σουφλί, αλλά έπληξε αρκετά την κτηνοτροφική μονάδα εκεί που υπάρχει με 200 περίπου βοήδη. Είναι η δεύτερη φορά που πλήττεται από πυρκαγιά η μονάδα αυτή, το 2023 ήταν η πρώτη. Να πούμε ότι κάηκαν χιλιάδες μπάλες χόρτου που ήταν αποθηκευμένες, ευτυχώς τα ζώα είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως. Και βεβαίως και δύο υπόστεγα της μονάδας αυτής καταστράφηκαν ολοσχερώς. Χθες είχαμε και στην περιοχή του Άβαντα μία ακόμα φωτιά που ευτυχώς έκαψε μόνο 15 στρέμματα ξηρών χόρτων. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά την επέμβαση των εναέριων και επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων του νομού μας με τη συνδρομή και των Δήμων κατά τόπους ανάλογα με το περιστατικό, είτε Σουφλίου, Δημοτήχου, Αλεξανδρούπολης και του στρατού. Ψηφιοποιούμαστε. Η υπηρεσία, τα αρχεία των διευθύνσεων μεταφορών όλης της περιφέρειας ψηφιοποιούνται. Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξη τύπου που έδωσε τόσο ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης και όσο και ο Υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, γιατί το έργο αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα πρέπει να πούμε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσής του, όπως υπόθηκε στη συνέντευξη που είναι τα τέλη του 2027, σε 1,5 περίπου χρόνο δηλαδή από τώρα. Να πούμε ότι το έργο που είναι ιδιαίτερα επενδυτικό αφορά τη διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου. Περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα σε αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Πιλωτικά ξεκινάει από τον νομό μας, από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδος, όπου εδώ θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών.
2: Θετική εξέλιξη είναι η Μαρία. Θα έχουμε και τα ηχητικά σε λίγο να ακούσουμε τις λεπτομέρειες.
4: Ωραία, ωραία. Έτσι ελαφραίνει και το έργο των εργαζόμενων στις υπηρεσίες αυτές με τα σύγχρονα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους. Χρυσός ο Βαγγέλης ο Ντούμας, ο κολυβητής μας, το παιδί από την Αλεξανδρούπολη, αθλητής μας, με χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο που κατέκτησε χθες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στην Κολύμβηση. Με τη νέα του αυτή επιτυχία, ο Βαγγέλης Ντούμας ολοκληρώνει την τρίτη παρουσία του στην κατηγορία των εφήβων. Με απόλυτα επιτυχημένο απολογισμό, στα 100 μέτρα πρόστιο χρυσό μετάλλιο το 2024, ασημένιο το 2025 και ξανά χρυσό το 2026.
2: Και ερχόμαστε έτσι να πηγαίνει, Μαρία.
4: Ναι. Τον καμαρώνουμε κάθε φορά το Βαγγέλη τον Ντούμα, με καταγωγή μισός από την Ανθόρουβολη, μισός από τους Ματαξάδες. Το λέω αυτό γιατί είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ακούνε ραδιόφωνο και θέλουν και καμαρώνουν, ακούγονται ότι και η δική τους η καταγωγή. Σήμερα για τελευταία μέρα, τρίτη και τελευταία μέρα, βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη δήμαρχη των γερμανικών πόλεων Κέστερνμπαχ, Ράινχαϊμ, αν τα προσφέρω σωστά, και Ρούζελχέιμ, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και αντιδημάρχων στις τρεις γερμανικές πόλεις και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη διαχρονικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων αυτών δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές σε τομείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και άλλα. Να πούμε ότι έχουμε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα εκπαιδευτικό που ετοιμάζει για τα παιδιά πάντα η εφορία αρχαιοτήτων των Εύρου, η οποία μετατρέπει το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε χώρο εξερεύνησης βιωματικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και δράσεων που θα στρέψουν το ενδιαφέρον των παιδιών στον κόσμο της αρχαιολογίας και στην ανακάλυψη της ιστορίας του τόπου από τις 20 Ιουλίου έως τις 21 Αυγούστου. Και κλείνω επαναλαμβάνοντας τα δεύτερα ενοδρόμενα που θα ξεκινήσουν 17 και 18 Ιουλίου στα Αμπελάκια από το Σύλλογο Αμπελακτίδες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί διοργανώνουν διήμερες εκδηλώσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά με ένα και μοναδικό σκοπό, να συγκεντρώσουν χρήματα για να αναπαλαιώσουν, να συντηρήσουν το πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού. Είναι κλειστό μεν, αλλά το χρειάζονται και γιατί είναι ένα σχολείο από το οποίο πέρασαν γενναίες και γενναίες ανθρώπων, αλλά και γιατί έχουν σκοπό να το αξιοποιούν για άλλου είδους δράσεις, εφόσον δεν υπάρχουν χώροι έτσι, για πολιτικές ως επιτοπλίστων να συναντήσεις, αλλά όχι και όχι μόνο βέβαια συναντήσεις, και συνέδρια ίσως και συγκεντρώσεις και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί την παρουσία κόσμου. Με τα χρήματα αυτά ευελπιστούν τα περσινά και τα φετινά να πληρώσουν τους μελετητές για την ανακατασκευή του πρώην δημοτικού σχολείου στα Μπελάκια. Την Παρασκευή θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Γαϊτάνη και το Σάββατο 45 εινοποιοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας και της Βουλγαρίας προσέφεραν τα κρασιά τους, τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή δεξίωση που διοργανώνεται εκεί στον αύριο χώρο του, δημοτικού, του πρώην δημοτικού σχολείου στα Μπελάκια. Και βεβαίως με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη να συνοδεύουν μουσικά την εκδήλωση αυτή.
2: Και ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, Μαρία, να μαζέψουν οι άνθρωποι τα χρήματα που θέλουν για να ιερό σκοπό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και λέμε να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σεών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
5: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Τα προβλήματα που επέφερε το χθεσινό μπουρίνι, που έπληξε την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών, και η ετοιμότητα των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών εν ώψη της θερινής περίοδου, κυριαρχούν σήμερα στην τοπική επικαιρότητα. Όσον αφορά το χθεσινό μπουρίνι, εμφανίστηκε εκεί γύρω στις 8 με έντονη βροχόπτωση και αέρα. Ισχυρό αέρα που προκάλεσε πολλές πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων σε διάφορα σημεία της πόλης αλλά και στην περιφέρεια, περιόρισε την ορατότητα των οδηγών, δυσκόλευσε τις μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές διακοπές ηλεκτροδότησης, κυρίως στους δήμους Νέας Ζύχνης και Συντικής, και είναι ενδεικτικό να σας πω ότι τα συνεργεία του ΔΔΕ εργαζόταν μέχρι τις 4 το πρωί και ξανάρχισαν δουλειά από τις 7 σήμερα το πρωί σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Όσον αφορά τώρα για τις πυρκαγιές, σε πολύ λίγη ώρα, για τις 12.30, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που συγκαλείται σήμερα με πρωτοβουλία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών. Καθώς η περιοχή μας σήμερα έχει δίκτυο επικινδυνότητας 3, οι προβλέψεις για ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό, καθώς για την κατάσβεσή της συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 2ης και της 21ης ΟΔΕ, όπως επίσης και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρο συνέδραμαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, και ευτυχώς πρόλαβαν ούτως ώστε η πυρκαγιά απείλησε αλλά δεν πέρασε στον οικισμό της Σινούσας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος για την πρόκληση της φωτιάς, συνελήφθησαν ήδη 2 άτομα, ένας πατέρας και ένας γιος, 34 και 17 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο κόλλησε σε αγροτική περιοχή. Στην προσπάθειά τους να το αποκολλήσουν προκάλεσαν σπινθήρες. Οι σπινθήρες δημιούργησαν την πυρκαγιά. Και σήμανε από την πρώτη στιγμή συναγερμός, μάλιστα ήχησε το 112, κενώθηκε η περιοχή, δόθηκαν οδηγίες οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν την Ινούσα και να κατευθυνθούν προς την κοινότητα του Νέου Σουλίου και γενικότερα υπήρχε μια έντονη κινητοποίηση και τώρα και όλα αυτά φυσικά θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύσκεψης. Τα πρώτα τεστ όσον αφορά την ετοιμότητα και το συντονισμό του μηχανισμού δόθηκαν και με τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και με αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Και τώρα βέβαια αναμένονται σήμερα και τα αποτελέσματα του συντονιστικού οργάνου για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Στο μεταξύ είχαμε και μια μικρότερη πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έξω από την κοινότητα Μελληνικητσίου. Και δυστυχώς οι τελευταίες καιρικές συνθήκες ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιών.
2: Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
5: Πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο και βέβαια από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να καλούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην κλειστή δομή μεταναστών, στο κλειδί, σας έχω κάνει λόγο πάρα πολλές φορές, καθώς είναι και τα περιστατικά, η ένταση που υπάρχει με τις συνεχές εξεγέρσεις που κάνουν και τα μικροετουσιώδια που γίνονται εκεί με τους μετανάστες και τους αστυνομικούς, όλα αυτά τα παραθέτει σε μία ακόμη επιστολή με αποδέκτη το αρμόδιο Υπουργείο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών με αφορμή το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Θυμίζω ότι η ομάδα κρατουμένων αλλοδαπών επιτέθηκε απρόκλητα με πέτρες κατά των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των αστυνομικών ούτε μεταξύ των μεταναστών, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στις εγκαταστάσεις και σε υπηρεσιακό όχημα. Βέβαια είχαμε προβλήματα τα οποία σας θα παρουσιάζω το επόμενο διάστημα, ενώ όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί, οι αυτοτραυματισμοί, οι απόπειρες αυτοχειρίας, οι απόπειρες απόδρασης είναι στην εβδομαδία έτσι, διάταξη, καθώς οι συνθήκες δεν είναι καλές, καθόλου καλές μάλιστα, ούτε για τους 450 υπηκόους Αιγύπτου και Μπαγκλαντές στο σύνολό τους που βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 11 μήνες εκεί στην κλειστή δομή, ούτε φυσικά για τους υπηρετούντες αστυνομικούς. Όλα αυτά σε νέα επιστολή τα παραθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ενώ σαν θα πρέπει να σας πω ότι είναι εντυπωσιακές οι απώλειες που καταγράφονται και οι αδυναμίες που υπάρχουν όλο αυτό το διάστημα, αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις που παραθέτουν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί εκεί. Ενδεικτικά να σας πω ότι υπολειτουργούν τόσο το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δεν υπάρχουν ασφαλείς μέτρα προστασίας, υπάρχουν κενά στην επιτήρηση λόγω ανεπαρκούς κάλυψης από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι υποδομές, οι υγιεινείς, οι συνθήκες διαβίωσης, οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις και η έλλειψη χώρων σκίασης δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις τόσο για τους κρατουμένους όσο και για το αστυνομικό προσωπικό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Θα πρέπει να πω ότι η θέση θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής είναι μια θέση στο πουθενά. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο εκεί και όλη αυτή η δομή είναι εκτεθειμένη. Το χειμώνα ήταν εκτεθειμένη τόσο στους δυνατούς ανέμους που υπάρχουν εκεί και στο κρύο και τώρα φυσικά στον ήλιο, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο σκιερό για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φάνε. Τώρα τι ζητούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι? Για μία ακόμη φορά ζητούν το να υπάρχει σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα όσων βρίσκονται στη δομή, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την καλυτέρευση όλων των συνθήκων εκεί και της ελλείψης, ενώ όπως υποστηρίζουν καλό είναι να κλείσει αυτή η δομή και να βρεθεί άλλος τρόπος για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Η υπομονή των αστυνομικών έχει εξαντληθεί, η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλης αναβολής, καταλήγουν στην επιστολή τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι και βέβαια αναμένουμε τώρα τι κίνηση θα κάνει από εδώ και πέρα η Ομοσπονδία τους και ποια θα είναι, αν υπάρξει, απάντηση του Υπουργείου, καθώς μέχρι στιγμής, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των αστυνομικών υπάλληλων, δεν υπάρχει ούτε κάποια δέσμευση, ούτε κάποια απάντηση και φυσικά η απάντηση θα δοθεί με παρεμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα. Και όλα αυτά πάντα με την ευχή, αν μπορεί η ευχή να αποτρέψει το οτιδήποτε, να μην έχουμε κάτι σοβαρότερο, γιατί μετά θα ξεκινήσει, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα γαϊτανάκι ευθυνών για το πώς, τι και γιατί, όταν ήδη τα προβλήματα είναι καταγεγραμμένα εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν ένα χρόνο, γιατί σχεδόν ένα χρόνο οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί με αυτές τις συνθήκες.
2: Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Θα πριν φτάσουμε εκεί, είναι να γίνουν απαραίτητες ενέργειες. Για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
5: Καλά, προφανώς αυτό, για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, για την ασφάλεια τη δική τους, των υπηρετών, των αστυνομικών, αλλά βλέπουμε τώρα ότι 11 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Ολοκληρώνω με ένα μουσικό γεγονός που το διαφορετικό στο διήμερο των συναυλιών που θα σας παρουσιάσω είναι ότι γίνονται στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών λοιπόν θα μετατραπεί σε ένα συναυλιακό χώρο όπου σήμερα θα φιλοξενηθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης Πάνος Βλάχος, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην πόλη των Σερών, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τα τραγούδια του από την πρόσφατη προσωπική του δισκογραφία σήμερα το βράδυ, ενώ αύριο εκεί πάλι στο αυτοκινητοδρόμιο τη Κιτάλη θα πάρουν οι λόγος τιμής, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά επίσης στις Σέρες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας και βλέπουμε την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρομίου σε έναν με έναν άλλο τρόπο, διαφορετικό, ωστόσο με την ίδια φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της εξωστρέφειας, ούτως ώστε να γίνονται σημαντικά γεγονότα εκεί και φυσικά να υπάρχει προσέλκυση επισκεπτών, όχι μόνο από την περιφερειακή ενότητα Σερών, αλλά και από τις γειτονικές περιοχές.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς, μια και αναφερθήκαμε για τη μουσική, να πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι από τους Γερολικούς, από μια μπάντα που ιδρύθηκε το 1976. Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα έχουν 7 singles που έφτασαν στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή του chart. Ένα τραγούδι που έχει το τίτλο Street of Thames είναι από το Ιρλανδικό ξυγό του YouTube και την ομάδα και την παρέα του Μπόνο.

This is the street of dreams.

0: don't want you to get struck by the lightning, and I don't want any of my hands to
1: We could go across and play on the
2: light.
3: Would these people mind if we go through their apartment?
4: Hello. Thank you so much. We just love you.
5: I love you.
4: Hello.
6: Hello.
7: Αυτό είναι ο Bono με την μπάλα του YouTube. Θυμίζουμε ότι αυτό ήταν το νέο single που έχει δοθεί στη δημοσιότητα με το τίτλο State of Things. Θυμίζουμε ότι ετοιμάζουν ένα άλμπουμ, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση. Δεν έχουν μπει το τίτλο του άλμπουμ, αλλά θα εκδοθεί μέσα σε αυτή τη χρονιά του 2026. Ακούσαμε ένα δείγμα και πάμε τώρα στα υποτάσεις μας με ταχύτητα. Να θυμίσουμε ότι είχαμε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ποσό ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δεμαντζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδηλος Στοψίδης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Παντελής Δελίδης. Πάμε τώρα πρώτα να ακούσουμε άμεσα για λίγο τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Χρήστο Δεμαντζόπουλο.
8: Έχει κοντά ένα χρόνο που δέχτηκα από τις πρώτες επισκέψεις από την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, και είχαμε πολύ καλό χρόνο, αρκετό χρόνο, να συζητήσουμε για προκλήσεις και ανάγκες που έχει η περιφέρειά μας. Διατηρούμε μια πολύ καλή συνεργασία και μέσα από αυτή τη συνεργασία και μέσα από αυτές τις συζητήσεις ανέκυψε η πραγματική ανάγκη που έχουν οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματίες όλης της περιφέρειας για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γι' αυτό σήμερα προχωρήσαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο, που και εγώ πραγματικά θέλω πρώτα να υπογραμμίσω την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται από τη συγκεκριμένη διοίκηση στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και δεύτερον να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που όντως αναγνώρισε την ανάγκη που υπάρχει, που ανέδειξε ο Περιφερειάρχης. Από εκεί και μετά, τι σημαίνει ψηφιοποίηση, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σημαίνει ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια έγγραφα τα οποία αφορούν όλη την περιφέρεια, αλλά φυσικά πιλωτικά που ξεκινάμε και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, θα διευκολύνουν πρώτο την εργασία όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια υπερπροσπάθεια, θα τους διευκολύνουμε στη δουλειά τους. Και δεύτερον, θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, τους επαγγελματίες της περιοχής, έτσι ώστε να μην έχουν πλέον τις καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία την οποία βιώνουν. Αυτό κάνουμε, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά πολύ θετικό νέο, μια πολύ θετική εξέλιξη, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο, ένα σύγχρονο, ένα ψηφιακό πλαίσιο στη διοίκηση την οποία πραγματικά το αξίζει.
7: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χρήστος Δεμαντζόπουλος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνίας που ξεκινούν από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Για τις λεπτομέρειες θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη.
9: Η σημερινή συνέντευξη τύπου αφορά ένα έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα στη λειτουργία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών που συναλλάσσουν με τις υπηρεσίες μας. Έκδοση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της πρόσκλησης χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειάς μας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Ένα έργο που απαντά σε μια πραγματική διαχρονική ανάγκη των υπηρεσιών μας και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών. Θέλω από αυτό εδώ το βήμα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Δεμαντζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας και την αμέριστη υποστήριξη αυτήν την διεκδίκησή μας. Αναγνώρισαν ως Υπουργείο την αναγκαιότητα αυτού του έργου, άκουσαν τα αιτήματα της περιφέρειάς μας και εξασφάλισαν τους απαραίτητους πόρους ώστε να προχωρήσει μια παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών μας. Μιλάμε για ένα τεράστιο διοικητικό αρχείο. περίπου 2 εκατομμύρια φυσικοί φάκελοι, σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα που καταλαμβάνουν περίπου 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μας σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα, θα διευκολυνθούν με αυτή την ισορροπίηση. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια καθημερινή προσπάθεια. Κάθε ημέρα οι υπάλληλοι των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών αναζητούν εκατοντάδες φυσικούς φακέλους, τους επεξεργάζονται και τους επαναποθετούν στα αρχεία τους. Πρόκειται για μια απαιτητική και χρονοβόρα εργασία, η οποία απορροφά πολύτιμο χρόνο και ανθρώπινους πόρους. Κι όμως οι εργαζόμενοι μας καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετούν τους πολίτες με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια και πάνω απ' όλα τους αξίζουν καλύτερα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους. Η ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων είναι ακριβώς αυτό. Μία επένδυση στους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση και ταυτόχρονα μία επένδυση στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το έργο θα ξεκινήσει πιλωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπου λειτουργούν δύο διευθύνσεις, την Αλεξανδρούπολη και την Οριστιάδα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του έργου, αρκεί να αναφέρω ότι στις δύο αυτές υπηρεσίες τηρούνται περίπου 600.000 φάκελοι, με μέσο όρο περίπου 30 έγγραφα ένα φάκελο, μιλάμε για περίπου 20 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν και αυτά από θρησκευτικό χώρο πάνω από 405 τετραγωνικά μέτρα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί ταχύτερη αναζήτηση στο φακέλο, αποτελεσματικότερη διαχείριση του αρχείου, σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χώρων αποθήκευσης, περιορισμός των λαθών στην αρχειοθέτηση και τελικά σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η περιφέρεια στους πολίτες και στους επαγγελματίες. Ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, έχουμε θέσει ως σταθερό στόχο τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Το έργο αυτό δεν αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση. Εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούμε με συνέπεια. Σήμερα η περιφέρειά μας, μετά από ενέργειες της διοίκησής μας, διαθέτει 270 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της περιφερειακής διοίκησης και δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά δεκάδες συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες μας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και πολλές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου που ανακοινώνουμε σήμερα έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
7: Αυτά για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφοράς και Επικοινωνίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιλωτικά ξεκινά από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Το 2027 αναμένεται να τελειώσει αυτό το έργο και να δουν οι πολίτες τι πρόσβαση θα έχουν. Θα πάμε τώρα και σε ένα θέμα που έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς είχαμε και την ημερίδα για τις έξυπνες γέφυρες. Στον αριθμό 62 γέφυρες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οδικές και σιδηροδρομικές εντάσσονται στο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης έξυπνες γέφυρες. Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανακάμψης. Στην τιμητική του σήμερα έχει ο κύριος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τοψίδης. Να τον ξανακούσουμε λίγο για τις γέφυρες και τις δομές που εντάσσονται σε αυτό το έργο από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία που έχει αναπτύξει η περιφέρειά μας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με το παράρτημα εδώ στη Θράκη. 271 γέφυρες έχει η εταιρεία Όσμος αυτή τη στιγμή αξιοποιήσει, αξιολογήσει, καταγράψει με όλα τα στοιχεία της, οι οποίες αυτές, οι 29 ανήκουν στη δική μας περιφέρεια, οι 17 είναι οδικές και 12 σιδηροδρομικές. Όλο αυτό είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε πλέον μια βάση δεδομένων και όλα τα στοιχεία τα οποία θα παρακολουθούμε για να μπορούμε να ξέρουμε σε τι βαθμό βρίσκονται οι γέφυρες, πότε έχουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, οι γέφυρες χρόνο με τον χρόνο, με πλημμύρες, με όλα τις καταστροφές που συμβαίνουν, έχουν διάφορα προβλήματα και πρέπει να τις παρακολουθούμε ηλεκτρονικά για να μην έχουμε τα θέματα που είχαμε στο Κομψάντο. Και εδώ να σας πω ότι η γέφυρα του Κομψάντο στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγες μέρες και όχι μήνες, θα είναι έτοιμη να προωθεί στο κοινό, στους ανθρώπους, για να ενώσει τον Ιεσμο πλέον με τη Ροδόπη και με τη Κομοτηνή. Οι συνεργασίες και συνέργειες βελτιώνουν πάντα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και η πρόληψη είναι αυτό που έχουμε βάλει ως διοίκηση στρατηγική μας. Είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να λειτουργείς κατασταλτικά. Έτσι λοιπόν, εμείς συνεχίσαμε και επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία που έχει η εταιρεία Όσμος και στη δεύτερη, αν θέλετε, πρόληψη μας έκανε τεχνικό επιμελητήριο για άλλες περίπου τόσες γέφυρες, 33 γέφυρες στην περιφέρειά μας, μια άλλη εταιρεία, η Τέρνα, νομίζω που έχει πάρει τον διαγωνισμό. Και δεν μείνουμε μόνο εκεί πέρα, κάναμε και επίσης εμείς ως περιφέρεια μια συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο οποίο βάλουμε και εκεί πέρα εμείς περίπου άλλες, δεν θυμάμαι το τώρα, 10 γέφυρες, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει και αυτές που είναι σημαντικές για μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και κάνουμε μια ολιστική παρέμβαση στο κομμάτι των γεφυρών, στο οποίο αφορά όλους τους πολίτες, αφορά τις ανθρώπινες ζωές, αφορά, αν θέλετε, τις οικονομικές σχέσεις που ενώνουν μεταξύ οικισμού ή δήμου ή ακόμη και περιφερειακές ενότητες. Και σε όλα τα επίπεδα αυτά, εμείς το οποίο σήμερα να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να δηλώσω δημοσίως η συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο και της Ελλάδας αλλά και του Παρατήματος εδώ πέρα και της διοίκησης της διοικούσης. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
7: Αυτά λοιπόν από την πλευρά του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Χριστόλου Τοψίδη, και αυτή την ημερίδα έξυπνες γέφυρες στη δική μας περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα παραμείνουμε για λίγο στο θέμα. Θα ακούσουμε την κυρία Σοφία Κουτσονίκα, η οποία είναι υπεύθυνη τμήματος μελετών της εταιρείας Όσμος Χελλάς Αφάλιψον, για να δούμε τι ακριβώς κάνουν με αυτό το πρόγραμμα.
2: Τελικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή 29 γέφυρες, εκ των οποίων 17 είναι ιωδικές και οι υπόλοιπες είναι σιδηροδρομικές. Το έργο παραδίδεται τώρα από εμάς στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Υποδομών και στη συνέχεια θα ανατεθεί στις εκάστοτε τεχνικές υπηρεσίες και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των γεφυρών. Ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί σε όλες αυτές τις γέφυρες ειδικοί αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν ανοιγμένες αξονικές παραμορφώσεις, επιταχύνσεις καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέγονται κεντρικά σε μία πλατφόρμα η οποία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο. Και εκεί γίνεται μεταπεξεργασία αυτών των δεδομένων και από εκεί εξάγονται κάποιοι δείκτες υγείας βάσει των οποίων μπορεί να γίνεται στη συνέχεια αξιολόγηση της συμπεριφοράς των γεφυρών.
7: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ρόπης, να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Καμπάλας, τον κ. Θεόδωρο Μακόπουλο, για να δούμε τι γίνεται με το φάρμα του μαμά, καθώς θα έχουν εξελίξει και περίπου φαίνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί 11 εκατομμύρια έτσι, για το έργο.
5: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει με τον Περιφερειάρχη, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ένα έργο το οποίο περίεργος πώς εγκαταλείπει το 19 και θα τελειώσει το 19 αρχές του 20. Προσπαθούμε να το επαναφέρουμε, φαίνεται ότι το έχουμε καταφέρει. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της δημοπράτησης του μόλις τελειώσει η διαδικασία της προέγκρισης των τευχών τα οποία έχουμε υποβάλει κάτω για έγκριση. Μόλις προχωρήσει αυτό το θέμα θα προχωρήσουμε και εμείς παρακάτω. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια την οποία την κάνουμε από τη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση. Είναι μια προσπάθεια στην οποία έχουμε επενδύσει πολλές ώρες δουλειάς και κόπου. Δυστυχώς αυτή η καθυστέρηση των 6 ετών που θα έχει τελειώσει το έργο δεν μπορεί να αναιρεθεί. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την ιστορία, ούτε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να διορθώσουμε τα λάθη αυτών που τα έκαναν. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι τα πάμε καλά. Πάνω,
6: παραπάνω,
5: γύρω στα 11.
7: Γύρω στα 11 εκατομμύρια λοιπόν το χρηματικό ποσό για το φάρμα του μαμαρά και θα δούμε και τη συνέχεια όταν θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή κοινότητα της Καμπάλας, θα συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Καμπάλας, τον Θεόδωρο Μουγιάδη, γιατί είχαμε μια θετική εξέλιξη για την Ακθή Καλαμίτσας. 11 χρόνια προσπαθούν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ταυτονόητα δηλαδή, ένα μέρος που βρίσκεται δίπλα σου, να κάνεις κάτι προς όφελος του πολίτη. Να τον ακούσουμε λίγο, να δούμε τι εξέλιξη έχουμε και τι ετοιμάζουν να κάνουν τις επόμενες μέρες.
10: Είναι από το 2015 και πιο μπροστά έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για να νεωθεί η παρακόρηση της Ακτής της Καλαμίτσας. Εντάξει, δεν έχει αποδώσει στο να γίνει, να παραχωρηθεί όλη η Ακτή και αυτό οφείλεται στις οικονομικές απαιτήσεις που είχε η ΕΤΑΔ. Αυτό όμως που κατορθώσαμε και είναι και μέσα στα οικονομικά πλαίσια του Δήμου, να παραχωρηθεί το τμήμα από την είσοδο της Καλαμίτσας μέχρι το μετρό. Αυτό μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, γιατί η παραλία είναι ελεύθερη. Δεν μπορεί κανείς να την περιορίσει. Μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν. Έτσι την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε, έτσι τουλάχιστον μας διαβεβαίωσαν και, και σε μένα που τηλεφώνησα, στον κύριο Παναγιωτόπουλο και από ό,τι ξέρω και ο κύριος Πασχαλίδης, ο οποίος πήγε χθες, μας διαβεβαίωσαν ότι πολύ σύντομα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, θα υπογράψουμε τη σύμβαση παραχώρησης. Και από εκεί και πέρα είμαστε ελεύθεροι πλέον, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες οι οποίες αναλογούν, πρέπει να γίνουν στο δικό μας κομμάτι. Και τι εννοώ, η Όστρια, εκεί που ήταν η πρώην Όστρια, πρέπει να φτιαχτεί, να, τέλος πάντων, να αποκατασταθούν κάποια στατικά προβλήματα που υπάρχουν, να μην σωθεί μετά, διότι να ξαναλειτουργήσει εκεί ένα εστιατόριο, καφέ, δεν ξέρω τι θα... θέλει να το πάρει αυτό που θα το στώσει. Να φτιαχτούν οι τουαλέτες, να αξιοποιηθεί η είσοδο στα γραφεία τα οποία υπάρχουν στην είσοδο και γενικά ο χώρος να καλοποιηθεί. Ενδεχόμενα να γκρεμιστεί μια συστάδα από τις καμπίνες οι οποίες υπάρχουν και γενικά η εικόνα της Καλαμίτσας δεν θα είναι ξανά ήδη αυτή που είναι τα τελευταία χρόνια. Και επίσης είναι το καλό ότι θα φτιαχτεί και, και η υπόλοιπη Καλαμίτσα, και αυτό γιατί, διότι αφενός με το Mercedes, από ό,τι ξέρω, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να το μισθώσουν, και το ίδιο θα συμβεί και με τα άλλα, και με το αναψυκτήριο και με το ΜΟ. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αξιοποίηση όλης της Καλαμίτσας. Συνεπώς η Καλαμίτσα δεν θα είναι παρατημένη και θα μπορεί κάποιος να πάει να κάνει το μπάνιο του, να πιει τον καφέ του, να φάει και τέλος πάντων να περάσει κάποιες ώρες καλά. Διότι εξάλλου είμαστε τυχεροί, είμαστε η πόλη, είμαστε πολύ τυχεροί σαν πόλη που έχουμε μέσα στον ιστό της πόλης μας, έχουμε παραλίες για μπάνιο. Έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για την αποκατάσταση του τυχείου που έπεσε στα σφαγεία, στο Περιγιάλι. Και πολύ σύντομα και το μονόπετρο. Απλώς έχουμε ένα ραντεβού, έχουμε τον εργολάβο, θα έχουμε ένα ραντεβού με την αρχαιολογία, γιατί επειδή ξέρετε η Χερσόνησο της Παναγίας είναι χαρακτηρισμένη και φυσικού κάλους, λόγω του βράχου, λόγω της Χερσονήσου. Οπότε και με την αρχαιολογία να το δούμε για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και των φθορών που υπάρχουν στην σκάλα αυτή.
7: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Θεοδόρος Μουδιάδης, για την ακτή Καλαμίτσα, αλλά και για άλλα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και είναι η θετική εξέλιξη. Αφού πήγαμε μέχρι εκεί, λέμε να πάμε και στο νησί της Θάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Θάσου, τον Ελευθέρη Κυριακίδη, για να δούμε και την εικόνα που υπάρχει από την πλευρά του τουρισμού στην Θάσο.
6: Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ήδη είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι φυσικό η κίνηση να έχει αυξηθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά λόγω του καιρού και ίσως επηρεαστήκαμε βέβαια και από τις γενικότερες συγκρούσεις που υπήρχαν λόγω των ανατιμήσεων περισσότερο και ότι μας επηρέασαν οι συγκρούσεις σαν συγκρούσεις, το αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και μετά όμως προχωράμε, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί και τον απολογισμό μας όπως κάθε φορά θα τον κάνουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα όπως συνηθίζω να λέω είμαστε μέσα σε μία μάχη, οπότε το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι αν κάτι δεν πήγε καλά ή πώς θα πήγαινε καλύτερα. Τώρα ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε και νομίζω ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς το πρόσημο θα είναι θετικό. Αναμφίβολα όμως πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και το έχουν πλέον αποδεχθεί όλοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αναφέραμε στην αρχή. Τώρα ελπίζουμε και ευχόμαστε το καλύτερο καθένας για τον τόπο του και για τη χώρα μας φυσικά. Μην εκτελούνται ένα αντιπλημμυρικό, ένα έργο αποχέτρησης, ένα έργο ίδρυυσης. Το Δημαρχείο συνεχίζει και το έργο δηλαδή της ανακατασκευής από περάτους του Δημαρχιακού Μεγάρου κινείται σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δύο μικρότερα έργα πεζοδρόμιων. Βέβαια, λόγω της κίνησης, λόγω του καλοκαιριού, όλα αυτά τα έργα αντιλαμβάνεστε ότι εκτελούνται σε λίγο πιο αργό ρυθμό, ώστε να μην δημιουργούνται και προβλήματα τόσο στους κατοίκους όσο βέβαια και στους επισκέπτες, που αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες χιλιάδες. Παρά τα αυτά όμως, δυστυχώς πρέπει να εκτελούνται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο από την μη εκτέλεσή τους. Δύο μεγάλα έργα ασφαλτόστρωσης τα οποία σταμάτησαν και θα ξαναξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, και αυτά λόγω της κίνησης του καλοκαιριού, και συνεχώς προγραμματίζουμε όσα θα ξαναξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, και αυτά λόγω της κίνησης του καλοκαιριού, και

0: και τα προϊόντα του είναι κάτι αντικειμενικά πάρα πολύ καλό. Και το λάδι, αναμφίβολα, έχει αυτό βραβευτεί αρκετές φορές. Είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Το γλυκό, το σίκο, το καρεδάκι κυρίως που είναι τα δικά μας. Γλυκά φυσικά και καταναλώνονται πρώτα απ' όλα. Άλλωστε, με την προβολή του νησιού, τουλάχιστον εμείς ως Δήμος, γιατί εμείς αυτό κάνουμε, κυρίως προβάλλουμε το νησί μας όπου μπορούμε περισσότερο, μέσα σε αυτή την προβολή είναι και τα τοπικά προϊόντα, οι τοπικές συνταγές, τα τοπικά φαγητά. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και αυτό κάνουμε βέβαια σε συνεργασία μετά με τους φορείς του τουρισμού, με την Ένωση Ξενοδόχων, τα εγγεζόμενα δωμάτια, τους επαγγελματίες, που και αυτοί με τη δική τους πλευρά και με τη δική τους δύναμη συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Θάσου, ο Λευτέρης Κυριακίδης. Στο πικ της τουριστικής περιόδου είμαστε. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Θυμίζουμε ότι από σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, για να δούμε τώρα τι περιμένουν σε αυτές τις εκτόσεις και τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος.
2: Σήμερα είναι πρεμιέρα των θερινών εκτόσεων. Ξεκινάνε σήμερα 13 Ιουλίου και θα κρατήσουν μέχρι και τον τέλος Αυγούστου στις 31. Ήδη τα καταστήματα έχουν ετοιμαστεί, ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιες προσφορές, κάποιες εκτόσεις. Είναι αυτή η περίοδος τώρα των περίπου 2 μηνών που μπορούν τα καταστήματα να έχουν στις προθήκες τους, στα τζάμια δηλαδή και στις βιτρίνες τους, ποσοστό εκτόσεων για το τι ακριβώς εκτόσεις και προσφορές υπάρχουν μέσα στα καταστήματά τους. Περιμένουμε όλους τους καταναλωτές να στηρίξουν την αγορά της Κομωτινής, να κάνουν την έρευνά τους καταρχήν για να δουν ποιες είναι οι ανάγκες τους, τι ακριβώς χρειάζονται και μετά να καταναλώσουν στην αγορά μας.
3: Ποια είναι τα μηνύματα? Περιμένει ο κόσμος έτσι, τι ακούτε?
2: Τα μηνύματα είναι θετικά πάντα, γιατί οι εκτόσεις είναι πάντα μία περίοδος που ο κόσμος την περιμένει, ο κόσμος την ήθελε και προσπαθεί πάντα να βρει κάτι το οποίο να είναι value for money, δηλαδή να είναι πολύ καλή ποιότητα σε πάρα πολύ καλή τιμή, σε προσφορά, σε έκπτωση για να μπορέσει να το αγοράσει και είναι η περίοδος που βρίσκουν προϊόντα οι καταναλωτές. Πάντα στην πρώτη περίοδο των εκτόσεων έχουμε και την έρευνα των καταναλωτών, αλλά έχουμε και τις αγορές, τις αναγκαίες, αυτές δηλαδή που τις περίμεναν οι καταναλωτές. Μετά γίνεται μία κοιλιά κατά τη μέση των εκτόσεων και μετά, λόγω του ότι ανεβαίνουν αρκετά τα ποσοστά των εκτόσεων προς το τέλος, υπάρχει πάλι μια έτσι καλύτερη κινητικότητα. Από τα μηνύματα τα οποία έχουμε από τους καταστηματάρχες, βλέπουμε ότι λόγω και το ότι το προηγούμενο τρίμηνο δεν ήταν αρκετά θετικό από την πλευρά της κατανάλωσης για την αγορά και για τους επαγγελματίες, ήδη έχουν ξεκινήσει εκτόσεις με αρκετά μεγάλα ποσοστά, δηλαδή των 30 και 35%. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δέλεαρ για όλους τους καταναλωτές να βγουν στην αγορά και να πάρουν προϊόντα τα οποία χρειάζονται σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το οποίο πρέπει να προσέξουν και οι καταναλωτές, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες, θα είναι οι τιμές τις οποίες θα έχουν και οι εκτόσεις τις οποίες θα έχουν.
3: Και οι δύο τιμές να αναγράφονται δηλαδή?
2: Βεβαίως, να αναγράφονται δύο τιμές επάνω στο προϊόν το οποίο είναι σε προσφορά ή σε έκπτωση. Μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν ποσοστό έκπτωσης γραμμένο στις τζαμαρίες, στις βιτρίνες τους. Δεν υπάρχει ποσοστό του μαγαζιού το οποίο γίνεται έκπτωση πάνω από αυτό το ποσοστό. Μπορούν όλο το κατάστημα, αν θέλουν, να το έχουν σε εκπτωτικό ή σε προσφορά. Αυτό που επιβάλλεται είναι να υπάρχουν δύο αναγραφόμενες τιμές. Και η αρχική τιμή, επειδή τώρα με την απελευθέρωση του νόμου των προσφορών, πάρα πολλά καταστήματα στο προηγούμενο διάστημα, εντός του μήνα, μπορεί να είχαν κάποιες προσφορές. Μπορεί να είχαν κάποια προϊόντα τα οποία τα είχαν σε χαμηλότερη τιμή. Η αρχική τιμή των εκτόσεων δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από την τελευταία τιμή την οποία είχε το προϊόν.
1: Έχουν ξεκινήσει οι εκτόσεις. Ακούσαμε την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Καλές αγορές να ευχηθούμε. Και ήθελε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με το Mick Jagger και την παρέα του, τους Rolling Stones, καθώς ετοιμάζουν ένα άλμπουμ. Έχουν δώσει 3 τραγούδια προς δημοσιοποίηση και ακούμε ένα από αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που έχουν δώσει στη δημοσιότητα για το καινούργιο άλμπουμ τους. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι, αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιμένουμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου μετά τη τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίκησης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού πυρηνικού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισε όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδοξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια, πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων. Καταδίκασαν έδωσαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σεύης Βαλουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που πάρισαν στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτασε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές όλη της έντασης μεταξύ και τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμό σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΧΣΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΧΣΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΧΣΟΥ από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο από το Φιλίππε μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα. Με ισχυρά μελτένια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ, χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: σε αυτά
6: διαταραχή,
0: σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, φαίνεται πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γέλη, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφερε να ξεκολλήσει το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλ Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές. Και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Ζύχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καρδιαζίδη, της Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες σύνδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύρων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Ιβάν Σογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε πώς αυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπραχτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης των Δερβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνη, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση. Και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, γύρω στο 4%. Δηλαδή, έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός θα έλεγα της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφιάς στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τομαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμό σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με την πισίνα. Δυστυχώς, το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές. Με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθροπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή. Δεδομένες της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένο που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι, ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα, ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και ας ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας.
1: επιχείρησε ένα εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινής φορτηγό όχημα τύπου βαν χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κινητρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω Γέλη για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τον πήγαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγή είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της τύπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταμπλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν να ανέπτυξε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξαντλήθηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το 104 εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
6: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμό. Μια πανέμορφη πόλη, βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμι Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
7: Στην ουσία, έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ραβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
8: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και θνητικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεστέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
8: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις ερωτικές εργασίες, παρακολούθησε τις ερωτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδου πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους ασθενοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένου και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργίας δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγο περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο Καναδικό Πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα. Το κορυφαίο Καναδικό Πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει

0: Θέσαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιαγγειακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρωολάδου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας στον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε, από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τον ο Περιφερειάρχης ο κ. Στοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών, στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σειραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σειραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σειραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις ποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία.

Βλέπετε για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή. Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούς και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεματικός μου άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσακαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφή τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπραν, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεματικός με επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
8: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο εν λόγω υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
7: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
9: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
7: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
10: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
7: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με ματηρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότατα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
7: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
12: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
13: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς.
13: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
13: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
12: Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμα, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των Βουλών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους τους, ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και δύο φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, δύο φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
7: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
14: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
7: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε κιόλας και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται εν μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
14: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
7: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάγκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
15: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
16: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
15: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
16: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες?
15: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
16: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
15: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
7: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των αστροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσαντον από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του Ορμού, σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
7: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
17: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αντλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αντλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία, αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του Περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
7: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
18: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
19: Α, το έχετε δηλαδή θα προγραμματίσει,
18: βάλουμε,
19: ναι.
18: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευθούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
7: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
7: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
20: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρους Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχη κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
7: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
20: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για τη ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρξει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
7: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
2: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, τη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
7: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
21: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και φωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
22: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
21: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά, τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί, τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
7: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
23: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
7: Τα Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του AirNews 105,8.
1: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
7: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
10: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
7: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργο πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
7: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν δόλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
4: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
5: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
4: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
7: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
24: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
7: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
10: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
7: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. Και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρόσφατα γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ του έκρυψε, του έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι του βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα καλά για να μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
7: Άγι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
10: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερα τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
7: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
6: ο κ. Ζωρέφ, να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά η κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία, ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα, τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως θα βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.
7: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
10: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
8: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
10: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
7: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία, σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρία από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
7: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
7: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
11: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
12: Α, ναι.
11: Λοιπόν. Και κανείς άλλος.
7: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παρέτηση του Σημεών και Δίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
13: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
7: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
25: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
7: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσει σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστό. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσει σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη

0: ελεύθερα ζωή με τη συνδρομή τη ελληνική αστυνομία από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτιο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτιο ειδική μονάδα εντατική θεραπεία για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονο. Είναι διασωληνωμένο, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Α ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιε πρώτε εξετάσει, αξονική και κάποιε άλλε εξετάσει, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Καλά.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από μένα. Έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάου του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
2: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρερ έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
2: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
2: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βόρεια Αμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί

0: θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά, ας παραμείνουμε λίγο γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
2: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
2: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατα το θάνατό του και ανακοίνωσε να δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Air News, Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
4: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες ο Σέιξου και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τον Ραφέλ Φίτο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Σύνθεση του Εθνικού του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 401 πρόσωπα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
5: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
6: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δημητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
2: Γιατί, coach?
1: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: αυτή η συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα.
1: Συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα, κύριε Λιάκη, που ασχολείστε και είστε επιστήμονας του ήχου, Led Zeppelin. Τώρα ήτανε.
0: Τώρα ήτανε, άντε. Ήταν η πρώτη φορά που έδωσαν συναυλία, είχαν προηγηθεί και άλλες.
1: Όχι, έχουν έρθει σίγουρα στο παρελθόν.
0: Έχουν έρθει στο παρελθόν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Μας έχουν κάνει την τιμή αρκετές φορές.
0: Okay.
1: Καλοκαιριάτικα με τα γραφικά, σε ποιον ταιριάζει αυτό το κομμάτι, Βασίλη Βλαχόπουλε?
0: Γιατί, όχι, άλλο θέλω να πω. Γιατί μέχρι να φτάσουν τα 55-60.
1: Συνήθως δεν έρχονται.
0: Συνήθως δεν έρχονται στην Ελλάδα. Μετά τα 60 λένε και το γνωστό, πόσα χρόνια θέλαμε να δούμε και δεν προλαβαίναμε. Γιατί ρε παιδιά, αλυσοδεμένους σας είχανε. Δεν θέλατε να έρθετε. Μας είχατε στην
1: απέξω.
0: Του μπάτσο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μετά καταλάβατε ότι πάμε για το εφάπαξ και ξαφνικά όλοι έρχονται.
1: Εσύ τώρα δηλαδή τι είσαι? Είσαι από αυτούς που θα στυλώσουν τα πόδια και θα πούνε ότι εγώ δεν πάω στους παππούδες?
0: Αντιρρησίας συνείδησης.
1: Αντιρρησίας είσαι.
0: Αντιρρησίας, ναι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς πάντως που είμαι κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Να ερχόσουν στα χρόνια της νιώτης σου, να ερχόσουν όταν η φωνή σου ήταν ακμαία και πώς να την πω, βελούδινη. Βελούδινη, όχι τώρα, ρε φίλε. Που έχεις μεγαλώσει, που δεν μπορείς να... Δεν σου βγαίνει. Και τώρα ξαφνικά ήρθες, σου είπε, ανάπτυξους μουσικά, όπως προφανώς μας θεωρούσες για πολλά χρόνια, για να τραγουδήσεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι... Τώρα έχω μια παρέα, κάτι φίλους, θα σηκωθούν να φύγουν τώρα μεθαύριο, να πάνε στην... Πού ήτανε, να πάνε στη Βουλγαρία, να δουν κάτι συναυλίες. Έχει κάτι τρολοκομεία, τρέχουν, πάνε. Α, ήταν στο Σάνι προχθές. Ναι. Α, από εκείνη η ανάρτηση. Α, τώρα κατάλαβα.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Τώρα κατάλαβα μια ανάρτηση, ναι.
1: Συγγνώμη τώρα δηλαδή, με αφορμή αυτό που είπες, γιατί σ' αρέσει συνήθως να παίζεις μονότερμα. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Μικ Τζάγκερ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα πεις ότι όχι, δεν πάω να δω τον 80χρονο.
0: Δεν πάω.
1: Δεν πας να δεις τον Μικ Τζάγκερ,
0: τον είδα στο Μουντιάλ, στεναχωριόταν για την Αγγλία. Τον είδα, τον είχε προθέσει, τον είδε ξεπλάνο.
1: Στη σφαγή
0: τη Νορβηγία με την Αγγλία τον είδε ξεπλάνο.
1: Που ήταν στεναχωρημένο επειδή έσφαξαν την Νορβηγία.
0: Όχι, ρε φίλε, να ερχόταν όταν έπρεπε τώρα. Πού είναι 80 χρόνια, όχι, ρε φίλε.
1: Για τον Μικ Τζάγκερ μιλάμε.
0: Ναι, για τον Μικ Τζάγκερ. Ναι. Μόνο καλά, έχει όλο το σεβασμό μα, δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά έλα νωρίτερα.
1: Κάτσε, κάπου θα σε πετύχω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε.
1: Για τον Πόνο
0: πηγαίνει.
1: YouTube.
0: Ήρθαν το 96.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή
0: στα χρόνια της ακμής τους, δεκαετία 80 και
1: τώρα
0: δεκαετία 90.
1: Εσύ ξαναπηγαίνεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ξαναπηγαίνω γιατί με σεβάστηκε. Ήρθε πριν από 30 χρόνια, με σεβάστηκε και με υπολόγισε ως χώρα τότε. Και ως μουσικό κοινό. Όταν ο άλλος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, ξαφνικά εμφανίζει στα 80 του. Ναι. Δηλαδή όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Είδα προχθές ένα βίντεο κάποιων χολιγουντιανών ηθοποιών, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και διαφήμιζαν το πόσο περνάει στην Ελλάδα και είχε από κάτω σχόλια άλλων χολιγουντιανών ηθοποιών που λέγανε: είμαστε σίγουροι για την Ελλάδα, ότι πήγατε στην Ελλάδα και πόσο καλά περάσατε. Για εσάς λοιπόν τα συγκροτήματα, τα μεγάλα συγκροτήματα, η Ελλάδα δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε. Κοντζαμάν Μάτζικ Τζόνσον έρχεται. Κοντζαμάν Μάικλ Τζόρνταν κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα. Εσείς την ξέρετε την Ελλάδα δηλαδή? Όχι, αρνούμε. Εσύ πάνε. Δεν θα σου πω τίποτα. Πάνε. Κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, για το Σπανούλι που ήρθε ως προπονητής στα τελειώματα και ως παίκτης δεν πέρασε ποτέ από εδώ. Ούτε
0: πέρασε
1: να μας χαιρετήσει. Γιατί πώς να περάσει?
0: Μα δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε το ίδιο με αθλητικό. Γιατί είμαστε και καλά αθλητική εκπομπή.
0: Γιατί
1: δεν είχαμε να τον πληρώσουμε?
0: Δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Γιατί άμα είχαμε να τον πληρώσουμε θα ερχότανε.
0: Ναι, αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, αν είχαμε τα λεφτά.
1: Αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα.
0: Εσείς θα πληρωθείτε που θα έρθετε. Δηλαδή, η Led Zeppelin, πώς θα βάλει το εισιτήριο? 150 ευρώ, γεμάτοι θα είστε. 200, γεμάτοι θα είστε. 100, γεμάτοι θα είστε. Όσο και αν το βάλετε, θα τα πληρώσουμε, ρε φίλε. Λεφτά δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Το έχουμε ανακοινώσει και από το Καστελόριζο. Εντάξει, έχουμε λεφτά.
1: Πλέον.
0: Ναι, έχουμε λεφτά. Άρα δεν είναι αυτό. Του Σπανούλ είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα?
0: Ως
1: παίκτης ούτε μυρωδιά να περάσει. Δηλαδή εδώ τα απλαπτυλάρι απ' έξω ούτε καν.
0: Μα πώς θα περάσει? Αφού το μπάτζετ, ρε φίλε, του Άρη του Πάου και του Ηρακλή ήταν 400 χιλιάρικα, όσο ήταν το Μηνιάτικο του Σπανούλη. Κατάλαβε. Πού να κοιτάξει τον αρθείο Σπανούλη. Ήρθε ο Σμαν.
1: Στην υποδοχή του όμως πήγανε στο τέτοιο.
0: Θα πάνε. Ναι. Δεν θα πάνε.
1: Πήγανε στο αεροδρόμιο.
0: Πήρε ο Πάοκ τον Οσμάν, ωραία.
1: Ναι.
0: Μεταγραφάρα ο Σμαν. Μεταγραφάρα, πραγματικά. Πώς ήρθε? Θα ερχόταν επί Χατζόπουλου? Όχι. Πήγε ο Μιστακίδης, του έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο, πάρε και εσύ 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκή και έλα. Του είπε προφανώς ότι κοίτα να δεις, ότι και να γίνει φέτος, του χρόνου Ευρωλίγκα θα είμαι. Προφανώς αυτό πήγε και του είπε.
1: Αυτό είναι εσύ το προεξοφλείς δηλαδή.
0: Υποθέτω.
1: Α, υποθέτεις.
0: Υποθέτω ότι το ίδιο λέει και ο Άρης και ο Πάοκ. Το ξαναπεί αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι τακτική όμως. Και ενδέχεται να μην έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Ενδέχεται. Γιατί πώς το χρησιμοποιείς αυτό, άμα δεν το έχεις δεμένο.
0: Δεν μου έχουν δείξει ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό expansion της Ευρωλίγκα και πάνω σε αυτό ποντάρουν οι ομάδες και προφανώς έχουν λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι εφόσον γίνει το expansion θα είναι και αυτές οι διεύρυνση, δηλαδή η αύξηση των ομάδων, θα είναι και αυτές μέσα σε αυτές.
1: Έτσι ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο Σμαν πώς ήρθε.
1: Αλλιώς πουλάς φύγε για μεταξύ των σκορδέλων στο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Έτσι.
0: Έτσι, ναι. Άλλα είναι τα λάθη που γίνονται, θα τα πούμε και αυτά. Πώς ήρθε ο Σμαν. Ήρθαν τα λεφτά και ήρθε και ο Σμαν. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, ισχύει και για τους άλλους παίκτες το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί δεν ήρθανε όταν ήταν στα σπουδαία τους χρόνια. Αυτό θεωρώ. Εκείνη είναι η διαφωνία δική μου. Τέλος πάντων, μην το τραβήξουμε.
1: Να σου πω κάτι. Ήρθε ο Σμαν, αλλά δεν ήρθε. Εδώ ήμασταν νομίζω μαζί. Το
0: ποιος?
1: Προηγούμενο μεγάλο όνομα που είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια.
0: Ο Χεζόνια θέλει να πάει στο NBA, ρε φίλε.
1: Θα πάει.
0: Μα, θέλει να πάει στο NBA. Είναι δυσαρεστημένος με τη Real Madrid. Θέλει να πάει στο NBA και αν δεν πάει στο NBA, θέλει να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Ο Χεζόνια έχει έρθει στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει. Κατάλαβες. Μη συγκρίνεις, άστο. Τώρα μας βλέπουν ως μουσικά υποανάπτυκτους. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, μπορεί και να είμαστε. Αλλά έτσι μας αντιμετωπίζουν και έρχονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Άρα ο Σμαν είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96.
0: Μόνο το 96.
1: Ο Σμαν, ναι. Είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96. Ναι. Ναι. Ήρθαν οι YouTube από το 96, δεν έχει έρθει άλλος μεγάλος.
0: Αντώνης Ρέμος επίσης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, θα κάνει μία συναυλία στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου νομίζω. Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια, για να ανταποδώσει στην πόλη την υποστήριξη, την αγάπη την οποία εισέπραξε. Έχει κάνει συνευλίες στην Θεσσαλονίκη ο Ρέμος. Έχει κάνει. Τι να του πω του άνθρωπο, να πω κακή κουβέντα. Όχι. Δεν μπορώ να πω. 97, ναι, 96 παρουσιάστηκα στο στρατό, ναι. Γιατί έφαγα 20 μέρες φυλακή.
1: Για να δεις το σκιουτού.
0: Ναι.
1: Σεπτέμβριο του 97. Ναι.
0: Σεπτέμβριο του 97, 20.
1: Και έπρεπε να περάσουν, 26, δηλαδή, και έπρεπε να περάσουν πόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια για να ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη μεγάλη στιγμή.
0: Ήρθανε ρε
1: φίλε. Οσμάν και YouTube εκεί καταλήξαν.
0: Ναι, ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Και Σπανούλη νωρίτερα.
0: Ναι, όχι, ήρθαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, ήταν οι YouTube. Ναι. Δεν ήρθαν σε μια εποχή κατά την οποία είχε σβήσει φλόγα του. Η φλόγα του και απλά έκαιγε. Αλλά ήταν και πάρα πολύ έντονη. Αυτό το πράγμα το σέβομαι σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα συγκρότημα, το να πάει στα χρόνια της ακμής του σε μια χώρα. Και η Ελλάδα, τώρα άσε την πλάκα, η Ελλάδα έχει πολλούς, λατρεύει τα μουσικά συγκροτήματα. Γεμίζει με ευκολία και ο ΆΚΑ και τι μπορεί να φανταστείς. Με πολύ μεγάλη ευκολία το γεμίζει.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας επίσης.
0: Ναι,
1: και πέραν της πλάκας που κάνουμε.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι, το γεμίζει.
1: Δεν έχουμε τέτοιο ηλικιακό ρεύμα.
0: Έχει ένα διψασμένο κοινό για τη μουσική η Ελλάδα. Δεν λέω ότι όλοι έχουμε τα ίδια ακούσματα, αλλά ακούς εσύ, άλλα ακούω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχει κοινό που μπορεί να υποστηρίξει την οποιαδήποτε συναυλία πολύ μεγάλου συγκροτήματος.
1: Λοιπόν.
0: Έχω προβληματισμό.
1: Έχει φουντώσει. Α, εγώ
0: έχω προβληματισμό. Τον οποίο τον είπα και εκτός αέρα. Θέλω να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Αν έχουν απάντηση στο 6930-078-228 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Για ποιο λόγο οι ταβέρνες όταν σερβίρουν τη σαλάτα, μια ντοματοσαλάτα ας πούμε, δεν έχει ρίγανη ντομάτα επάνω. Δεν έχει ρίγανη. Που για μένα ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν είναι ντομάτα. Και από τη στιγμή που δεν βάζεις ρίγανη, για ποιο λόγο έχουν μόνο αλάτι, πιπέρι και δεν έχουν και μια ρίγανη για να ρίχνεις. Και πρέπει να είσαι συνέχεια στη δυσάρεστη θέση να ζητάς από το παιδί, από το σερβιτόρο, μπορείς να μου φέρεις λίγο ρίγανη να βάλω σε σαλάτα. Τώρα, σαλάτα χωρίς ρίγανη γίνεται?
1: Προφανώς γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν γίνεται. Το τυράκι πάνω, τη φετούλα, ό,τι δεν θέλει, το λαδάκι και
1: όπα,
0: τη ρίγανη του.
1: Όπα. Όπα, μισό λεπτό. Ναι. Μιλάς για την αγκουροντομάτα ή για τη χωριά της?
0: Ό,τι και να είναι.
1: Όχι,
0: φίλε,
1: δεν είναι
0: ρίγανη.
1: Ό,τι και να είναι. Όπα, να, ο Γιώργος Λιάκης. Ναι. Εκεί κατευθείαν σε βάζετε. Όπα. Ναι. Άλλο πράγμα η αγκουροντομάτα, άλλο πράγμα η χωριά.
0: Ντοματοσαλάτα. Ντοματοσαλάτα. Ντομάτα και πιπεριά, ας πούμε. Ντομάτα. Πράσινη. Μα μ' αρέσει, τη λατρεύω τη σαλάτα. Ντομάτα και α μην φάω. Τα αγκούρμα το φάω μόνο. Έχει σκέτο.
1: Γιατί νομίζω ότι η ρίγανη στη χωριάτικη μπαίνει μέσα. Είναι όταν φτιάχνεις μια χωριάτικη να βάλεις τη ρίγανη. Στην αγκουροντομάτα δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι προβλέπεται, ναι, στην αρχική συνταγή η ρίγανη. Έσχεσαι καμιά μεταγραφή?
0: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Πήραν τη Ρίγανη μεταγραφή για κουροκαμάτα?
0: Δεν τη βάζουν γενικώ στη Ρίγανη. Για ποιο λόγο?
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν προβλέπεται στη συνταγή, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αυτό που σου είπα πάνω.
0: Ότι μα αν δεν είναι παιδιά στο τραπέζι.
1: Ότι είναι θέμα παιδιών.
0: Δεν είναι παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, τη Ρίγανη δεν τη βάζουν. Δεν βάζουν παιδιά ένα βαζάκι Ρίγανη να έχει.
1: Τι? Ένα βαζάκι Ρίγανη.
0: Βαζάκι, είναι λίγο ρε φίλε. Εντάξει, τη Ρίγανη δεν είναι και αλάτι.
1: Είναι σαν αυτό που είχαν ακόμα. Εγώ ψάχνω εστιατόριο που έχει ακόμα το λάδι πάνω εκεί για να βάζει όσο θέλει.
0: Όχι, αυτό τελείωσε.
1: Παλιά έτσι είναι και με την Ρίγανη.
0: Μακεριά στην καρδιά είναι όταν του ζητά.
1: Σε λίγο θα βάλουν τέτοιο. Ναι, σπρέι.
0: Έχω τη συνήθεια, ξέρεις, να παίρνω τη χτυπητή και να παίρνω και ξέχωρα καυτερές υπεργές.
1: Α, για να κάνεις τη δικιά
0: και
1: σου.
0: Και να κάνω τη δικιά μου.
1: Ανοικονόμητος,
0: φίλε. Γιατί δεν την κάνω. Και πάντα ζητάω λάδι. Δολοφονικό το βλέμμα. Ναι. Μου ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα. Χρέωσέ το ρε φίλε, αλλά να το φάω κανονικά έτσι πως μου αρέσει.
1: Παλιά.
0: Τι έχασα.
1: Παλιά. Τι έχασες. Ήταν μια εβδομάδα η οποία κύλησε.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες οι οποίες κύλησαν με μπόλικο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με μια ποδοσφαιρική γκρίνια.
0: Γιατί?
1: Και απραξία.
0: Γιατί?
1: Γιατί πολύ απλά δεν γινόντουσαν κινήσεις. Δηλαδή για να παραφράσω. Μια...
0: Τρεις παίκτες πήρε ο Πάοκ, φίλε.
1: Ναι, αλλά τους πήρε με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, Βασίλη, συγγνώμη, όταν φεύγεις για προετοιμασία τώρα και γυρίζω δύο εβδομάδες ναι. πίσω. Ναι. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή δεν έχεις ανακοινώσει έστω και μία μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα καθυστέρησης.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Το οποίο τροφοδότησε μία γκρίνια. Έτσι, mm-hmm. Τροφοδότησε μία κουβέντα γενικότερα με διαστημικά χαρακτηριστικά του στυλ. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΠΑΟΚ, υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη.
0: Ναι.
1: Στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
0: Στον έτσι. Ποδοσφαιρικό πλανήτη Άρη πάντως δεν υπάρχει. Ναι,
1: στον ποδοσφαιρικό πλανήτη ΠΑΟΚ έγιναν κάποιες κινήσεις, ας πούμε. Εντάξει, μπήκανε κάποια πράγματα. Στο, είχαμε και τα φίλια.
0: Έρχεται και ο Τάχα μου. Τάχα μου.
1: Και έρχεται και ο
0: Τάχα Άλλη.
1: Για τον οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, κάποια πράγματα.
0: Ένα μάτς τον είδαμε. Όταν το χόρεψε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε πλάκα μέσα στην Τούμπα.
1: Άκυρο που βγήκε ως αλλαγή
0: Μάλμε, ναι.
1: προκριματικά Champions League, ναι, το θυμόμαστε
0: που είχε
1: όλοι.
0: Μπει μέσα και ναι. τους είχε κάνει κουδούνια. Κουδούνια. Τον είδα και σε κανένα δύο παιχνίδια ακόμα, όχι ολόκληρο παιχνίδι, με τη Μάλμε. Δεν ήταν το ίδιο επιδραστικός όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι είναι πολύ γρήγορος παίκτης, έχει τεχνική κατάρτιση, έχει το ένας με έναν, παίζει στον κενό χώρο. Είναι πολύ καλός.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Την μεταγραφική ανομβρία των ποδοσφαιρικών ομάδων τροφοδότησε αρχικά το Μουντιάλ, όσο έλειπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έβλεπα το οποίο μουντιάλ. Είχαμε αγώνες.
0: Έβλεπα. Όχι τα ξημερώματα, 4 ώρα τα βλέπα. Ναι. Στο λέω από τώρα. Highlights μετά.
1: Και φυσικά αυτά που έγιναν, αυτά που γινόντουσαν στο μπάσκετ με κυρίαρχο στο κομμάτι των μεταγραφών, όχι τόσο τις ομάδες Θεσσαλονίκης, γιατί είχες φροντίσει για αυτές να τις κλείσεις τα ρόστερ τους.
0: Όχι, ο Οσμάν δεν είχα στο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά ο Οσμάν ήταν την Παρασκευή.
0: Αλλά σου είχα πει όμως ότι ο Πάοκ δώσει πολλά λεφτά για τριάρι.
1: Για το τριάρι.
0: Το είχα πει αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα τον Οσμάν. Το Σίλτς εννοούσα, να ξέρεις. Εννοούσα το Σαββό Σίλτς. Σου είχα πει Χεζόνια, όχι. Όντως πήγε.
1: Ναι.
0: Περίμενα από τον Πάοκ να υπογράψει τον Σίλτς. Δεν τον υπέγραψε. Πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Δεν περίμενα μετά τον Οσμάν. Γιατί πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αφήσει να φύγει τον Οσμάν. Ναι.
1: Επίσης, όσο έλειπες, μιας που με ρώτησες έτσι και σου κάνω αυτή τη μικρή ανασκόπηση, πήρε και το παράθυρο της εθνικής ομάδας μπάσκετ, το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά, για την ακρίβεια πήγε άθλια.
0: Εκτεθήκαμε
1: ανεπανόρθωτα και ίσως όλο αυτό που έγινε μπορεί κάποιος να το συνοψίσει στη φράση που δεν μπορώ να την πω εγώ στο ραδιόφωνο. Ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης κατά τη διάρκεια ενός time out και πέρασε από την κάμερα. Παίζεται σαν χ. Μένει. Έτσι, πέρασε, ακούστηκε.
0: Σαν να θέλω να πάνε τουαλέτα, δηλαδή.
1: Ναι, σαν να θέλω να πάνε τουαλέτα, ναι.
0: ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, τουλάχιστον προσωπικά, τροφοδότησε και κάπως αρνητικά όλη την πρεμούρα που έχουν, ας πούμε, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ελληνικό στοιχείο με Έλληνες παίκτες από τους αιώνιους, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Είναι η δική μου ερώτηση.
0: Γιατί
1: με αφορμή της να τους δημιουργήσουμε. Όπως γράφει και ένα site περιπεκτικά, έχει πολύ μεγάλη πέραση το Έλληνας μπασκετβολίστας με ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή αυτοί οι δύο-τρεις είναι. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία με λεφτά.
0: Δεν λέω εγώ.
1: Για ποιο επίπεδο μιλάμε, αν θέλεις το δευτερότριτο. Γιατί τους δευτερότριτους ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Αν έχω καταλάβει. Καλά.
0: Η εθνική έχει πάρα πολλά λάθη. Το ένα λάθος στην εθνική είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει και. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, αν θες την άποψή μου, είναι και το διερχομένο. Τι θέλω να πω και το δερχομένο. Όποτε θέλει κάποιος παίζει, όποτε θέλει δεν παίζει και όλα καλύπτονται υπό το μανδύα του ότι και πάλι χάρη μας κάνει. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι και πάλι χάρη μας κάνει, γιατί είναι επαγγελματίας παίκτης, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και πρέπει να είναι υγιής με την ομάδα του, και αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα, του δίνουμε το δικαίωμα, με αυτά τα οποία γράφουμε, να επιλέγει το πότε θα παίξει και πού όχι, και να μην είναι κολάσιμο όταν αποφασίζει να μην παίξει. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Συμβαίνει. Συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Αλλά όχι στον βαθμό.
1: Μπορεί να έχουν τον πλουραλισμό οι άλλες χώρες όμως.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Να κατεβάζουν τους δεύτερους, οι οποίοι είναι καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Όχι, καλύτεροι από τους πρώτους δεν είναι. Αλλά σίγουρα.
1: Στη δεδομένη χρονική στιγμή κερδίζουν, Βασίλη. Μπορεί να είναι και καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Και στα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα. Και με τα δεύτερα που παίζαμε, κάναμε τις προκρίσεις. Και κάναμε τις νίκες που χρειαζόμασταν. Και δεν είχαμε το παραμικρό ζήτημα στο να προκριθούμε στην τελική φάση των μεγάλων διοργανώσεων. Η διαφορά είναι ότι φέτος χάσαμε. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και η διαφορά, να πω εγώ, είναι ότι ενδεχομένως και οι αντίπαλοι μας εξελίσσονται. Δηλαδή η γεωργία 100%. Πια είναι υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Ειδικά άμα κατεβαίνουμε εμείς με τα δεύτερα και τα πρώτα.
0: Μα είναι υπολογίσιμη δύναμη.
1: Για την Ισπανία δεν μιλάμε. Η Πορτογαλία μας κέρδισε.
0: Ναι.
1: Άνετα κιόλας, δυστυχώς, θα πω εγώ.
0: Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε τον επόμενο Τσλούκα. Δεν έχουμε τον επόμενο Καλάθι. Είμαστε άλλη ομάδα όταν δεν παίζει ο Αντετοκούμπο. Δίνουμε το δικαίωμα στο κάθε νεαρό παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να πάει σε Αμερικανικό κολέγιο να μην έρθει στην εθνική ομάδα, αλλά να πάει να προετοιμαστεί για το κολέγιο την επόμενη χρονιά. Έχουμε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα με συνέπεια να στερούμαστε των υπηρεσιών παικτών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, μην νομίζει κάποιος ότι στοχοποιώ, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις. Για ποιο λόγο να μην παίξει ο Ντόρσεϊ? Για ποιο λόγο? Αν το Σλούκας είχε πρόβλημα τραυματισμού με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, το σέβομαι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να μην έρθει ο Γιάννης? Να έρθει ο Γιάννης να παίξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως πηγαίνουν και αλλού. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις αλακάρτ συνεργασίες, τις αλακάρτ παρουσίες? Αλλά αυτό πρέπει να. Επειδή δεν υπάρχει ηγεσία ομοσπονδίας που θα καταφέρει να το επιβάλλει αυτό, είναι στην ψυχή του παίκτη. Αν θέλει να το κάνει ή όχι. Είναι πρόβλημα όμως μεγάλο.
1: Ναι,
0: το έχουμε
1: πρόβλημα.
0: Πολλά χρόνια αυτό.
1: Και είναι πρόβλημα μεγάλο, το οποίο εγώ τουλάχιστον το βλέπω να τροφοδοτείται και από την ΑΕΝΑ, η κουβέντα και συζήτηση περί ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο για την εθνική τελικά δεν σημαίνει τίποτα απόλυτος, γιατί μόνο έναν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο καλός δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το δώσεις σε 10, ναι, από τους οποίους θα θέλεις να χρησιμοποιήσεις έναν και ο οποίος στο τέλος θα σου πει:
0: ναι,
1: συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ. Σωστά,
0: ναι,
1: κάνω,
0: ναι,
1: κάποιο λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Έτσι, αυτό
0: καθόλου,
1: είναι κιόλας. Άρα, προς τι κουβέντα για τα ελληνικά διαβατήρια κιόλας?
0: Η κουβέντα για τα ελληνικά
1: διαβατήρια. Για να καλύπτονται
0: διαβατήρια
1: οι ομάδες όταν παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει
0: ακριβώς
1: τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει η εθνική.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείς κιόλας.
0: Ίσα-ίσα που οι ομάδες έκαναν το παν για να μπορέσουν να αυξήσουν τον αριθμό των ξέρων, να πάνε στους 7. Από τους 6 που είναι σήμερα, εισέπραξαν αρνητική απάντηση και έτσι ένα διαβατήριο ακόμα, όπως και εγώ το λέω, ένα διαβατήριο ακόμα ελληνικό είναι απαραίτητο στο ρόσερ τους. Αλλά είναι πρόβλημα. Μεγάλο. Το μεγαλύτερο όμως είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια.
1: Δημιουργούνται όμως εξαιτίας αυτού και καταστάσεις όπου είναι κάπως εικονική πραγματικότητα το να υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν εξελίχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος ως παίκτης, αλλά το 50.000, 125.000, 250.000, 1,5 σε 4 χρόνια δεν είναι υπερβολικό, συγγνώμη.
0: Είναι πάρα πολύ υπερβολικό, αλλά είναι και η συνέπεια της
1: αυτό
0: έλλειψης ποιότητας στα διαθέσιμα διαβατήρια, για να σου ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή ο backup του Σλούκα είναι ο Τολιόπουλος. Η αλήθεια. Αν κάποια στιγμή εξελιχθεί ο Μωραϊτής, μπορεί να είναι ο Μωραϊτής. Τι ωραία. Αν εξελιχθεί ο Μπαζίνας, μπορεί να είναι ο Μπαζίνας. Υπέροχα. Μπορούμε να έχουμε επιλογές. Είναι το καλύτερο σενάριο. Έχουμε επιλογές? Όχι. Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος στο 3. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Αντετοκούμπο-Κώστας στο 5. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Λαρετζάκης στο 2. Πρόβλημα. Γιατί δεν έχει τον Ντόρσεϊ, δεν έχει τον Γουόκαπ.
1: Γιατί δεν τους έχει, τι τους κάνουμε?
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό σου λέω. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Και το πρόβλημα μπορεί να λυθεί για μένα μόνο μέσα από τη βάση. Μέσα από τη βάση, από τους παίκτες που έρχονται. Και οι οποίοι είναι και πολύ δύσκολο να βρουν ρόλους. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μία
0: Τώρα, ας πούμε, τώρα υπέγραψε το Χατζηλάμπρου 4 χρόνια. Τετραετές. Okay. Εντάξει. Ναι. Χατζηλάμπρου είναι ένα παιδί το οποίο πριν τον τραυματισμό του, γιατί είχε ένα τραυματισμό, θεωρούταν στα top 20-25 στην ηλικία του, στην Ευρώπη. Λέω τώρα εγώ.
1: 20-25 ταλέντα ή ηλικία.
0: Ναι, ταλέντα.
1: Τι ηλικία είναι ο Χατζηλάμπρου?
0: Ο 18 έγινε. 18. Εντάξει, okay. Στα 16 πριν τον τραυματισμό. Ναι. Ο Χατζηλάμπρου λοιπόν είναι 18 τώρα. Ο Άρης τον υπέγραψε 4 χρόνια, επαναλαμβάνω. Όπως βλέπεις τον Άρη σήμερα, ο Χατζηλάμπρου μπορεί να βρει ρόλο στην ομάδα?
1: Να αναγκαστεί ο Άρης και οποιοδήποτε Άρης να δώσει ρόλο στο Χατζηλάμπρου, λέω εγώ. Όπως αναγκάζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες στο κύπελο να παίζουν με δύο από τις ακαδημίες τους.
0: Και τι έγινε, θα παίξουν δύο παιχνίδια.
1: Δεν ξέρεις. Θα βρει ρόλο όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Μια αρχή σου, λέω εγώ.
0: Ο Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ θα βρει ρόλο, πιστεύεις?
1: Να αναγκαστεί.
0: Αναγκαστεί.
1: Μίνιμουμ συμμετοχών. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πρόεδρος.
0: Δεν μπορείς να πεις. Σε αθλητικές ανώμες εταιρείες κανονικά αυτό δεν μπορείς να το πεις. Τι θέλω, για ποιο λόγο το λέω? Για μένα είναι απαραίτητο μια κουβέντα. Σκοπεύω να σε χρησιμοποιήσω. Δεν θα βρεις ρόλο. Αν δεν μπορείς να βρεις ρόλο, χίλιες φορές να στείλεις το παιδί στην Α1 με ρόλο.
1: Ναι.
0: Σε άλλη ομάδα. Με ρόλο όμως. Αλλά για ένα χρόνο. Και να γυρίσει μετά για να έχει, για να έχει πραγματικό αγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πολλοί νεαροί κάθονται και βλέπουν τα παιχνίδια. Είναι πρόβλημα αυτό και αυτό παίζει ρόλο στο ότι δεν έχουμε εξέλιξη ως μπάσκετ. Μην κοιτάς το μετάλλιο, όσο το είχα πει και πέρυσι. Ότι το μετάλλιο είναι, το πήραμε μεν, okay, είμαστε χαρούμενοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σωστό μονοπάτι.
1: Όχι, δεν είμαστε στο σωστό μονοπάτι και φάνηκε αυτό. Και όλο στον αγώνα με την Πορτογαλία και όχι μόνο. Και στον προηγούμενο.
0: Έτσι. Θα πούμε για Οσμά, θα πούμε για το Γιώπουλο, θα πούμε για το Μουντιάλ που θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε μια κουβεντούλα μετά τις 3.30 και μετά τις 4.00. Γιατί έχουμε και τα ημιτελικά αύριο, η Γαλλία με την Ισπανία και μεθαύριο η Αργεντινή με την Αγγλία. Σήμερα κοιμόμαστε κανονικά, νωρίς, ξεκουραστούμε κιόλας. Αν και νωρίς τα παιχνίδια, 10 η ώρα είναι το Γαλλία-Ισπανία. Οπότε είναι ιδανική ώρα για να βάλουμε 1,5 κιλό από τις πίτσες και να φάμε και να πιούμε και 2-3 μπύρες.
1: Ούτε μία, φίλε.
0: Γιατί?
1: Το έχω κρατήσει.
0: Συνεχίζεις ακόμα?
1: Συνεχίζω πολύ.
0: Σοβαρά, ναι.
1: Δεν έχω πλέον τα αποτελέσματα.
0: Το ξεχύρωσα λίγο.
1: Ναι. Δεν πειράζει, γιατί διακοπές σου να. Και εγώ σκοπεύω στις διακοπές να κάνω ένα break. Έχω αυτό που λέγεται σωματική μνήμη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή ότι ενδεχομένως το σώμα σου να θυμάται τα κιλά στα οποία ήσουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να δυσκολεύεται πάρα πολύ ένας οργανισμός, παρά το γεγονός ότι κάνει προσπάθεια, να κατέβει από αυτά τα κιλά και κάτω.
0: Εμένα και εμένα το θυμότανε. Και κάθε πρωί πονούσε η μέση μου.
1: Εσένα νομίζω ότι το θυμάται ακόμα και τώρα.
0: Δηλαδή όταν σηκωνόμουν το πρωί, μου έλεγε το σώμα μου, μη φας απόψε πάλι. Μη φας, έφαγες εχθές τον αγλεούρα. Δεν άφησες, όπως πούμε και ένας φίλος που ήμασταν μαζί. Λέω, καθόμαστε ένα βράδυ, λέω, δεν θα φάω πολύ τώρα. Σήμερα.
1: Αυτό το διάσημο στις τελευταίες κουβέντες μου φαίνεται.
0: Είχαμε πάει στη Σίμη την ημέρα, φάγαμε στη Σίμη κάτι τσίπουρα κτλ. Και το βράδυ είχαμε μια λιγούρα. Λέω, δεν θα φάω πολύ. Λέει, εντάξει, okay, μια μακαρονάδα. Λέω, okay. Και την άλλη μέρα, ας πούμε, σηκώνομαι το πρωί. Λέω, τη μέση μου πονάει λιγάκι. Λέει, αφού το γλύψε το πιάτο. Δεν έμεινε, όχι μακαρόνι, δεν έχει μείνει ούτε κρέμα γάλακτος. Και το γλύψε εντελώς.
1: Πάντως αυτό για τη σωματική μνήμη να ξέρεις ότι ισχύει.
0: Ναι, έτσι. Θυμάται το σώμα πώς ήσουν.
1: Αν, ας πούμε,
0: και σε τιμωρεί.
1: Όχι, και,
0: α, όχι.
1: Και, ναι, και δυσκολεύεται. Δηλαδή, εγώ κόβω το καπνίσμα, βάζω 10 κιλά.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 και πάω στα 90.
0: Ναι.
1: Τα χάνω τα 10 κιλά του καπνίσματος και είμαι πάλι 80. Για να γίνω 78 θέλω διπλή προσπάθεια. Το σώμα θυμάται τα 80.
0: Α, ναι. Α, γι' αυτό δεν χάνω παραπάνω από 10.
1: Εγώ, για τη δική σου ευτυχία δουλεύω.
0: Τόσα χρόνια είχα την ερώτημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησε η Βρετανία 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο δίκτυο ίδρυσε η ΑΘΟ Χορτιάτης, η εξοχή, το Σβεστοχώρι και το Φίληρο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να λαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ραφέλ Φίτο. Το ελληνικό διαβατήριο προσήλθε από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Ανατοπούλου που παραιτήθηκε. Με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Θέλεις να συνεχίσουμε έτσι στιγμία για τον μπάσκετ ή θες να μας πας κάπου αλλού?
1: Θα πάμε σε κανένα πεντάλεπτο στο Μουντιάλ, λίγο έτσι να πάρουμε μία, αλλά για τον μπάσκετ τι θες να πεις?
0: Όχι, για τον μπάσκετ θα εγώ μία αίσθηση, ας πούμε,
1: ναι,
0: η οποία βλέπω να γίνεται πραγματικότητα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό, έτσι όπως πάει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι. Εγώ θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη εξέλιξη, κρατώντας βασικά πάρα πολύ χαμηλά τις προσδοκίες, γιατί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ακόμα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ως ομάδες, να τους αναγκάσουμε να έρχονται στη Θεσσαλονίκη με τα πρώτα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα. Κουράστηκα να ακούω τη διαβολοβδομάδα του Παναθηναϊκού και τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού. Όταν θα άρχισε να παίζεις 504 χιλιόμετρα βόρεια με τις ομάδες της πόλης μου,
1: την περικεφαλαία που την έχεις,
0: θα παίζεις με τα πρώτα, φίλε μου. Αυτό θέλω.
1: Να, την περικεφαλαία που την
0: έχεις. Το λάβαρο είναι απ' έξω.
1: Το δόρυ
0: το έχω εκεί κάτω δίπλα στο Λευκό Πύργο, παρέα με άλλα πέντε. Άμα θέλεις σου φέρνω και σένα ένα. Αλλά εδώ, έτσι πέραν της πλάκας τώρα, θα άρχισε να παίζει με τα πρώτα.
1: Μα θα αναγκαστούν να το κάνουν.
0: Άναγιά σου. Αυτό είναι, αυτό η εξέλιξη, αυτός ο ανταγωνισμός σε μένα μου αρέσει. Και ας κάνουμε.
1: Μα όταν έχεις λεφτά και παίκτες θα παίρνεις και θα τους κερδίζεις και θα διεκδικείς. Όταν δεν έχεις λεφτά, αλλάζει το πράγμα. Τώρα έχουν λεφτά. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα όπως τα βλέπεις στις ιστοσελίδες. Ενόχλησε αυτό. Το Γιώβλος είναι να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και θα αποφασίσει αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ ή αν θα έρθει στον Άρη. Αλλά θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν αρέσει. Καταλαβες. Τη δε Πέμπτη που θα κάνουμε μαζί εκπομπή, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Την Πέμπτη όμως. Πρόσεχε την Πέμπτη. Σήμερα δεν μπορώ. Την Πέμπτη. Θα σου πω την ιστορία όλη. Και θα σου καριστείς. Θα πεις, έλα, αποκλείεται να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως. Έχει γίνει. Αλλά την Πέμπτη. Το πρόβλημα ήταν.
0: Μπασκετική ιστορία.
1: Μπασκετική ιστορία. Εντάξει, ναι. Okay. Μπασκετική ιστορία. Το πρόβλημα ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια, επειδή δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Άρης τον Τοϊόπουλο. Εντάξει.
0: Ναι, και παράδειγμα τώρα.
1: Και του λέγε ότι Βασίλη, μπορώ να ζω σε 50 χιλιάρικα. Έλεγε το Γιώπουλος, εγώ θέλω 70. Δεν μπορώ 70, γιατί με τα 20 έχω υπολογίσει να πάρω και έναν ακόμη παίκτη, γιατί φτάσαμε στο σημείο οι παίκτες, δεν λέω για πιτσιρικάδες, να παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Εντάξει. Και θα πει κάποιος, εντάξει, κι άλλοι παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Ναι, αλλά οι παίκτες έχουν πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η καριέρα τους. Δεν θα παίζουν για πάντα. Άρα παίζουν τώρα με σκοπό να βγάλουν κάποια χρήματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα τους βοηθήσουν στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Δεν είναι καλό.
0: Γίνεται στον αθλητισμό, ναι.
1: Εντάξει. Μπορώ να σώσω 52, όχι 65 το λιγότερο. Και ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που είχαν τα χρήματα και λέγανε στον κάθε το Γιώπουλο, εντάξει, πάρε 120 από μένα και έλα σε μένα. Και θα δούμε, ξεκινά την προετοιμασία και άμα δεν θα σε δώσω δανεικό. Δεν σε χρειάζομαι, δεν καίγομαι για σένα. Αλλά επειδή έχω τα λεφτά, έλα να τα πάρω. Έλα, σου δώσω εγώ τα χρήματα αυτά και θα αποφασίσω τελικά που θα παίξεις. Και έτσι λοιπόν η διαφορά ήταν τεράστια. Τώρα όμως που έχουν τα χρήματα και πληρώνουν και υπεραξίες, γιατί πληρώνουν υπεραξία. Ο Οσμάν έπαιρνε 1,7 στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ θα πάρει 3. Μιλάμε 1,3 υπεραξία είναι αυτά. Ο Άρης πληρώνει υπεραξία. Ασφαλώς και πληρώνει υπεραξία. Και ο Άρης. Και ίδιο θα πληρώσουν υπεραξία. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να γίνει ισότιμο, θα πληρώσει να έχει υπεραξίε. Για να γίνει ισότιμο, θα πρέπει να παίζει την ίδια διοργάνωση με αυτού, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και θα πρέπει να έχει την ικανότητα να καλλιεργήσει την αγωνιστική φιλοδοξία και να δώσει και αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα. Εκεί μετά είσαι ισότιμο. Κάθεσαι και λε, πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός. Τον 7 Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός? 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο σου δίνω κι εγώ. Εκεί ο παίκτης θα το σκεφτεί. Μέχρι πρότινος έδινε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο και εσύ έδινες 80.000. Τι περίμενες με τα 80.000 να πεις στον παίκτη να έρθει σε σένα? Και τι κάνουν οι ομάδες λοιπόν? Κάθε καλοκαίρι φτιαχνόντουσαν από την αρχή. Ερχότανε ο Κουγιουμτζόπουλος, ο οποίος με άριστα το 10 έπαιζε 10, Και εκεί που έπαιρνε 40 χιλιάρικα το χρόνο, ξαφνικά το κασέτο πήγαινε στα 120. Μπορούσε να πληρώσει μετά 120. Όχι. Αντίο Κουγιουμτζόπουλε. Ερχόταν ο Βλαχόπουλος, ο οποίος έπαιρνε 50 χιλιάρικα και έκανε καλή χρονιά και την επόμενη χρονιά έκανε 150. Μπορούσε να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι. Και τι κάνουν λοιπόν οι ομάδες, φτιαχνόντουσαν ξανά από την αρχή γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις υπεραξίες. Και γκρίνιαζε ο κόσμος και λέει: «Κα, δεν μπορεί να κρατήσετε κανέναν?» Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να τον κρατήσω, γιατί δεν έχω τα λεφτά για να τον κρατήσω. Αυτό πλέον τελείωσε. Αν έχεις τα λεφτά, τον κρατάς τον παίχτη.
0: Θα υπάρξει ρελάνς από τον Άρη. Γιατί υπάρχει.
1: Την έκανε ήδη ο Άρης. Έχει μιλήσει ήδη στον Παναθηναϊκό. Έχει καταθέσει και την πρότασή του. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Για τον Ντολιόπουλο μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Γιατί
1: του
0: παίζει
1: ΠΑΟΚ.
0: Και δηλαδή δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός Θεσσαλονίκης Αθήνας αυτή τη στιγμή, είναι και ο ανταγωνισμός μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται, έτσι, εννοείται.
0: Υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο είναι άξιο σχολιασμού.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ο Άρης έχει μιλήσει. Χθες είμαι σίγουρος, το ξέρω ότι μίλησε με τον Παναθηναϊκό Άρης. Και του έχει πει τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Ξέρω ότι η πρόταση δεν θα είναι αντίστοιχη του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να δώσει ο Άρης 1,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Τογιόπουλο. 5 εκατομμύρια σύνολο για 3 χρόνια. Από όσο γνωρίζω, στον Τογιόπουλο θέλει να δώσει ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια και το ποσό της αγοράς είναι χαμηλότερο. Αυτό το οποίο δεν ξέρω και το υποψιάζομαι ότι μπορεί να συμβεί, το υποψιάζομαι, είναι να βάλει στο τραπέζι και ένα έμψυχο αντάλλαγμα.
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Αυτό το υποψιάζομαι. Δεν το ξέρω, το υποψιάζομαι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Άρης πήρε το Γιώβιτς στον Άσο. Το Σέρβο θα πούμε περισσότερα μετά. Έχει τον Δημητρίγεβιτς, ασώδιο. Έχει τον Μόργαν. Εντάξει, διαρρό Άσο. Έχει τον Μοκόκα, διαρρότριο. Έχει τον Μποχορίδη, έχει τον Μπουγιανίτη. Να βάλει τον Τογιόπουλο, έχει και τον Μήτρου Λόγκ. Πάρα πολύ. Είναι περισσότερα πιάτα από αυτά που παραγγείλω εγώ όταν πάω να φάω. Εντάλαβες. Πιο πολλά είναι τα πιάτα αυτά. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να δοθεί.
0: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι τι στέλνεις ως Άρης στον Παναθηναϊκό σε έμψυχο αντάλλαγμα.
1: Μόνο το Μήτρου Λόγκ μπορεί να στείλει. Κανένα άλλο.
0: Γιατί έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός στο Μήτρου Λόγκ.
1: Του φεύγει ένα γκάρ και παίρνει ένα γκάρ. Σου λέω,
0: του φεύγει ένας Έλληνας και
1: μπράβο, ναι.
0: Παίρνει έναν.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το λέω ως μπασκετική σκέψη. Δεν το λέω ως πληροφορία, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το λέω ως μπασκετική σκέψη. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν και Γιώβιτς και Δημητρίγεβιτς και Μόργαν και Μοκόκα και το Γιώπουλος και Μήτρου Λόγκ. Μιλάμε για 6 παίκτες. Και Μποχορίδης και το Γιώπουλος. 8. Άντε το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ναι. Άντε και το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ωραία. 7. Πάλι είναι πολύ. Είναι αρκετή.
0: Okay.

0: Λοιπόν, και ανοίγουμε παρένθεση. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Ποια ομάδα θες να το πάρει? Έτσι, πες μου ποια ομάδα θέλεις και ποια γουστάρεις να το πάρει.
1: Η Ισπανία, Αγγλία.
0: Αγγλία θέλεις. Ναι. Άντε ρε ανώμαλη. Με ανώμαλος δεν μιλάω.
1: Η Αγγλία.
0: εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια για Αργεντινή.
1: Γιατί πάλι
0: το back to back από το Μέση.
1: Δεν γίνεται.
0: Back to back.
1: Εγώ είμαι κατά των θρύλων. Δεν μπορώ.
0: Αλλά η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα έχω την εντύπωση ότι είναι η Γαλλία.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Back. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σάκης ο Τσιόλης μαζί μας. Αν είναι Πουρκουάς, άμα είναι Ρόχας, άμα είναι It's Coming Home ή άμα είναι Μεσικός. Καλησπέρα. Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά. Εσείς τι κάνατε?
0: Σαν φίλαθλος, ποια ομάδα θέλει να τον πάρει?
2: Σίγουρα αυτός που έχει το άγγιγμα, ο Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, αξιολογικός άνθρωπος, ορίστε.
2: Αλλά όμως νομίζω ότι κάπως όπως τα εξηγήσατε, είναι την καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα έχει παίξει βέβαια η Γαλλία, η οποία έχει μια πολύ, πολύ διάστατη επίθεση και δεν ξέρεις, ας πούμε, στο αυριανό παιχνίδι ποιος θα είναι πάλι ο πρωταγωνιστής, γιατί σε κάθε παιχνίδι σχεδόν βγαίνει και ένας διαφορετικός πρωταγωνιστής. Και δείχνουν ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και τρεμπεθετικά τουλάχιστον πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως αυτό που διακρίνω και μου αρέσει δηλαδή είναι ότι αυτά ένα-δύο παιχνίδια τελευταία αρχίζει και γίνεται πολύ ρεαλιστική και η Αγγλία έρχεται με πολύ δύναμη και ειδικά το παιχνίδι αυτό με την Αργεντινή. Σίγουρα αν μου πεις για ένα φαβορί θα σου έλεγα η Αγγλία, γιατί ναι, και τα τρεξίματα και η πίεση νομίζω ότι θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αύριο την Αργεντινή.
0: Στο Γαλλία-Ισπανία, η Ισπανία θέλει κατοχή μπάλας, θέλει να αλλάζει πάσες, να έχει τετραπλάσιες πάσες από τον αντίπαλο. Αυτό βολεύει τη Γαλλία ή όχι?
2: Σίγουρα όχι, γιατί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο την μπάλα, αν μη τι άλλο πέρα ότι έχει αυτός κάποια στιγμή την ευκαιρία για να κάνει την ευκαιρία, δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο για να δημιουργήσει. Mm. Αυτό είναι σίγουρα ένα το κράτημα της μπάλας. Από την άλλη δεν θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο, όμως αυτή τη φορά η Ισπανία έχει ένα θέμα. Ξεκινώντας το passing game από πίσω και να φτάσει την μπάλα στην επίθεση, έβρισκε πάρα πολύ χώρο πίσω, γιατί οι ομάδες σχεδόν παίζαν στο δεύτερο τρίτο, στο κέντρο δηλαδή, και πιο πίσω. Τώρα με αυτή την επιθετικότητα που βγάζει η Γαλλία, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο πρώτο τρίτο η Ισπανία να κυκλοφορεί στην μπάλα, αν και βέβαια είναι η νούμερο ένα ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά με την Γαλλία πιστεύω ότι θα έχει.
0: Δεν θα μπορέσει να χτίσει παιχνίδι από πίσω δηλαδή.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν θα μπορέσει να χτίσει παιχνίδι, γιατί αυτή η τετράδα των επιθετικών της Γαλλίας πιέζει, πρεσάρει και ανεβαίνει όλη η ομάδα. Και είναι ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό και καλό παιχνίδι για να δούμε λίγο και πώς θα αντιδράσει και η Γαλλία βέβαια όταν την μπάλα την πάρει η Ισπανία στο τρίτο το δικό της.
1: Ναι, ναι, πάντως τώρα έτσι όπως το λέει ο coach είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όποτε έβλεπα Ισπανία έβλεπα τον Κουκουρέγια που είναι ο back, αν δεν κάνω λάθος, να είναι ουσιαστικά στο επιθετικό τρίτο.
0: Δεν ξέρεις που
1: εκεί
0: παίζει. Ναι.
1: Εκεί, στο ισχύει. Επιθετικό τρίτο συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια στο επιθετικό τρίτο.
0: Τώρα με τη Γαλλία δεν το κάνει τόσο εύκολα, πιστεύω. Ούτε τι λες coach, θα το κάνει?
2: Ναι, νομίζω αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό. Έπαιζε περισσότερο 11 παρά 3.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως στην περίπτωση αυτή με τον Ολίσε ή τον που μπαίνει στη θέση του, παίζει δεξιά, θα έχει θέματα στην έξοδο του για το πώς θα βγαίνει από εκεί. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια ξέρεις, πας με το δόγμα ότι έχω την μπάλα, κάνω το παιχνίδι που εγώ με βγαίνει καλύτερα. Όταν χάσω την μπάλα, ανάλογα που τη χάνω, θα κοιτάξω να κάνω τη συνοχή μου και το αμυντικό transition. Το θέμα είναι ότι πραγματικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα αναμετρηθούν δύο πολύ μεγάλες αυτές τις στιγμές και ίσως οι καλύτερες ομάδες, τουλάχιστον με αυτό που είδαμε μέχρι τώρα.
0: Μα αν δούμε και τα ποσοστά που έχουν δώσει στοιχηματικές εταιρείες, θεωρούν ότι το ζευγάρι, μάλλον ο νικητής από το ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει το τρόπαιο.
2: Ναι, όπως έλεγες, έτσι είναι. Αν και ξέρεις πάντα, ειδικά στο Μούντιαλ, σε ένα παιχνίδι, ένας τελικός, τα πάντα και δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα σε ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι όμως πραγματικά αυτοί οι δύο είναι το μεγάλο παιχνίδι ήταν αυτό, το Ισπανία-Γαλλία.
0: Ναι. Κώς, γιατί θεωρείς ότι η Αγγλία έχει πλεονέκτημα στο κέντρο σε σχέση με την Αργεντινή? Επειδή γιατί τρέχει ένας λιγότερο, δηλαδή παίζει με 10 η Αργεντινή στην άμυνα. Εντάξει, φαίνεται αυτό. Σου λέει τρεχάτε εσείς και εγώ θα δώσω τις πάσες, θα φτιάξω τα γκολ.
2: Γι' αυτό αφήνει εντελώς ελεύθερο, ξεκινάει στην αρχή με ελεύθερο το Μέση μπροστά, γιατί τα στόπερ σίγουρα δεν είναι αυτοί που δημιουργούν παιχνίδι και βγαίνουν στις άλλες ζώνες. Δεν φεύγουν από την άμυνα. Άρα λοιπόν προσπαθεί να ισοβαθμίσει ή να ισορροπήσει το πλεονέκτημα το αριθμητικό, βάζοντας το Μέση στην κορυφή, κρατάει τα δύο στόπερ πίσω. Και έτσι τη δουλειά του Γκιάν, όμως αυτό που είναι βέβαια και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον διακρίνω, είναι ότι έχει μια πληρότητα στην πίεση, στο pressing και στα τριξίματα η Αγγλία, που θα είναι πολύ δύσκολο για την Αργεντινή να αναπτυχθεί αυτό και να φέρει την μπάλα στο Μέση. Θα είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, δεν ξέρω, η Αγγλία με φοβίζει πολύ περισσότερο ότι θα αποκλείσει την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να δω ακόμα ένα παιχνίδι από τα τελευταία, ίσως αυτό θα είναι το τελευταίο ή το άλλο ακόμα ο τελικός. Να δω, θα μου δίνεται ευκαιρία στην εποχή του Μέση να το ζήσουμε ακόμα ένα-δύο παιχνίδια να τον δούμε.
0: Πάντως, στον αγώνα με την Νορβηγία η Αγγλία, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μηχρόνου, 15 λεπτό, δεν μπορώ να πω ότι κυριάρχησε κιόλας.
2: Δεν κυριάρχησε γιατί εντάξει και οι Νορβηγοί δείξαν πραγματικά φέτος ότι είναι μια ομάδα που έχει σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά με την Αγγλία. Πολλά τριξίματα, καλή σωματοδομή τους, πίεζε καλά στο transition. Αλλά όμως σε αυτό το παιχνίδι βρέθηκε ο παίχτης κλειδί, ο Μπέλεχαμ που έκανε αυτά που έκανε και μπόρεσε και πέρασε. Αλλιώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα για την Αγγλία. Όμως και με η Νορβηγία θα ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για την Αργεντινή. Με τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι, με την αθλητικότητα που έχει τα τρεξίματα, βέβαια.
2: Αυτό είναι που με φοβίζει ότι θα σταματήσει η Αργεντινή την Τετάρτη.
0: Κότσε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε, καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν φάουλ. Το δινές.
1: Πιο απ' όλα.
0: Το γκολ που ακυρώθηκε στην Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Σμπρόχνει, λες, πολύ δυνατά. Σμπρόχνει, δηλαδή ξεκάθαρα ρίχνει τον παίχτη κάτω και αποκτά πλεονέκτημα ο Χάλε.
1: Εγώ θα ήθελα τους Νορβηγούς.
0: Άλλο τι ήθελες.
1: Θα τους ήθελα, αλλά νομίζω ότι δίνεται.
0: Δίνεται το φάουλ αυτό.
1: Άμα την έσφαξαν την Νορβηγία συνολικά. Είχαμε τη διαιτησία σφαγείο, ας πούμε, χειρουργείο.
0: Φάση, με την ίδια έννοια, αμφισβητούμενη φάση είναι και η φάση του γκολ της Νορβηγίας. Γιατί παίρνει και λίγο ποδαράκι, έχω την εντύπωση του Κέιν, και στο κλέψιμο που κάνει στο κέντρο, παίρνει και λίγο ποδαράκι του Κέιν. Νομίζω ότι τα σπόρια τα έδωσε στην Αγγλία. Έχω αυτή την εντύπωση. Του Χάλαντ, να το θέσω μάλλον διαφορετικά. Αν αυτό που έκανε ο Χάλαντ το έκανε ο Κέιν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το έδινε. Επίσης, δεν σφύριξε. Ο ίδιος δεν το είπε, τον διόρθωσαν από το φώναξαν από το ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα, βάλω εγώ ίντριγκα, ότι αν το ΒΑΡ θα φώναζε σε αντίστοιχη περίπτωση υπέρ της, σε αντίστοιχη περίπτωση κατά της Αγγλίας. Δηλαδή αν το έκανε ο Κέιν. Ωστόσο υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί στην Νορβηγία. Το οποίο σωστά το είπε ο Αλέξος Σπυρόπουλος, τον οποίο ακούει πολλά. Ακούει πάρα πολλά από τους φίλους, επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι γουστάρουν να δουν την Αγγλία, έτσι comic-com κτλ. Και τον έχουν πάρει αμπάριζα στα social media. Αδίκως για μένα. Δηλαδή είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Η τακτική της Νορβηγίας στα στημένα, στα corner, είναι ίδια με την τακτική που είχε η Arsenal. Και εγώ θα σου λέω για την Everton, γιατί και η Everton το έκανε αυτό το πράγμα. Όπου πάει πολύ σε σμπρόξιμο. Πάει πραγματικά πολύ σε σμπρόξιμο. Και λέει ο Σπυρόπουλος ότι με αυτή την έννοια θα έπρεπε τα μισά γκολ της Arsenal από στημένες φάσεις, από corner, να μην μετρήσουν. Γιατί πάντα υπήρχε επαφή. Δεν είχε άδικο σε αυτό. Δηλαδή, όσα μάτια έχω δει την Arsenal, όντως πήγαινε έσμπροχνε για να αποκτήσει πλεονέκτημα ο παίκτης. Τώρα ο Άγγλος το έκανε και λίγο έτσι.
1: Θεατρινίστικο, ναι.
0: Θεατρινίστικο για να το πάρει το φάουλ. Δεν ξέρω αν θα το έδινε κατά του Κέιν. Συμφωνώ με τον Τούχελ αυτό που είπε, τον Γερμανό προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, ότι ήταν τυχερή η Αγγλία, γιατί είχε και τύχη με το μέρος. Ήταν πραγματικά καλή η Νορβηγία.
1: Ναι, βγήκε μια-δυο φορές στην Νορβηγία στην κόντρα, όπου πραγματικά έκανε
0: πεδαριώδη λάθη. Ναι. Εκεί ειδικά το 2 αντίον 1, όπου δεν ήξερε τι να κάνει. Και μια ακόμη φάση είναι που περιμένει ο Χάλαντ σαν το Σέστιτς. Και μια ακόμη φάση είναι που περιμένει ο Χάλαντ σαν το Σέστιτς.
1: Και δείχνει τα πόδια του. Δείχνει τις μύτες του.

0: Δεν χάνονται. Δεν χάνονται.
1: Να παίξουν, λέει, με τις ίδιες φανέλες που έπαιζαν, ναι, το 64, πότε ήταν.
0: 66.
1: Ξεχαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Ένα
0: είναι η μοναδική φορά που κέρδισε σε νοκάουτ παιχνίδι η Αγγλία την Αργεντινή. Δεν την έχει ξανακερδίσει σε μουντιά, δεν έχουν παίξει πολλές φορές νοκάουτ. Σε όμιλο την έχει κερδίσει. Το 86 είναι το περιβόητο χέρι του Θεού.
1: Και το γκολ της χιλιετίας, ναι.
0: Ναι, το γκολ της χιλιετίας, όπου δεν το ξεχνάνε οι Άγγλοι, έχουν περάσει 4 δεκαετίες, αλλά επιμένουν εκεί πέρα. Ο κλέφτης, χωρέθηκε τον Μαξίμ Μαραντόνα, αυτοί επιμένουν. Το 98 είναι η αποβολή του Μπέκαμ. Πέρασε απέναντι η Αργεντινή. Είναι μία φάση όπου πηγαίνει. Μην νομίζει κάποιος ότι τα θυμάμαι τόσο καλά. Χθες από περίεργεια κάθισα και τα είδα. Εντάξει. Έχει πάει ο Σιμεώνε από πίσω για να τους πάει στη μέση. Γιατί ο Ντιέγκο Σιμεώνε το είχε αυτό το πράγμα. Και τσατίζει τον Μπέκαμ και όπως το ρίχνει κάτω, το ρίχνει σκαριά. Και τρώει κόκκινη ο Μπέκαμ. Μένει με 10. Υπάρχει και τον γκολ του Κάμπελ, το οποίο το σφυρίζουν επιθετικό φάουλ, δεν μετράει και στα πέναλτι πέρασε η Αργεντινή. Άλλη μια κλοπή κατά τους Άγγλους αυτοί. Και γενικώς θεωρούν ότι η διαιτησία πάντα παίζει Αργεντινή στο Αργεντινή Αγγλία και υπάρχουν διαιτητικές κλοπές.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά εάν κρίνουμε από την εμπορικότητα. Mm-hmm.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Η, ναι, Αργεντινή περνάει από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ σε ένα δωματιάκι χωρίς παράθυρα, με ηχομόνωση και έστεινα παιχνίδια με βάση τα εισιτήρια και τις τιμές και το τι θέλω να δω σε κλικ, τι θέλω να πουλήσω μετά σε βιντεάκια, σε πλάνα και τέτοια, θα έλεγα, παιδιά, 100-0 να περάσει η Αργεντινή στον τελικό. Γιατί
0: να σου πω.
1: Εκεί είναι το ζουμί. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό βεβαίως και είναι δική μου η αίσθηση. Έτσι.
0: Ο γιος ενός φίλου πήγε. Έχει τρελά με το Μέση. Και πήγε τώρα και είδε τον αγώνα της Αργεντινής που πέρασε την Ελβετία. Ποιο πέρασε η Αργεντινή?
1: Ναι,
0: και τώρα ψάχνει εισιτήριο για τον αγώνα με την Αγγλία.
1: Υπάρχουν.
0: Εισιτήρια υπάρχουν. Ναι,
1: λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Μιλάμε για τρομερά ποσά. Τρομερά ποσά. Τώρα σήμερα διάβαζα ότι το εισιτήριο που το είδα, κάπου το σημείωσα. Γιατί μου είπε ένα ποσό το οποίο λέω, έλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Στο Γαλλία, Ισπανία τα εισιτήρια ξεκινούν από 4.500 δολάρια. Είναι 4 φορές πιο ακριβά σε σχέση με τα εισιτήρια στο Κατάρ. Για το Αργεντινή-Αγγλία, το λέω με επιφύλαξη, μου είπε για 10 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή 10 χιλιάρικα να πάει να δεις ένα παιχνίδι τώρα είναι.
1: 10 χιλιάρικα.
0: Εκτός και άμα είσαι αν τα έχεις, εντάξει, ναι, αν τα φυσάς.
1: Εντάξει, εκεί στο Κάνζας, δεν ξέρω πού
0: γίνεται.
1: Στο Μαϊάμι, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν και 70.000 άνθρωποι που έχουν να δώσουν 10 χιλιάρικα για να δουν.
0: Όχι, αυτά είναι τα εισιτήρια που έχουν μείνει. Τα οποία τα χτυπάνε. Πώς κάνουν τα ξενοδοχεία που τα δίνουν όλα και αφήνουν και 10 δωμάτια στα οποία πρέπει να δώσει 3 νεφράκια, 6 ή 11 για να μείνει. Ναι, κάπως έτσι.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, την Αργεντινή με την Αγγλία. Γαλλία-Ισπανία.
1: Γαλλία-Ισπανία. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπε και ο Didier Deschamps, ότι.
0: Ποιος?
1: Ο Didier Deschamps. Didier Deschamps.
0: Deschamps.
1: Εν ενεργεία είναι η Αργεντινή, παγκόσμιοι πρωταθλητές,
0: ναι,
1: και οι Ισπανοί, Ευρωπαίοι πρωταθλητές, σωστά.
0: Ναι, οι Ισπανοί το πήραν.
1: Οι Ισπανοί το πήραν, νομίζω.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο γύρο το
0: 24 οι Ισπανοί το πήραν, ναι.
1: Δεν στο λίγο, μήπως κάνω και κάποιο λάθος. Οπότε την καρδιά του πρωταθλητή, όπως έλεγε και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο συγχωρεμένος.
0: Yeah,
1: έτσι, την καρδιά του πρωταθλητή ποτέ δεν πρέπει να την αφήνει σε δεύτερη.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται. Αν ρωτήσει και τον. Πού είναι το φιλαράκι μου, πού είναι. Ναι, έχει δίκιο, ναι.
1: Ισπανία, είναι η Ισπανία,
0: Αγγλία, ναι.
1: Και
0: Ισπανία,
1: Αγγλία, ναι. Η Αργεντίνη αυτή τη
0: Ισπανία, στιγμή. Αγγλία, ναι. Με Williams και Ουγιαρθάμπαλ τα γκολ. Στο 86 Ουγιαρθάμπαλ. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε κλείσει το φάκελο του Μουντιάλ. Θα πάρουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες. Θα πούμε βέβαια και για αυτά τα οποία κάνει ο Ινφαντίνο, που θέλει 64 ομάδες να παίξουν, λέει, στο Μουντιάλ.
1: Τα δικά μας συμφέροντα κάνει, ρε παιδί.
0: Η ευκαιρία μας. 64 δεν γίνεται. Πάμε, ρε.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μία διοδοτημένα τυχερά παίγνια παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2.027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Το δικτύο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα Δευτέρα, 13 του μηνός μέχρι και τις 5, με τον Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο και τη Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από τους 101,5 για τον Μοσερόν, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης και τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, 103,5 για το νότιο του Εύρου. Φυσικά, rteco.gr, όπου κι αν είστε, μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο ραδιόφωνο μαζί σας. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Και σήμερα στη συντροφιά μας σε λίγο ο συγγραφέας και πωλήστας Βαγγέλης Γεωργάκης, προκειμένου να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Παίκτης παραπάνω». Πώς η υδατογράφηση σου η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Και αργότερα μαζί μας ο συνθέτης, ερμηνευτής και μουσικός Δημήτρης Γαλίτης, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα πρώτο απόσπασμα από το live album που έρχεται. Κράτησα το τραγούδι αυτό που το είχαμε ακούσει και νωρίτερα, σε μουσική δική του στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου. Και θα πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής με ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία με ατμοσφαιρικό ήχο, στίχο που ταυτίζεται απόλυτα με το υδάτινο στοιχείο, Billy Eilish, με τα μάτια του ωκεανού. Ένα τραγούδι που η ίδια ήταν μόλις 13 ετών όταν το ηχογράφησε.

0: Ξέρετε πολύ καλά, φίλες και φίλοι, του δικτύου των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι συντονισμένη αυτή την ώρα, ότι η υδατογράφηση είναι ένα άθλημα που διδάσκει πειθαρχία, που διδάσκει συνεργασία, αντοχή, επιμονή βεβαίως. Τώρα, το τι συμβαίνει όταν αυτές οι αξίες μεταφέρονται στις σελίδες ενός βιβλίου. Αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα και στην ερώτηση αυτή φαντάζομαι ότι θα απαντήσει ο συγγραφέας και πωλήστας, ο κύριος Βαγγέλης Γεωργάκης, που είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το καινούργιο του βιβλίου με τον τίτλο «Παίκτης παραπάνω, πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή». Έχουμε κανένα χρόνο να τα πούμε με τον κύριο Γεωργάκη. Την προηγούμενη φορά κουβεντιάζαμε για το βιβλίο του «Ο ήρωας φάντασμα» και να που σήμερα είναι και πάλι μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι λέω. Εντάξει, Γεωργάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία,
1: καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το καινούργιο σας βιβλίο, «Παίκτης παραπάνω», και αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μιλάτε απλά για το πλεονέκτημα στην υδατοσφαίριση. Τελικά ποιος είναι ο παίκτης παραπάνω στη ζωή μας?
1: Ο παίκτης παραπάνω μπορεί να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, να καταφέρουμε δηλαδή να γίνουμε παραπάνω στη δική μας ζωή. Επειδή η υδατοσφαίριση κατά κοινή ομολογία, δεν το λέω αυτό εγώ επειδή παίζω ήδη στο άθλημα, αλλά κατά κοινή ομολογία λέγεται ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα, και όταν εμείς οι Έλληνες ως λαός έχουμε καταφέρει σε αυτό το πιο δύσκολο άθλημα να είμαστε από τις πρώτες δυνάμεις του κόσμου.
0: Κορυφαίοι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα όταν καταφέρει κάποιος που εγώ είχα αυτή την ιδιαιτερότητα, που ενώ έχω μια πετυχημένη πορεία στον χώρο της συγγραφής, και ταυτόχρονα είμαι και αθλητής της υδατοσφαίρισης, δηλαδή να μπορεί κάποιος εκ των έσω να αποδώσει το πώς οι αρχές που σε εφοδιάζει αυτό το άθλημα μπορούν να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν στην ίδια σου τη ζωή. Και όχι μόνο σε κάποιον που παίζει το άθλημα, αλλά σε οποιονδήποτε που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, ότι θα διαβάσει πράγματα τα οποία πραγματικά και εγώ, επειδή περιέχονται 7 αφηγήσεις από τους πιο αντιπροσωπευτικούς και επιτυχημένους του ανθρώπους του χώρου, που και εγώ ίδιος δηλαδή, παρά το ότι ήμουν μέσα σε αυτό το χώρο, εξεπλάγει δηλαδή με πράγματα που μου είπαν και τα οποία πραγματικά ήδη με έχουν βοηθήσει εμένα τον ίδιο, όχι στο πόλο, στο να παίζω πόλο, αλλά στην ίδια μου τη ζωή.
0: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, σε αυτά που είπα λίγο πριν, τα χαρακτηριστικά, δηλαδή στην πειθαρχία, στη συνεργασία, στην επιμονή, στην αντοχή και όλα τα υπόλοιπα, ε?
1: Ναι, αλλά ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά ίσως είναι πράγματα που μπορεί κάποιος και σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο της λεγόμενης αυτοβελτίωσης ή προσωπικής ανάπτυξης να τα διαβάσει. Το θέμα είναι ότι πραγματικά και εγώ εξεπλάγινε με αυτά που μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τα οποία τα έχω καταγράψει σε αυτό το βιβλίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και από μένα προσωπικά, που είναι στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι 15 ιστορίες του νερού που έχουν σαν κύριο άξονα το νερό, είτε είναι μια πισίνα, είτε είναι μια θάλασσα, είτε κάτι που περιέχει το νερό, όπου από εκεί πραγματικά ήταν δικά μου βιώματα που εξηγώ ποιο είναι το μήνυμα κάθε ιστορίας.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ στην ουσία δεν μιλάμε ούτε για ένα απλό έτσι, χρονικό, να το πω έτσι, αθλητικό, αλλά ούτε και μια απλή συλλογή διηγημάτων. Βασίζεται και σε πραγματικές ιστορίες.
1: Κοίτα, όχι, δεν θα τις έλεγα πραγματικά. Είναι που βασίζονται σε δικά μου προσωπικά βιώματα, αλλά έχουν μέσα και το φανταστικό στοιχείο, δηλαδή το λογοτεχνικό.
0: Της μυθοπλασίας, ναι, ναι.
1: Ναι, εν ολίγης αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν έχει ξαναγραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εμπεριέχει μέσα τις ιστορίες, τη λογοτεχνία δηλαδή, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, που είναι οι 7 αφηγήσεις από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάμε στο βιβλίο μέσα στις σελίδες του.
1: Ναι, πρώτος και καλύτερος είναι ο Θοδωρής Βλάχος. Μάλιστα. Είναι γνωστός σε όλους ο ομοσπονδιακός εθνικός μας, της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Είναι ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι είναι ένας θρύλος του πόλου, είναι αυτός που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδα από οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, 511 συμμετοχές, και είναι ο νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος γυναικών, η Ελευθερία Πλευρίτου. Είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος ανδρών και του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Γενιδουνιάς. Ποιο να πρωτοθυμηθώ και εγώ, είναι η Αλεξία Καμένο.
0: Ναι, άρα φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρετε και είναι πρωταγωνιστές με έναν τρόπο μέσα στο βιβλίο, δεν είναι απλά πρωταθλητές, είναι και μεγάλοι χαρακτήρες.
1: Ναι, τελικά αυτό διαπίστωσα και εγώ ίδιος. Και όταν λέμε μεγάλοι χαρακτήρες, πραγματικά σε συγκλονίζουν με την ταπεινότητά τους πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο σε έναν άνθρωπο, νομίζω. Και μιας και είπατε ότι το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στον εαυτό μας.
1: Είναι το σημαντικότερο, αλλά ξέρεις, τελικά είναι τα σημαντικά που, και τα απλά που μας διαφεύγουν σε όλους μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι. Αρκούμαστε σε πολύ πιο σύνθετα πράγματα και τα απλά τα αφήνουμε κατά μέρος, που στην ουσία η ζωή εκεί είναι, στα απλά βασίζεται. Ναι. Τελικά το νερό λειτουργεί εδώ και σαν πρωταγωνιστής και σαν σκηνικό κατά κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Βέβαια.
0: Υπάρχει κάποιο βιβλίο έτσι που και μέσα από τις αφηγήσεις νιώσατε εσείς σαν συγγραφέας ότι σας αγγίζει και σαν άνθρωπος περισσότερο προσωπικά?
1: Εννοείς βιβλίο που να έχει σχέση με το ή γενικότερα?
0: Διήγημα εννοώ, από τις αφηγήσεις τέλος πάντων.
1: Εννοείς
0: από τα ήδη υπάρχοντα,
1: από τις αφηγήσεις ιστορίες του νερού?
0: Ναι.
1: Κοίτα, οι αφηγήσεις ήταν μια καλύτερη από την άλλη. Mm-hmm. Πραγματικά, όχι απλά και από τις 7 δεν μπορώ να ξεχωρίσω, και τις δύο μόνο να μου δίνες. Γιατί είναι μια 7, όπως είναι η 7 στο πόλετ και η αφηγήση είναι 7. Για να εξηγήσω λίγο και τους όρους του βιβλίου, είναι μια 7, όπως είναι η 7 σε μια μαθητοσφαίρα, είναι 7 η αφηγήση. Αλλά ακόμη και δύο να μου έδινες αυτά τα πρόσωπα, πάλι δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιον. Μου είναι πραγματικά αδύνατον.
0: Τι είναι η ήττα σε ένα πρωταθλητή, υπάρχει και πώς καθορίζεται αυτή?
1: Ναι, με αυτό ξέρεις θα σου απαντήσω με βάση αυτό που σου έλεγα, ότι πραγματικά είδα και έγραψα πράγματα που δεν τα περίμενα και ο ίδιος, με κάτι που είπε ο Γιώργος ο Μαυρωτάς στην αφήγησή του, που δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει κάπου αλλού, και το λέω σαν ένα μικρό δείγμα δηλαδή αυτού του βιβλίου, του τι μπορεί να διαβάσει κανείς μέσα σε αυτό. Όπου ρώτησα το Γιώργο τον Μαυρωτά στην κουβέντα που κάναμε, γιατί ξέρεις δεν ήταν μια συνέντευξη, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, θέλησα να γίνω, αλλά ήταν μια συζήτηση που μπορεί να το ρώταγα, να με ρώταγε και αυτός, και εγώ απλά κατέγραφα την ατμόσφαιρα με λογοτεχνικούς όρους ώστε να αποδίδω το συνέστημα. Και το ρώτησα κάποια στιγμή ότι αν ο αθλητισμός, η υδατοσφαίριση, γιατί δεν μιλάμε για υδατοσφαίριση, μιλάμε για όλο τον αθλητισμό, έτσι δεν ήθελα να πω ότι η υδατοσφαίριση είναι το περίουσιο άθλημα, μπορεί να λέμε ότι είναι το πιο δύσκολο, αλλά ο αθλητισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Αλλά το ρώτησα αν τελικά ο αθλητισμός τον βοήθησε να ξεπεράσει διάφορες άσχημες ενδεχομένως καταστάσεις στη ζωή του. Και η απάντησή του ήταν ότι δεν είχε κάτι άσχημο που να του συνέβη πραγματικά στη ζωή του, ότι η ζωή του είχε μια καλή πορεία, το οποίο ξέρει, παρένθεση εδώ, και εγώ αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον ίδιο τον αθλητισμό, ότι ο αθλητισμός σε βάζει σε μια πιο ασφαλή πορεία στη ζωή σου, όπου το κακό σαν να σε προσπερνάει. Αλλά εκεί μου είπε ότι που πραγματικά...
0: Πόσο μάλλον δε, συγγνώμη, ο πρωταθλητισμός, έτσι?
1: Ναι, όπου βέβαια ο πρωταθλητισμός εγώ θεωρώ ότι είναι πάλι μια εκδοχή του αθλητισμού.
0: Είναι, έτσι και ναι.
1: Τελικά... Και ο πρωταθλητής αυτό που παίρνει είναι η χαρά του παιχνιδιού. Mm-hmm. Γιατί το ρώταγα και αυτό, ας πούμε, σε διάφορες άλλες ερωτήσεις που έχω. Είναι η χαρά του παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο ο αγώνας. Είναι ο αγώνας που γίνεται παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά εκεί ο Γιώργος ο Μαυρωτάς μου είπε, και έμεινα άφωνος φωνατικά, ότι εμένα λέει τα άσχημα γεγονότα στη ζωή μου ήταν μέσα από τον ίδιο τον αθλητισμό. Δηλαδή ότι τελικά ήταν, και σχέδιο να στο λέει αυτό, ο πιο πετυχημένος αθλητής.
0: Ναι.
1: Ότι τελικά ήταν πολύ περισσότερες οι άσχημες στιγμές που έζησα παρά οι καλές στιγμές τελικά που έχω να θυμάμαι. Αλλά λέει, από αυτό καταλαβαίνεις μέσα από αυτές τις ήττες που κάνεις να τις ξεπερνάς και να πηγαίνεις πιο πέρα. Γι' αυτό και άλλωστε την αφήγηση του Γιώργου Μαυρωτά την σε έχω δώσει τον τίτλο «Οι κερδισμένες ήττες».
0: Μάλιστα.
1: Ότι μέσα από τις ήττες μας ότι προχωράμε.
0: Ναι, αυτό αν το επεκτείνουμε στην ίδια μας τη ζωή όμως, εκεί έχω την εντύπωση ότι μαθαίνουμε να φοβόμαστε περισσότερο την αποτυχία παρά να κυνηγάμε την ευτυχία, την επιτυχία.
1: Ναι, εγώ αυτό το ερμηνεύω, ότι μαθαίνουμε να διαβάζουμε την αποτυχία και την ήττα και το αντίθετο, δηλαδή, και να μετατρέπουμε την κάθε ήττα σε μια νίκη.
0: Ναι.
1: Ότι διαβάζοντας την σωστά και εξάγοντας τα συμπεράσματα από τις ήττες μας, που είναι πάρα πολλές στην καθημερινότητά μας, ότι το μετατρέπουμε τελικά σε μια νίκη. Mm-hmm. Και έτσι το έχω γράψει και στο βιβλίο, φυσικά. Mm-hmm.
0: Ναι, βέβαια, εδώ τώρα μιλάμε για προαθλητισμό. Παράλληλα, υπάρχει όμως και η ομάδα και θεωρώ ότι η σημασία της ομάδας έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα αθλήματα, εκτός από τα μεμονωμένα, τα ατομικά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, παίζει ρόλο όπως και να το κάνουμε, φαντάζομαι και στο βιβλίο σας η έννοια, η σημασία της ομάδας στο άθλημα.
1: Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάντα μου καταδεικνύουν, μου λένε για τους συναθλητές τους, μου λένε για την παρέα, τη φιλία που δημιουργείται μέσα από αυτή την τριβή με αυτό το άθλημα.
0: Μα δεν είναι και μάθημα ζωής αυτό, κύριε Γρογαράκη. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, το να, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, σε μια εποχή που οι επιτυχίες είναι γρήγορες. Η υδατοσφαίριση τι θέλει, πολλές ώρες προπόνησης, χωρίς να φαίνεται βέβαια ο κόπος. Αυτό μέσα στην ομάδα δεν είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ότι τελικά ο κάθε ένας από τους ανθρώπους μου κατέληξε την έννοια του συνόλου.
0: Σωστά.
1: Ότι πρέπει να βάζεις το... Επίσης, μπορώ να σου πω καλά από την Αλεξία την κάνουμε από την αφήγησή της, που λέει ότι πρέπει να βάζεις το εγώ σου κάτω από την ομάδα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό, ας πούμε, μπορεί να το μεταφέρει ο καθένας στη ζωή του, ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία, η κοινωνία είναι μια ομάδα κι αυτή. Mm-hmm. Άρα πρέπει να βάζουμε το εγώ μας πολλές φορές κάτω από την κοινωνία. Γιατί συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι το βάζουμε πιο πάνω από την κοινωνία. Είμαστε εμείς και μετά είναι η κοινωνία. Ότι τελικά είναι η κοινωνία που είναι πάνω από εμάς και εντάξει, έχουμε μια δημοκρατική κοινωνία που μας επιτρέπει να το βάζουμε και πιο πάνω από την κοινωνία το εγώ μας πολλές φορές, αλλά όχι πάντα.
0: Αχ, αυτό το εγώ. Ναι, ναι. Τώρα και μια ακόμη ερώτηση που έρχεται από ένα φίλο ακροατή που λέει: ναι. Ρωτήστε στον κύριο Γεωργάκη, αν ένας 15χρονος αθλητής ή ένας γονιός που σκέφτεται να στείλει το παιδί του στην υδατοσφαίριση, στο πόλο, να το πούμε στα ελληνικά για να καταλαβαίνόμαστε, ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή, ποιο είναι το μήνυμα που θέλατε να το δώσετε εσείς και να το αφήσετε του παιδιού αυτού, και σαν αθλητής αλλά και σαν συγγραφέας παράλληλα, ναι.
1: Ναι. Ότι είναι ένα άθλημα το οποίο θα το εφοδιάσει με τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά στη ζωή του. Ότι θα μάθει πώς να είναι ταπεινός, πώς να παλεύει. Και θα είναι ο καταλύτης για να έχει η ζωή του την καλύτερη δυνατή πορεία.
0: Πολύ σημαντικά. Να σας ρωτήσω τώρα, αυτό είναι το επόμενο βήμα, το οποίο βασικά πού το βρίσκομαι το βιβλίο να μου πείτε πρώτα.
1: Κοιτάξτε, τώρα το βιβλίο μόλις κυκλοφόρησε, ναι. Έχει μια κεντρική διάθεση από την πρωτοπορία.
0: Μάλιστα.
1: Την πρωτοπορία την ξέρουν όλοι. Ναι, από το site της πρωτοπορίας μπορεί να το προμηθευτεί κανείς επί τόπου, χωρίς καν να χρειαστεί να βγει από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Η πρωτοπορία πέτυχε κατά σήμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Mm-hmm. Και σταδιακά, ας πούμε, θα γίνει και στα φυσικά καταστήματα η διανομή του.
0: Mm-hmm. Και μετά τον παίκτη παραπάνω, τι έρχεται.
1: Κοιτάξτε. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο για μένα είναι ένας μεγάλος σταθμός που ενώ σε άλλα βιβλία μου έλεγα θα γράψω το επόμενο ή ότι ετοιμάζω το επόμενο, πραγματικά σε αυτή τη φάση λέω ότι ενώ δεν το έλεγα πριν με άλλα βιβλία, νιώθω ότι έχω φτάσει κάπου. Ενώ πάντα και ο ίδιος αθλητισμός το περνάει αυτό, ότι έχεις αυτό το ανικανοποίητο μέσα σου, ότι θες πάντα να γίνεις καλύτερος και να κάνεις περισσότερα πράγματα. Πραγματικά αυτό το βιβλίο με έχει φτάσει, είμαι σε ένα σημείο τώρα που λέω ότι θέλω λίγο να το χαρώ, να το απολαύσω. Δεν κάνω κάποιο άμεσο σχέδιο δηλαδή για που να αφορά βιβλίο. Έχω γράψει το κάτω-κάτω 16 βιβλία συνολικά. Αν και ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι ποσοτικό το θέμα των βιβλίων και της γραφής γενικά, αλλά μόνο ποιοτικό. Αλλά σε αυτή τη φάση πραγματικά θέλω να χαρώ αυτό το βιβλίο που θεωρώ ότι είναι τόσο πρωτότυπο και τόσο σημαντικό.
0: Σας εύχομαι να είναι καλό ταξίδι. Δεν χανόμαστε. Με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναπούμε και πάλι. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργάκη.
1: Εντάξει, επίσης σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο συγγραφέας και πολύ γνωστός πολίτης, ο Βαγγέλης Γεωργάκης. Το νέο του βιβλίο, Παίκτης Παραπάνω, πώς η υδατοσφαίριση. Εγώ κολλάω εκεί, έτσι. Πώς η υδατοσφαίριση, να το πω το πόλο, να τελειώνουμε, που αλλάζει, σου αλλάζει τη ζωή. Πολύ, πολύ σημαντικά όλα όσα μας μετέφερε πριν. Και για τη συνέχεια, από τη συνεργασία της Βασιλικής Μιχαλοπούλου και του Πάνου Βλάχου, με τη Βασιλική έχουμε συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη.

0: έτσι μπορώ.
1: Βασιλική Μιχαλοπούλου, Πάνος Βλάχος, το Σακάκι, και την Παρασκευή, την Πέμπτη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για αυτό το καινούριο τραγούδι, την καινούργια του συνεργασία. Αύριο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, ερμηνευτής, ο εξαίρετος, μαζί με τον στιχουργό, τον Γρηγόρη Μαρινάκη, μαζί μας για να κουβεντιάσουμε το τραγούδι του Χρήστου Κατσίδη, η μουσική, παλιό μου αμάξι. Και λίγο αργότερα ένας σπουδαίος ερμηνευτής και τενόρος και ηθοποιός, ο Μάριος Φραγκούλης, θα είναι αύριο μαζί μας, μετά από την πώς το πούμε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα γιατί υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Ωραία, θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Τώρα είμαστε σχεδόν στις 4:30, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
11: Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
13: Πάμε, μαέστρο.

0: 40 λεπτά μετά από τις 4 Σέρτορ Εστιάδας και παράλληλα Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κενό πρόγραμμα σε δικτύωση αυτήν την ώρα κάθε απόγευμα 4 με 5. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο προς τη μεριά του ανέμου και η δωραδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και με χαρά θα συναντήσω τώρα το συνθέτη, ερμηνευτή, μουσικό, δάσκαλο μουσικής και δεν ξέρω πόσες άλλες ιδιότητες έχει. Πολύ σημαντικές σπουδές, πολυετή παρουσία δίπλα σε εξαίρετους καλλιτέχνες. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τη Σαβέρια Μαργελά τον πρώτο κυκλοφόρησε και να που έρχεται τώρα μέσα από την, από ό,τι καταλαβαίνω έρχεται άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο από τον Δημήτρη Γαλίτη. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της γραμμής προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν τη νέα ζωντανή εκδοχή ενός τραγουδιού που έτσι κι αλλιώς αγαπήθηκε από το παρελθόν. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά, σε βρίσκω καλά.
1: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Είναι έτσι τα πράγματα, πάμε για άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο.
1: Έτσι κάπως έτσι είναι, ναι. Είναι μια σειρά από κάποια τραγούδια που θα μπουν σε ένα άλμπουμ, να το πω έτσι. Το λέω διθακτικά γιατί πια το άλμπουμ το θυμάμαι σαν σε μορφή δίσκου, σε μορφή CD. Τώρα σε μορφή ψηφιακή, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι το άλμπουμ.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και πάλι άλμπουμ είναι, όπως και να το κάνω, όταν πρόκειται για μια συλλογή τραγουδιών, όσων και αν είναι αυτά, άλμπουμ το λέμε, νομίζω πια.
1: Ναι.
0: Απλώς εμείς έχουμε στο μυαλό μας την παλιά μορφή που. Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει βέβαια, έστω και δειλά-δειλά να βγαίνει ξανά το βινίλιο, υπάρχει αυτό το πράγμα και είμαι πολύ χαρούμενος εγώ προσωπικά γι' αυτό. Δύσκολο, πολύ δύσκολο για την εποχή μας, αλλά
1: αυτό,
0: εξαιρετικό, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει μια δική του πορεία έτσι κι αλλιώς. Εδώ όμως έρχεται διαφορετικά. Τι θεωρείς ότι η ζωντανή ηχογράφηση. Είναι από εκείνες περιπτώσεις, να το πω διαφορετικά, ότι δεν συγχωρεί λάθη. Καταγράφει την αλήθεια. Και νομίζω ότι εδώ έχεις καταγράψει τη δική σου αλήθεια για τον μουσικό σου.
1: Νομίζω ότι το live, κατά πολλές φορές η ηχογράφηση γίνεται live και στο στούντιο, τουλάχιστον σε παλιότερες μορφές.
0: Ναι, σωστά.
1: Γράφανε όλοι μαζί, ενώ παράλληλα η μουσική, και όχι ένας-ένας όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η λογική του live για μένα είναι το να πιάσει όλο τον παλμό του ανθρώπου που παίζει μπουζούκι, του ανθρώπου που παίζει ακορντεόν, δανείζομαι τυχαία όργανα, πιάνω, τύμπανο, οτιδήποτε, του ίδιου τραγουδιστή, όλο αυτό πώς αλληλεπιδράσει σχέση με τον κόσμο, γιατί είναι ένα παρεδός εκείνη τη στιγμή, το οποίο θα σου βγει κάπως, δεν ξέρεις ακριβώς πώς. Ελπίζεις πάντα βέβαια χωρίς πολλά λάθη.
0: Ναι. Ναι, εδώ πάντως ακούγεστε σαν μια πολύ δεμένη μπάντα το αποτέλεσμα που ήδη ακούσαμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι η συνοχή μιας ομάδας τελικά βγάζει και το καλύτερο ας πούμε αποτέλεσμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γίνανε αρκετές πρόβες, ήταν στα πλαίσια μιας παράστασης να το πω έτσι με άλλους 4 συναδέλφους,
0: ναι.
1: Τραγουδοποιούς. Και με μια κοινή ορχήστρα η οποία στήθηκε γι' αυτό. Από αυτό ηχογραφήσαμε κάποια κομμάτια, εγώ δηλαδή είχα την ιδέα να ηχογραφήσω κάποια κομμάτια δικά μου αλλά και κάποιες διασκευές άλλες που έχω πει. Και σιγά σιγά να τα εκδώσω και σε μορφή βίντεο στο YouTube και σε ψηφιακή μορφή μόνο ήχο σε όλες τις πλατφόρμες Spotify, iTunes και όλα τα σχετικά.
0: Πάντως
1: αυτό βέβαια στο κομμάτι του ήχου έπαιξε πάρα πολύ ρόλο και ο Γιάννης ο Φώτης. Με αυτό να τον αναφέρω που έκανε τον ήχο και την ηχοληψία στην ηχογράφηση και την επεξεργασία μετά.
0: Έχουμε έντονες αναφορές στη Λάτιν εδώ αλλά και στο Φλαμέγκο. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μουσικά στοιχεία. Θα ήθελα να μου πεις για την δική σου επιρροή πάνω σε αυτό το θέμα και πώς τέλος πάντων πάνω στους στίχους αυτούς ήρθε η στιγμή που είπες εγώ θα το καταγράψω, μάλλον θα το, δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος όρος για έναν συνθέτη, να βγει με αυτή, σε αυτή τη μορφή μουσικά τουλάχιστον.
1: Εννοώ με την ώρα που πιάνω τους στίχους και αν η μελωδία υπάρχει πρώτα, τέλος πάντων, ή τη διαδικασία για να γίνει κάτι που να θυμίζει Latin Flamenco.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω, είμαι ανοιχτός πάρα πολύ σε κάθε στυλ μουσικής και πάντα ψάχνω να βρω στοιχεία, εντάξει και λόγω της κιθάρας και της κλασικής υπάρχει μια έτσι, παραπάνω αγάπη και στο Latin, στο Flamenco και στα ρεπερτόρια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποια συνταγή κάπως που να χτιστεί κάτι. Απλά βγαίνει αβίαστα βλέποντας το στίχο συνήθως.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: διαβάζοντας τους στίχους, θα με κατευθύνει ο στίχος, ίσως κάτι να μου κάνει μέσα μου και να πω, θα μου άρεσε αυτό να το σκεφτώ έτσι.
0: Ωραία.
1: Θέλω να δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Θυμάσαι οπότε, πότε πρώτο ήρθαν οι στίχοι της Αναστασίας Βαφιάδου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Όταν τους πρώτο διάβασες, τους πρώτο άκουσες, και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει «Κράτησα από σένα τη σιωπή, αυτή που διαλέγεις συχνά για να μιλήσεις». Εντάξει, νομίζω ότι εδώ, σε αυτή τη φράση, κρύβεται και μια πολύ πολύ δυνατή εικόνα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, ακριβώς τη στιγμή αυτή. Θυμάμαι ότι ήταν μια σειρά από στίχους που μου έστειλε η Αναστασία Βαφιάδου. Ήταν τότε για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, την πρώτη μου δουλειά τότε. Πολύ συμμετοχικό. Εκ των οποίων διάλεξα, μου κάνανε κλικ στην πρώτη ανάγνωση 3-4 στίχοι. Ένας από αυτούς ήταν και το «Κράτησα». Και έχω την εντύπωση, γιατί συνήθως έτσι λειτουργώ, ότι υπήρχε ήδη το κομμάτι της εισαγωγής μουσικά. Και το οποίο κάπως την ώρα που διάβασα τους στίχους, κάπως το ανέσυρα στο μυαλό μου τη μελωδία της εισαγωγής. Και με το που είδα το στίχο, άρχισε να βγαίνει το κουπλέ, το ρεφρέν και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm. Αυτό, πόσα τραγούδια, συγγνώμη, μου είπες ότι θα έχει το live album που θα κυκλοφορήσεις?
1: Ακριβώς δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: 6 με 7.
0: Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τα οποία τραγούδια θα είναι πρωτότυπα, θα είναι κάποιες διασκευές όπως είπες λίγο πριν.
1: Είναι
0: βάλει
1: κάποια
0: λίγο στο
1: τραγούδια
0: κλίμα.
1: Επανεκτελέσει,
0: ναι,
1: σε live μορφή όπως το «Κράτησα».
0: Ναι.
1: Που έχω πει εγώ ή έχουν πει άλλοι τραγουδιστές, mm-hmm, δικά μου, σε μουσική δική μου. Και είναι και δύο τραγούδια τα οποία είναι άλλων δημιουργών, αγαπημένων δημιουργών, αγαπημένα τραγούδια, τα οποία τα αποτύπωσα έτσι όπως εγώ
0: το φανταζόσουν, το ήθελες. Ναι. Γιατί εδώ, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι, εμένα μου φέρνει στο μυαλό μου την φωνή, την πρώτη εκτέλεση της Αβέριας, που ήταν εξαιρετική όπως και να το κάνουμε. Έχει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό χρώμα τώρα, μια ξεχωριστή ταυτότητα που μου αρέσει ωστόσο. Δηλαδή βρίσκω ότι είναι σαν να έρχεται ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Ναι, νομίζω ότι κάθε φορά που θα το... το τραγούδι, τη στιγμή που γεννιέται, κατά την άποψή μου, πρέπει μετά να το αφήσεις.
0: Σωστά.
1: Στην άκρη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κάθε μουσικός, ο κάθε τραγουδιστής, κάθε τραγουδίστρια θα το παίξουν, θα το τραγουδήσουν με τον δικό τους τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Θα πατήσουν πάνω στα 5-10 βασικά πράγματα που έχει το κομμάτι, αλλά μπορούν να το ερμηνεύσουν με άλλο χρώμα, με άλλη χρειά, με άλλα γυρίσματα,
0: mm-hmm,
1: με άλλο παίξιμο στα όργανα, με άλλη ερεμονία. Οπότε, mm-hmm, αυτό μπορεί να του δώσει ξαφνικά μια άλλη ματιά στο πώς είναι στημένο όλο, και από άποψη ορχήστρας και από άποψη το πώς το αποδίδει ο τραγουδιστής.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε δει και στο παρελθόν και στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά όχι μόνο και του διεθνού τραγουδιού, ότι τραγούδια που τα έχουμε σε στούντιο, ας πούμε, στην πρώτη μορφή τους, όταν πάνε στο live, αλλάζουν μορφή. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται και πιο ενδιαφέροντα.
1: Βέβαια. Και, ναι, και υπάρχουν και τραγούδια τα οποία γίνανε και γνωστά.
0: Μέσα από το live.
1: Στο ευρύ κοινό, μέσα από live.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Και μετά από πολλά χρόνια κιόλας.
0: Έτσι. Να σου πω, Δημήτρη, εργάζεσαι παράλληλα και σαν καθηγητής μουσικής. Τώρα θα μου πεις καλοκαίρι, δεν φαντάζομαι ότι έχουν σταματήσει. Εκτός κι αν έχεις.
1: Σωστό όλο αυτό.
0: Σωστό, ναι. Πες μου λίγο, οι μαθητές σου σε κρατούν κοντά στη φρεσκάδα της μουσικής ή σε βάζουν και εκείνοι έτσι στη διαδικασία να επανεξετάσεις, να το πω έτσι, όσα θεωρούσες δεδομένα μέχρι τώρα?
1: Όταν έμεινα στη φρεσκάδα της μουσικής, αναφερόμαστε στα καινούργια μουσικά
0: στα καινούργια μουσικά, σε αυτό που ακούει, ας πούμε, που λέγεται ότι ακούει η νεολαία, ασχετά αν περάσουν τα χρόνια και αλλάζει και ο ήχος στα αυτιά τους τότε.
1: Εγώ το προσπαθώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και να τους βάζω να ακούνε πράγματα που ενδεχομένως δεν θα ακούσουν εύκολα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ενδεχομένως ψάχνω πολλές φορές και τρόπους μέσα από συνεργασίες και, τέλος πάντων, να το πω, με διάφορα tricks,
0: ναι,
1: να περάσω σε ένα ρεπερτόριο άλλο, να ακούσει και κάτι άλλο, έστω με μια συνεργασία που μπορεί να έχει κάνει κάποιος από αυτούς που τους αρέσει. Οπότε να βρω ένα τρόπο, δηλαδή να τους περάσω και σε ένα άλλο στυλ μουσικής. Ωστόσο, πάντα ζητάω ένα χαρτάκι, είναι σαν άσκηση εργασία αυτό, για μένα όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μου γράψει τα 10 καλύτερα κομμάτια που σου αρέσουν αυτήν την εποχή, σε σένα και την τάξη.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι αυτά συνήθως, τι σου λένε? Είναι από καινούργια, θέλω να πω, ρεύματα μουσικά ή όχι?
1: Είναι τόσο καλά μοιρασμένο που
0: μερικές
1: φορές απορώ με αυτό το, τη μοιρασία. Δηλαδή υπάρχει, σαφώς υπάρχει επιρροή και της rap και της hip hop και της trap σκηνής. Υπάρχει αρκετό ο κόσμος που ακούει, αρκετά παιδιά που θα ακούσουν ξένο, pop, rock, metal, και σημερινά, αλλά και παλιότερα κάποιοι. Δηλαδή για γενιές γυμνασίου μου έχουν πει κάποια κομμάτια τα οποία τα ήξερα και τα έχω ξεχάσει και εγώ. Δηλαδή ήταν πολύ πιο πολύ παλιότερες γενιάς και μου έκανε και εντύπωση και όλες που τα ανακάλυψαν. Παιδιά τα οποία ακούνε λαϊκά και πιο σημερινής, πιο σημερινά, αλλά και πιο παλιά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Το ρωτάω τώρα γιατί ένας άνθρωπος που έτσι και λέω είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι δάσκαλος μουσικής, έχει συναντήσει τόσο σπουδαία ονόματα. Δηλαδή, αν τους πεις για Σταμάτη Κραουνάκη, για Μαργαρίτη, για Μιζιά που έχει συνεργαστεί και τόσους άλλους, τους γνωρίζουν, ναι. Η νέα γενιά εννοώ.
1: Δυστυχώς θα πω όχι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Δυστυχώς θα πω όχι.
0: Μπορεί να ξέρουν τραγούδια να μην ξέρουν ποιοι
1: ναι,
0: τα
1: λένε. Ναι, μπορεί να ξέρουν το τραγούδι, μπορεί να ξέρουν να τον έχουν δει σαν ψυχνομία, να έχουν ακούσει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν. Mm-hmm. Έστω να πούμε ότι ξέρουμε πέντε κομμάτια και ποιος είναι. Και κάτι.
0: Ξέρεις τι είναι το πιο ενδιαφέρον, καθώς περνάνε τα χρόνια όμως, αυτά τα παιδιά τους που μεγαλώνουν, αρχίζουν και μαθαίνουν και τους παλαιότερους και τους πολύ παλαιότερους. Τότε αντιλαμβάνονται και τη μαγεία της ελληνικής μουσικής, νομίζω.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια κυρίως με τις παρέες.
0: Καλά,
1: έχεις δίκιο. Είναι τον κόσμο που συναναστρέφεται.
0: Ναι.
1: Το κάθε
0: ναι.
1: παιδί. Είτε είναι ο δάσκαλος, καλή ώρα, ξέρω, καθηγητής κιθάρας, οτιδήποτε, είτε είναι ένας φίλος, ένας ξάδερφος, οτιδήποτε. Mm-hmm. Οι προσλαμβάνεις που θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Για μένα το σημαντικό είναι στην φάση αυτή απλά να ακούσουν διάφορα πράγματα, διάφορες μουσικές, ίσως και ένα κομμάτι σε μια άλλη προσέγγιση. Mm-hmm. Κάτι που πολλές φορές, γιατί δυστυχώς βάζουμε ταμπέλες πολλές φορές στα όργανα ότι ξέρω, η ηλεκτρική κιθάρα είναι metal, το κλαρίνο είναι πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λίγο ταμπέλες οι οποίες δεν πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Το λέω αυτό, τώρα θυμήθηκα ένα παράδειγμα με ένα κομμάτι jazz, το Take 5.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι συνηθισμένο να είναι παιγμένο από σαξόφωνο, πιάνο, τύμπανα και κοντραμπάσο, mm-hmm. μια κλασική ορχήστρα jazz. Και το έχουν παίξει κάποιοι μουσικοί, νομίζω και στην Ινδία και στην Τουρκία και δικοί μας και Έλληνες μουσικοί, με παραδοσιακά όργανα, με ούτια, κανονάκια, κλαρίνο. Και είναι ένα άλλο.
0: Άλλο τραγούδι.
1: Μουσικία, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Για μένα το να δοκιμάσεις να ακούσεις και κάτι άλλο, ας πούμε υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι μουσικοί, πάμε τώρα το συγκρότημα που ήταν, οι οποίοι είχαν παίξει με ανατολικά όργανα Pink Floyd. Mm-hmm. Ήταν κάτι μαγικό.
0: Μαγικό, έτσι. Και μοναδικό. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξεις τα όσο μπορείς να επηρεάζεις, να ανοίξουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους,
0: έτσι.
1: Να ψαχτούν εκεί παραπέρα.
0: Έτσι είναι. Δημήτρη, πότε αναμένουμε τα επόμενα? Πόσο σκέφτεσαι, θα κυκλοφορήσεις μια και έξω το άλμπουμ ή θα βγάλεις 2-3 τραγούδια ακόμη μέχρι να...
1: Θα βγουν άλλα 2 τραγούδια σύντομα, δηλαδή πιστεύω πριν το... μέχρι αρχής Αυγούστου να έχουν κυκλοφορήσει άλλα 2 τραγούδια. Και μετά θα γίνει μια μικρή παύση και από τέλη Σεπτέμβρη θα βγουν και τα υπόλοιπα.
0: Οπότε κάπου εκεί αρχές φθινοπόρου θα τα πούμε ξανά μαζί για όλο πια το άλμπουμ ολοκληρωμένο.
1: Αυτή τη φορά. Με χαρά,
0: τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι που σε βρίσκουμε?
1: Σε διάφορα μέρη τριγυρνάμε, παίζοντας μουσική σε διάφορους χώρους, μαγαζιά, συναυλίες, φεστιβάλ. Τώρα έχουμε το Λουτράκι με το επόμενο, την Κυριακή 19 του μηνά.
0: Ναι.
1: Μετά είναι...
0: Με τη δική σου μπάντα εννοείς, έτσι, όχι στην εργασία.
1: Ναι. Για δικό μου
0: ναι.
1: project εννοώ, ναι. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλα, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά.
0: Σιγά-σιγά στα...
1: Το καλύτερο είναι οτιδήποτε υπάρχει στο social media, μπορεί να με βρει ο καθένας.
0: Έτσι ακριβώς. Δημήτρης Γαλίτης, πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: και να ακούσει τη μουσική μου και να με γνωρίσει περαιτέρω και να με δείξει κάποιο live ενδεχομένως.
0: Ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα μετά από τόσο καιρό και θα τα πούμε. Δίνουμε ραντεβού από τώρα, το φθινόπωρο που έρχεται, προκειμένου να μιλήσουμε για όλο πια το ολοκληρωμένο άλμπουμ ζωντανά ηχογραφημένο αυτή τη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Γαλίτη.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια.
0: Για χαρά.
1: Επίσης.

0: Δημήτρης Γαλίτης, κράτησα, ακούσαμε σε ζωντανή χωράφηση, δώσαμε ραντεβού και για το Σεπτέμβρη. Αύριο, εκτός από το σπουδαίο Μάριο Φραγκούλη που θα είναι μαζί μας, νωρίτερα θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον Γρηγόρη Μαρινάκη, ο πρώτος ερμηνευτής, ο δεύτερος στιχουργός, για το παλιό μου αμάξι που θα μας ταξιδέψει τώρα μέχρι και τις 5, που θα συναντήσουμε το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, το ενημερωτικό. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, αφού σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν πιστοί στο ραντεβού μας 4 με 5 εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στον ήχο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Παιδιά, μετρούσα με τα αστέρια που μεθυσμένα πέφταν στο κενό, κι αστραφτεί νύχτα τα γυμνά μας χέρια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 και πυρκαγιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί στις 7.30 και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Κινδύνος όμως δεν κρύβει μόνο η φωτιά, αλλά και η θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώ ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση ναυσιπλοείας, είπε δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είμαστε ο φύλακας άγγελος των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Άμεση ήταν η απάντηση Τεχεράνης, που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ειρηνικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου την ίδια ώρα που αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ο γραμματέας νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, αποχωρώντας από την πολιτική γραμματεία, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό Ντουμπολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμαθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεμφώσεις το απόγευμα, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Fever Corporation. 30 years anniversary tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Fever Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Fever Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία Φλογιτά στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μια εκτοκατηγορουμένο για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου που εργαζόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα γίνουμε οι φύλακες Άγγλοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει η ΣΥΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζου. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να λαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφέλ Φίτο. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνάκη, αλλά 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Δημοψήφισμα να ζητάει η νεολαία του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε. 2 συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Στην Καμάρα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα διαδηλώσουν με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι ΗΠΑ αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα πάντως η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στην διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στα $80 το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί για τις 9 το βράδυ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, αποτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, νωρίτερα στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίγγες. Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίνης στο πλαίσιο του διεθνού συντάγματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παρατήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη τη πολιτική γραμματεία. Ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχθος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοντοπούλου στην Α Θεσσαλονίκη, η οποία είχε παραιτηθεί. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ρωνινά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Τα
0: Αφλάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δημητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία στα Φλογητά Χαλκιδικής. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στην Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται ότι συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για έναν κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μολομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παρήχαν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού σινεμά, πάντα όμορφος, γοητευτικός, έτοιμος να υποδηθεί είτε κάποιον μεσαιωνικό πρίγκιπα, είτε κάποιον πλούσιο κακομαθημένο γόνο που ξοδεύει τα λεφτά του μπαμπά και δεν έχει μούτρα να γυρίσει σπίτι, είτε κάποιον μεσήλικα που μετά από χρόνια μοναξιάς, παρά τη φήμη και τον πλούτο, επιστρέφει στο χωριό του για να πει αντίο στον Αλφρέντο και στο σινεμά ο Παράδεισος. Εκεί πιστεύω, στα 1988, τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας επιτυχίας, το αναφέραμε νωρίτερα, του έργου σινεμά ο Παράδεισος, αλλά για να γελάμε, πάντα είναι ένα ζητούμενο της εκπομπής όταν μας το επιτρέπει βέβαια το θέμα. Εμείς οι τρυφερά αιμονικοί φετιχητές του σινεμά, που αν είχαμε λεφτά θα τα σμπρώχναμε όλα σε πιθανό πληστηριασμό των φλατ ασημή μπαλερίνων που φορούσε η Ντενεύ στο «Σατανάς οδηγούσε στο χορό», τον ξέραμε από τότε που τον επέλεγε ο Ροζέ Βαντίμ να τον βάλει συμπροταγωνιστή δίπλα στην ερωμένη του στο προαναφερθέν έργο εν έτη 1962. Να σας πω τι, να το δείτε. Μία ώρα, 23 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κρατάει. Επί μία ώρα, 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα θα λέτε μέσα σας: άμα σε πιάσω ρε Βικόπουλε, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά στο 35ο δευτερόλεπτο θα πείτε: ο Χαμάν, τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι εργάρα ήταν αυτή.

0: Ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που οι Led Zeppelin επέτρεπαν ένα δικό τους τραγούδι να ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία. Και δεν ήταν πολλές οι φορές που συνέβη αυτό. Και η ταινία αυτή ήταν το Le Crabe Tambour του 1977, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας τον είπες. Ροζέ Βαντίν, Κατρίν Ντενεύ, ποιος είναι? Μη στεναχωριέστε καθόλου, φίλες και φίλοι. Δεν θα μείνουμε έτσι. Προς το παρόν να πούμε την καλησπέρα μας. Το καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3 και το ότι ο Θανάσης Βικόπουλος θα είναι στην παρουσίαση, ήταν και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία αυτού του κύκλου, με την έννοια ότι από αύριο και μέχρι και τις 28 Ιουλίου μπαίνουμε σε μια λογική, οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, επαναλήψεων συγκεκριμένων ημερομηνιών. Η εκπομπή για μερικές μέρες πάει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά θα ξανανταμώσουμε όπως πάντα γίνεται εδώ και 11 χρόνια. Και ήταν εκεί, σε όλα όσα προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Ζακ Περέν, για πρώτη φορά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό επί γαλλικού εδάφους στο «Ο διάβολος οδηγούσε το χορό», όπως ήταν και σε ένα άλλο εκεί, άβγαλτος ακόμη, στο «Λαβεριτέ του Κλουζό», εκεί όπου είχε λάμψει η επίσης πιτσιρίκα τότε Μπρίζιτ Μπαρντό, όπως θα είναι και χρόνια μετά αλλού, θα δούμε πού, στις μεγάλες στιγμές της Νουβέλ Βάγκ, χωρίς ποτέ να κλείνει την πόρτα στους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες που έβλεπαν και αυτοί στο πρόσωπό του αυτόν που μπορεί να γίνει πολλά. Και βέβαια θα δώσει το δικό του παρόν στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα και μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο μας. Ο Ζακ Αντρέ Σιμονέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 1941. Ο πατέρας του, Αλεξάντρ Σιμονέ, ήταν διευθυντής της Comédie Française και η μητέρα του, η ηθοποιός Μαρί Περέν. Περέν, ναι. Το δικό της επώνυμο θα υιοθετούσε ως το δικό του καλλιτεχνικό. Και βέβαια σημαντικό στην ιστορία μας να πούμε ότι ήταν νεψιός του ηθοποιού Αντουάν Μπαλπέτα, ο οποίος ήταν και νονός της αδελφής του. Μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων φίτησε σε οικοτροφείο. Αφού πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, στα 15 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως τηλετυπογράφος στην Air France και σε διάφορες δουλειές στο λιανικό εμπόριο πριν μπει στον κόσμο του θεάτρου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον θείο του που προαναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα ο Περέν εγγράφηκε στα μαθήματα υποκριτικής της ανωτάτης δραματικής σχολής της χώρας του. Θα κάνει ένα πέρασμα στο έργο «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει, ζωή θέλει και την τύχη της, γιατί το λέμε αυτό, ο Περέν ποτέ δεν είχε ξεχάσει τους ανθρώπους της δραματικής σχολής στην οποία είχε φοιτήσει. Σε μια παραγωγή της, θεατρική, πήγε να βοηθήσει και παρόν ήταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Βαλέριο Τσουρλίνι, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και τον πήρε στην ταινία του του 1960, στο «Η κοπέλα με τη βαλίτσα». Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν η κοπέλα. Ενώ θα του δώσει και ρόλο, και συγκεκριμένα το ρόλο του αδελφού του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, στο «Κρόνακα Φαμιλιάρη» του 1962. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε προκαλέσει σάλο. Όχι αυτός μόνο, αλλά θέλω να σας πω. Πάμε για κινηματογραφικά δράματα. Κομμάτι-κομμάτι. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός και η απανθρωπιά του τότε νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που ξεπηδούσε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γεννούσε, φίλες και φίλοι, έναν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη της δεκαετίας του 50. Η ανάγκη για νέες φόρμες στον κινηματογράφο ήταν εμφανής. Το κλασικό πρότυπο του Hollywood δεχόταν κριτική, καθώς και η παραδοσιακή ανάπτυξη και έκβαση μιας ιστορίας θεωρούνταν τετριμένα. Το νέο κύμα, στα γαλλικά Nouvelle Vague, ερχόταν να αλλάξει το χάρτη, σπάζοντας, όπως είπαμε πολλές φορές, τα νεύρα των φίλων του σινεμά. Οι παρέες εκείνες, κακά τα ψέματα, έδωσαν στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς άλλους ρόλους, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική και χρήσιμη για την εποχή της αντίληψη. Προαναφέρουμε την πρώτη ταινία από την οποία περνά ο Ζακ Περέν, ήταν «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, στίχη Ζακ Πρεβέ, τραγουδά Yves Montand, «Les filles mortes».
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φοβερό γύρισμα, έτσι. Παραπάνω δεν έχετε. Από Led Zeppelin, Yves Montand. Και πού να δείτε και τη συνέχεια. Μια τέτοια ψυχαναγκαστική παρέα με σκηνοθέτη τον Ζακ Προντόν γύριζε, που λέτε φίλες και φίλοι, την ταινία «Ο ήλιος στα μάτια σου», στην οποία έπαιζε και ο Ζακ Περέν, ο οποίος όμως τι πήγε και έκανε. Τα έφτιαξε με τη συμπροταγωνίστριά του την Άννα Καρίνα, η οποία όμως, Άννα Καρίνα, ήταν παντρεμένη με τον καρδινάλιο της Νουβέλ Βαγκ, Ζαν Λιγκ Γκοντάρ. Έλα ρε φίλε, πώς τόλμησες. Η Καρίνα τι κάνει? Πάει και ανακοινώνει στον Κοντάρ ότι θα τον αφήσει για τον νεαρό ηθοποιό Ζακ Περέν. Ο Κοντάρ διαλύει τα πάντα στο σπίτι του, τα πάντα φίλες και φίλοι, έτσι δεν έμεινε ούτε τσιγαροπιατάκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Συντετριμένη η Καρίνα παίρνει βαρβιτουρικά και πέφτει σε κόμμα, αλλά με δεδομένο το ότι είχε ήδη κλείσει ραντεβού το ίδιο βράδυ με τον Περέν, ο άλλος ανησύχησε, σου λέει, πού είναι αυτή, ούτε τηλέφωνο δεν πήρε. Πάει κατά το σπίτι, βρίσκει τρόπο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, ξερεί. Καλή ασθενοφόρο. Η κοπέλα σώθηκε. Το τι έγινε σε εφημερίδες, περιττό να σας το πω. Όλες έγραφαν ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα θα χώριζαν και ότι η Καρίνα θα παντρευόταν τον Ζακ Περέν, αλλά τον Γενάρη του 62 ανακοινώθηκε ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα τα ξαναβρήκανε, τσακ, εκτός παιχνιδιού ο Ζακ. Ο Κοντάρ όμως παλικάρι, έτσι, κακό δεν του έκανε του παιδιού. Δεν πειράζει βέβαια, παρηγορήθηκε ο Περέν στην αγκαλιά, έστω και για λόγους σεναρίου, της μικρούλας τότε Κατρίν Ντενεύ, στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε. Ο Σατανάς οδηγούσε το χορό. Του Αλγερινού, όπως γράψαν στον τίτλο που ζούσε στη Γαλλία, Γκρίσα Γκάμπαντ, σε σενάριο του Ροζεβαντίν, που τα είχε τότε με την Παρντό, αλλά μετά τα έφτιαξε με την Ντενεύ. Έτσι πάνε αυτά. Προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπαντ, όλο Βαντίν τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι πολλά. Χαλαρά θα το εντάσαμε στον κόσμο της Νουβέλ Βαγκ. Οι διάλογοι σκοτώνουν ρινόκερο που κάνει διακοπές στο Καρπενήσι. Αλλά καθότι ο Βαντίμ δεν ήταν της παρέας ασχέτως αν την υποστήριξε όσο λίγη, το έργο ήταν και γκλαμ και έρωτας και pop κουλτούρα. Το σημαντικότερο, είχε τον Ζακ Περέν για πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Αυτό ήταν. Οι προτάσεις πλέον είναι συνεχείς και το δείχνει αυτό η λίστα των ταινιών του από το 62 μέχρι και το 67, όταν έρχεται στη ζωή του ο μέγας σκηνοθέτης Ζακ Ντεμί, μεγάλη μορφή και αυτός της Νουβέλ Βαγκ, ο οποίος όμως είχε πλέον εξωστρακιστεί από τους άλλους επειδή είχε τολμήσει να γυρίσει το υπέροχο αντιπολεμικό musical «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Και έχρωμο και musical. Ο Τριφό και ο Κοντάρ τον έψαχναν με αεροζόλ. Ο Ντεμί όμως θα αποδείξει με τις ομπρέλες του Χερβούργου ότι τα γκρουπούσκουλα δεν είναι καλή κατάσταση και ότι είναι σημαντικό εμείς που καταγγέλουμε τον μπαμπά να μην γινόμαστε οι ίδιοι αλλά και χειρότεροι από αυτόν. Η χαμένη μέσα στην καμπαρντίνα της στο σταθμό Κατρίν Ντενεύ είναι η Γαλλία που βλέπει τον έρωτά της, τον Καστελνουόβο, να φεύγει στον πόλεμο του Αλγερίου, αλλά δυστυχώς να μην τον περιμένει να γυρίσει. Ο Ντεμί θα πάρει το χρυσό φοίνικα στις Κάνες, η Ντενεύ γίνεται το απόλυτο σύμβολο και ο Ντεμί αποφασίζει να ξανακάνει Νουβέλ Βαγκ με τους δικούς του έγχρωμους και musical όρους και ξανά βέβαια με την Κατρίν Ντενεύ. Είχε έρθει η ώρα για τις δεσποινίδες του Ροξφόρ. Η λογική του είναι μία. Ο ιδεατός έρωτας και η πραγματικότητα. Οι δίδυμες Ντελφίν και Σολάνς, δασκάλα χορού και δασκάλα μουσικής και φιλόδοξη συνθέτρια αντιστοίχως, ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη τέχνη και έρωτα στο Παρίσι, μακριά από την ασφυκτική μικρή ζωή, και το κάνουν στο λιμάνι του Ροσφόρ. Ο ναύτης Μαξάνς, νάτος ο Περέν, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, την οποία ζωγραφίζει με τη μορφή της Ντελφίν, χωρίς όμως να την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

0: d'un joli portrait. Mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Αναμένονται πορείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του γαλλικού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου σινεμά, είμαστε ειλικρινείς, του μεγάλου Ζακ Περέν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Πανωσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, πάντα δηλώνει παρόν από νωρίς τα απογεύματα, όπως και η Τατιάνα μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, στον Χρήστο, τον Γιάννη το Λιώνη και τον Χρήστο το Χαζη Χριστοδούλου, την Ειρήνη να χαιρετήσουμε, τη Δήμητρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Νανά και στη Γεωργία. Αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ζακ Ρεβό, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου και ένας άνθρωπος που στα χρόνια εκείνα είχε επιφορτιστεί το ιερό καθήκον να ντουμπλάρει τους ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το ιστορικό τραγούδι του Μαξάνς, του Ναύτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είχε ερωτευτεί την ιδεατό όλο αυτό, έτσι, είχε ζωγραφίσει μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος χωρίς να την έχει δει ποτέ και τελικά την συναντά στις Δεσποινίδες του Ροφόρ στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ, στο πλευρό της βέβαια και η αδελφή της, η Φρανσουά Ντορλεάκ, η οποία τραγικό, μερικούς μήνες αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας και καθοδόν για το αεροδρόμιο θα χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Η μουσική ήταν του Μισελ Γκραν και η στίχη του σκηνοθέτη, του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του Ζακ Ντεμί. Γύρισμα όμως τώρα και στο μουσικό χαλί, από κάτω ζήτα. Μια δεκαετία αλλαγών συγκρούσεων, μια δεκαετία σταθμό στην παγκόσμια ιστορία, σε πάρα πολλούς τομείς, φεύγει. Είναι αυτή η δεκαετία του 60. Αλλά ο Ζακ Περέν, που την έχει ρουφήξει μέχρι το μεδούλι της, θέλει να γίνει πλέον αυτός ο φορέας ουσιαστικά του μηνύματος που ο μεγάλος Ζακ Ντεμί άφηνε με τις Δεσποινίδες του Ροσφόρ. Του μηνύματος της δεύτερης ευκαιρίας σε νέους αλλά και παλιούς κινηματογραφιστές. Παράλληλα με την υποκριτική, λοιπόν, ο Περέν αποφασίζει να γίνει και παραγωγός. Ο Περέν εγκαινιάζει αυτήν τη νέα δραστηριότητά του με το θρυλικό «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά το 1969. Τι είχε συμβεί με το ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που διαπραγματεύεται στο υπέροχο έργο του «Τη δολοφονία» του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με το βιβλίο λοιπόν στα χέρια, ο Γαβράς τρέχει στον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και μαζί ετοιμάζουν το σενάριο, χωρίς όμως να έχουν λεφτά στην τσέπη για την ταινία. Παραγωγός δεν βρισκόταν στον ορίζοντα, φίλες και φίλοι. Ποιος θα επένδυε σε μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τη δολοφονία ενός βουλευτή της αριστεράς στη χώρα μας? Το εγχείρημα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί. Και ως απομηχανής θεός, ο Ζακ Περέν δηλώνει πάρον και προτείνει στον Γαβρά να γυριστεί η ταινία στην Αλγερία, καθότι εκεί είχε πάρα πολλούς φίλους που μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στην παραγωγή, για την οποία βέβαια ο ίδιος ο Περέν είχε βάλει το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και πράγματι, εκεί στο Αλγέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γύρισμα θα γίνουν όλα. Εκεί, στο Αλγέρι, όπου έσπευσαν μορφές του σινεμά, φίλες και φίλοι, Ιβ Μοντάν, στο ρόλο του Λαμπράκη,
η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του, ο ανεπανάληπτος Jean-Louis Trintignant στο ρόλο του άμεμπτου και ακέραιου ανακριτή Χρήστου Σαρτζετάκη. Και η λίστα τελειωμό δεν είχε, φίλες και φίλοι. Φρανσουά Περιέ ως δημόσιος κατήγορος, ο Ρενάτο Σαλβατόρη, τι μορφή, Θεέ μου, τι μορφή πραγματικά, στο ρόλο του Γκοτζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο, γίγαντες, έτσι, του παγκόσμιου σινεμά, που δεν ήταν βέβαια και μόνοι, έτσι. Όσο για τον Πέρεν, όσοι έχετε δει το έργο, θα το θυμάστε, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο, και όσοι δεν το θυμάστε, εγώ θα σας το θυμίσω τώρα, το ρόλο του φωτορεπόρτερ που από την πρώτη στιγμή βουτά στα γεγονότα, γίνεται, θα λέγαμε, τσιμπούρι στο κορμί του συστήματος, στο κορμί του παλατιού και του παρακράτους της δεξιάς, και βοηθά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά ιστορικό κεφάλαιο, αναφυσβήτητα, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ταινία θα πάμε και σε ό,τι αφορά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.

Το παλικάρι έχει καημό, το αναγνωρίσατε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μίκης Θοδωράκης, εκτέλεση ανεπανάληπτη Μάρια Φαραντούρη. Παραγωγός και στο Le Drangleur του 1970 ο Περέν, το φοβερό εκείνο έργο του Βεκιάλη, αλλά και πάλι σε έργο του Γαβρά στην κατάσταση πολιορκίας του 1972 με τον Μοντάν και τον Σαλβατόρη. Άλλος ένας πολύ μεγάλος σταθμός για τον Περέν, επαναλαμβάνω αυτή τη φορά στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν φοβερά δύσκολο όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και θα το καταλάβετε γιατί. Στα 1970, και ενώ ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός διεισδύει επιθετικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας στρατιωτικά πραξικοπήματα και πρημοδοτώντας άγριες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις, σε μια χώρα που δεν κατονομάζεται αλλά εννοείται εύκολα ως η Ουρουγουάη, οι ένοπλοι αντάρτες του Παμάρος απαγάγουν έναν Βραζιλιάνο και έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Βασικός στόχος η ανταλλαγή τους με 150 πολιτικούς κρατούμενους που ενέχονται για δήθεν τρομοκρατική δράση στη φυλάκιση και τον βασανισμό των οποίων έχουν αποφασιστικά συμβάλει οι δύο παράκτορες που προαναφέραμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τον Γαβρά να διασκευάζει για τον κινηματογράφο την πραγματική ιστορία της απαγωγής από τους κομμουνιστές αντάρτες του Παμάρους του Αμερικανού αρχιπράκτορα Νταν Μητριώνε, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στις λεγόμενες αποτελεσματικές τεχνικές ανάκρισης. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε το δάχτυλό του σε κάθε λογής άθλια μηχανογραφία στα χρόνια εκείνα στη Λατινική Αμερική. Για τον Περέν είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Αλγερίας. Τίτλος είναι αυτός ταινίας, άλλη μια δικιά του παραγωγή, μέσα από την οποία καυτηριαζόταν η βάναυση πολιτική της Μητρόπολης Γαλλίας, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά σε όλες τις αποικίες. Βλέπετε ο Περέν, και πάντα θα στεκόμαστε σε αυτό, από τους μεγάλους σταθμούς, τα τρένα στους μεγάλους σταθμούς πάντοτε σταματούν. Ο Περέν ήταν ένα ακόμη παιδί, μια όχθης που πολλές φορές βρήκαμε μπροστά μας, της αριστερής όχθης του Σικουάνα. Της όχθης των μεγάλων σκηνοθετών, των μεγάλων ηθοποιών, των αραφτάδων, των σχεδιαστών, των υποδηματοποιών. Μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο το πολύ δύσκολο μεταπολεμικό περιβάλλον, αντιστάθηκε στην αμερικανοποίηση της γαλλικής παράδοσης, του γαλλικού τρόπου σκέψης και δημιουργίας, συγκρουόμενη πολλές φορές ακόμη και με το ίδιο το παρελθόν της χώρας, όπου αυτό ήταν αντιδημοκρατικό, μικροαστικό και κυρίως συντηρητικό. Περίπου 20 παραγωγές του, όλες εξαιρετικές, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, τα οποία πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα στον τομέα της επιμόρφωσης, όπως ήταν το κορυφαίο «Μικρόκοσμος», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντιδράσεις μικροοργανισμών και εντόμων, όπως ήταν το «Oceans» του 2010 για τους ωκεανούς της γης ή το υπέροχο «Seasons» του 2015 με θέμα τη ζωή του ευρωπαϊκού δάσους στο πέρασμα των αιώνων.

Στο επίπεδο της υποκριτικής, η δεκαετία του 70 μπαίνει για τον Περέν συμμετέχοντα σε ένα ακόμη συμβολικό φιλμ, και αυτό αξίζει να το δείτε, του Ντεμί, το έργο «Η προβιά του Γαϊδάρου», βασισμένο σε ένα αγαπημένο για τους Γάλλους παραμύθι του μεγάλου δικού τους παραμυθά, του Σαρλς Περό. Να μην τα ξαναλέμε για να ξαναγελάσουμε κιόλας, έτσι. Όταν ο Ντεμί έκανε ταινίες, είχε πάντοτε την Κατρίν Ντενεύ στο μυαλό του. Πάντοτε. Το ζητούμενο ήταν εάν εκείνη ήταν ελεύθερη την περίοδο εκείνη. Και ήταν. Τι έργο κι αυτό. Προσέξτε, πραγματικά είναι να χάνεις τα λογικά σου. Ο μπλε βασιλιάς, τον οποίον υποδύεται ο γίγας Ζαν Μαρέ, χάνει την αγαπημένη του σύζυγο, την οποία υποδύεται με καστανά μαλλιά η Κατρίν Ντενεύ. Προσοχή. Πριν ξεψυχήσει η βασίλισσα, τι του λέει άτιμη. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς ξανά και θα αποκτήσεις τον πολυπόθητο για τη διαιώνιση του βασιλείου αρσενικό διάδοχο. Αλλά θα παντρευτείς μόνο με μία γυναίκα που θα είναι πιο όμορφη από εμένα. Τον πέθανε τον άνθρωπο, έτσι. Παρένθεση. Τελικά τα παραμύθια τα έγραφαν κάποτε για να περνούν την ώρα τους αυτοί που θα διάβαζαν, και κυρίως τα παιδιά, ή για να σφιχτεί το μέσα μας. Κλείνει παρένθεση. Το παραμύθι αυτό, που είναι πολλά, είναι Ζακ Κοκτό, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι Στακτοπούτα, είναι η Πάλη της Ψυχής με τους Θεσμούς, είναι Συμπλέγματα, θέλει και ένα πρίγκιπα. Ο Ντεμί δεν είχε ξεχάσει το πόσο όμορφα είχαν ταιριάξει στην κάμερα αρμονικά ο Περέν με την Ντενεύ στις Δεσποινίδες του Ροσφόρ, και τον καλεί. Και εκείνος τον δικαιώνει και με το παραπάνω. Πάμε σε εκείνη την ταινία, φίλες και φίλοι, πάμε στο το Μάρι του Γαϊδάρου, σε μουσική Μισελ Λεγκράντ, τραγουδά η Κριστιάν Λεγκράντ το Conçu de la Fée de Lila.

Ρώμη, δεκαετία του 80. Ο διάσημος σκηνοθέτης στο σενάριο, Σαλβατόρε Ντι Βίτα, γυρίζει σπίτι του, όπου η σύντροφός του του λέει ότι τηλεφώνησε η μητέρα του από το χωριό για να τον ενημερώσει πως πέθανε ο Αλφρέντο. Ο Σαλβατόρε δεν είχε πάει στο χωριό του, το Τζαν Χάλντο, στη Σικελία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Είμαστε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» του μεγάλου Τζουζέπε Τορνατόρε, μια μεγάλη επιτυχία του 1988. Ένα υπέροχο έργο που διατρέχει την πολιτική ιστορία μιας χώρας, της Ιταλίας, μέσα από τη σχέση ενός ανθρώπου, του Φιλίπ Νουαρέ, που χειρίζεται το μηχάνημα προβολής ενός κινηματογράφου, του Cinema El Paradiso, σε αυτό το χωριό, στο Τζαν Χάλντο, και ενός μικρού παιδιού που μεγαλώνει, χάνεται και επιστρέφει, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στον τόπο του για την κηδεία του ανθρώπου που ουσιαστικά του είχε μάθει τα πάντα. Και είναι φοβερή εκείνη η σκηνή, πραγματικά, φίλες και φίλοι, που ο Ζακ Περέν θα πάρει στα χέρια του ένα καρούλι, ένα κινηματογραφικό καρούλι, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο μέντορας του Αλφρέντο, από όλα εκείνα τα κομμένα, απαγορευμένα από τον τοπικό επίσκοπο φιλιά. Διότι, σύμφωνα με το σενάριο, καλή η ταινία θα ήταν αυτή η οποία δεν θα εμπεριείχε φιλί μέσα. Τρία χρόνια σχεδόν μετά την περιπέτεια με την θεόμουρλη Άννα Καρίνα, Νάνη αναπαυμένη η ψυχούλα της, με αγάπη το λέμε, και γι' αυτό την αγαπήσαμε άλλωστε, επειδή ήταν θεότρελη, ο Περέν παντρεύτηκε και παντρεύτηκε την παραγωγό Μαρή Μονίκ Φλόρανς το 1995. Απέκτησαν τρεις γιους, το Ματιέ, το Μαξάνς και το Λάνσελοτ. Οι δύο πρώτοι ηθοποιοί. Όμορφα συνεχίστηκε η ζωή του, με πολλή δημιουργία, αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό χθες του, μέχρι τις 21 Απριλίου του 2002, όταν η μεγάλη αυτή μορφή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων. Να ψάξετε ταινίες του όσοι δεν έχετε δει, πραγματικά, και αυτές που αναφέραμε αλλά και άλλες είναι μοναδικές και είναι υπέροχες, διότι κουβαλούν την στόφα πολλών εποχών, κυρίως των παλαιότερων εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 7η τέχνη σου ζητούσε να πας χαράματα στο κάστρο για να κάνεις τον υπότι, διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετύχει το κατάλληλο φως, το οποίο τότε δεν το έφτιαχνες με εικονική πραγματικότητα. Των εποχών εκείνων που, αν το βάψιμο στο πρόσωπο της Φρανσουά Ντορλεάκ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν επρόκειτο να ακούσεις την ατάκα «Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε στον υπολογιστή». Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε. Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει.

0: τρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την Ανιούσα πήραν εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο RT News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ηνόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν η αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαμπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα παραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καμάρα και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πρώτη γίνεται από άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Η δεύτερη από εργατικά σωματεία με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Θα αναμένεται πορεία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική κοινότητα Καλαμουτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παράσχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά στα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Bon Viver, την Bon Viver, όλη την Bon Viver. Είμαστε πουθενά, δεν θα πάμε διακοπές. Δευτεράρα σήμερα και δευτεράρα για εμάς που δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο. Δευτεράρα γιατί έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό που θα είναι όταν είναι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Δευτέρας, Δευτεράρας, 13 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνο Μανουσάκη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στη συντροφιά και στα μηνύματα 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα, εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν. Όσοι είστε στους δρόμους, έχετε το νου σας, έχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Μία στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στην Αριστοτέλους με Εγνατία, από εργαζόμενους που διαμαρτύρονται ζητώντας αντιπυρικά μέτρα ή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, όπως θέλετε πείτε το, γιατί μετά τις φωτιές σε Ωραιόκαστρο, σε Καλοχώρη και τις φωτιές κυρίως σε εργοστάσια με διάφορα υλικά τα οποία είναι είτε ανακυκλώσιμα είτε εκλείουν τοξικό νέφος, διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν τι αναπνεύσαμε και θέλουν να ληφθούν μέτρα. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, εδώ στο Δημητρίου Γούναρη, με Εγνατία έχουμε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που κάνουν πορεία για το νεαρό που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Θα ακολουθήσουν πορείες στους δρόμους, έχετε το νου σας. Ah!

Το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έκανε κόλπο γκρόσο, παίρνοντας από το Παναθηναϊκό τον διεθνή Τούρκο forward Τσέντι Οσμάν, σπάζοντας τα ταμεία, αφού όχι μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον μπασκετμπολίστα, αλλά έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη, στο οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε buyout. Οπότε αυτό που λέγαμε, ότι ΠΑΟΚ και Άρης αρχίζουν να δυναμώνουν και μάλιστα επικίνδυνα για τους νότιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για μας εδώ πάνω ιδανικά έρχεται να επιβεβαιωθεί, και τώρα το επόμενο βήμα είναι το Λιόπουλος, ο οποίος έχει γίνει μήλων της Έριδος μεταξύ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ και Άρης λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρό του τον Βασίλη το Λιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και ο Άρης φαίνεται έτοιμος να κάνει την κίνησή του, καθώς από τον από τους Κιτρινόμαυρους πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βασίλη το Λιόπουλο, και δεδομένου ότι ο ρόλος του πέρυσι ήταν περιορισμένος, αναζητά κάπου που θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Ένας από τους δύο θα είναι ο τυχερός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο ομάδες δυναμώνουν, αλλά και ότι χθες ο περιού ο λόγος Βασίλης Τολιόπουλος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν χθες τον γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Χατζηπαρασίδου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Έτσι για την ιστορία.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, στις 13 Ιουλίου 1972, έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αριστίδης Μούμογλου χάρισε μια ιστορική στιγμή στον αθλητισμό, όταν στον αγώνα Ηρακλής ΒΑΟ 170-94 πέτυχε 145 πόντους μόνο ο ίδιος. Ο αγώνας δεν είχε βαθμολογική σημασία, βρισκόταν ο Ηρακλής στην 7η θέση, ο ΒΑΟ είχε ήδη υποβιβαστεί. Ο Μουμογλου ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της εποχής και περίμεναν την αναμέτρηση με ένα και μόνο στόχο: να ξεπεράσει σε πόντους τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου και να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν άλλωστε, όπως είπαμε, η τελευταία αγωνιστική. Ο ΒΑΟ παρατάχθηκε με μια ομάδα νέων και οι παίκτες του Ηρακλή το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν την μπάλα στον Μουμογλου. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής προηγούνταν με 63-29, με το Μουμογλου να έχει ήδη σημειώσει 52 πόντους. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής πέτυχε 107 πόντους, με τον Μούμογλου να βάζει άλλους 93, φτάνοντας συνολικά τους 145, επίδοση που αποτελεί προφανώς μέχρι σήμερα κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ουμίν και του παγκόσμιου. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος, περιγράφοντας μετά τον αγώνα τι έγινε, είπε: «Το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση με το να σουτάρω. Ευστόχησε σε 72 δίποντα», δεν υπήρχε ακόμα το δίποντα, το τρίποντο, «και είχε μία στις 6 βολές». Αναδείχθηκε τελικά πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος εκείνης της περίοδου με 654 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου με 601 πόντους. Ο δεύτερος στην Ελλάδα με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 1981, σε αγώνα με αντίπαλο τον Άρη, όταν ο Γιαννάκης έπαιζε στον Ιωνικό Νικαίας, 113-114 στην παράταση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης λοιπόν έβαλε 73 πόντους και ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος στον ίδιο αγώνα έβαλε 62 πόντους. Διανοηθείτε τη διαφορά από τους 145 στους 73.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που σχετίζεται με την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», απάντησε το Ιράν. Ισχυρή άνοδο, άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωή Κουτελοπούλου αυτή τη στιγμή στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι, περνάει από εδώ, μπαίνει και μέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία η συντροφιά μας. Και να έρθετε κι εσείς, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά σε όλη την παρέα, στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228 και πάμε σε Μουντιάλ. Αύριο βράδυ στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία, RTL2 Sport, και μεθαύριο την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή στην RTL1. Και πάμε να δούμε τι λένε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο πλατφόρμες λοιπόν με στατιστικές πιθανότητες για το ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο και οι δύο δίνουν ως πρώτο φαβορί τη Γαλλία. Σε όλες και στις δύο η κατάταξη είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά. Γιατί ακολουθεί η Ισπανία ως δεύτερο φαβορί, με αρκετή διαφορά τουλάχιστον στη μία από τις δύο πλατφόρμες. Στη συνέχεια η Αγγλία και με μικρή διαφορά στο τέλος η Αργεντινή. Στην πρώτη πλατφόρμα η Γαλλία έχει πιθανότητες 34,05% να κατακτήσει το Μουντιάλ. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Με την Ισπανία να ακολουθεί αλλά πολύ χαμηλά, 23,45%, η Αγγλία στο 21,94% και η Αργεντινή στο 20,55%. Στην δεύτερη πλατφόρμα οι πιθανότητες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον του πρώτου με το δεύτερο. Η Γαλλία έχει 31,7%, η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 21%. Όλα πάντως θα κριθούν αύριο και μεθαύριο στο χορτάρι, εκεί όπου όλοι δείχνουν τις δυνατότητές τους και είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε το Αργεντινή Αγγλία, ήδη ένα κάζο η Νορβηγία το έχει πάθει. Μετά την ήττα της Νορβηγίας λοιπόν από την Αγγλία, πριν μάλλον από τον αγώνα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες των δύο χωρών είχαν βάλει μεταξύ τους ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν ότι όποια χώρα θα γνώριζε τον αποκλεισμό, η αεροπορική εταιρεία εκείνης της χώρας θα ήταν υποχρεωμένη για μια ημέρα να αλλάξει το λογότυπό της ως ένδειξη αναγνώρισης της ήττας. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, η συμφωνία ενεργοποιήθηκε και η πλευρά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας αναγκάστηκε να τηρήσει τη δέσμευσή της, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου. Πάντως όλοι αναμένουν το επόμενο αγώνα, τον ημιτελικό Αγγλίας με Αργεντινή, ο οποίος θα ξυπνήσει μνήμες του 1986. Τότε λοιπόν όλοι θυμούνται το χέρι του Θεού σε εκείνο το παιχνίδι και τώρα οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ζητήσει να φορέσουν τις ίδιες πάνω κάτω εμφανίσεις όπως και σε εκείνον το προημιτελικό του 1986. Οι Αργεντινοί θέλουν να επαναλάβουν εκείνη την νίκη, οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς και μιλάμε για μια αναμέτρηση φωτιά. Λοιπόν, οι Αλμπισελέστε έχουν ζητήσει να φορέσουν την μπλε φανέλα που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα, ενώ τα τρία λιοντάρια θα αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολυαναμενόμενο ριμάτς του 1986. 40 είναι, 50 είναι. 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά.

Ποιος θυμάται το Πολ το χταπόδι? Λοιπόν, ο Πολ το χταπόδι ήταν το πρώτο ζώο προγνώστης όσον αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει το 2010 και ζούσε σε έναν ιδρύο της Γερμανίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία 8 στα 8 σωστά προγνωστικά. Ο Πολ λοιπόν πώς προέβλεπε τους αγώνες? Οι φροντιστές του τοποθετούσαν μέσα στο ενιδρίο δύο διαφανή κουτιά, το καθένα από τα οποία έφερε στην εξωτερική του όψη τη σημαία μιας χώρας. Μέσα στα κουτιά υπήρχε η αγαπημένη του τροφή. Ο Πολ πλησίαζε τα κουτιά, τα περιεργαζόταν, άνοιγε το καπάκι του ενός με τα πλοκάμια για να φάει το μύδι. Το κουτί που επέλεγε να ανοίξει πρώτο θεωρούνταν η πρόβλεψή του για τον νικητή. Ωστόσο, αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση σε αυτή την προφητική καριέρα του, καθώς στον ημιτελικό του 2010 επέλεξε το κουτί της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε τη Γερμανία. Η Ισπανία νίκησε και όλοι οι Γερμανοί ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πολ. Άλλοι άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του κτλ. Έφτασε σε σημείο ο πρωθυπουργός τότε της Ισπανίας να προτείνει επίσημη κρατική προστασία στον Πολ, ενώ ο Ισπανός Υπουργός Βιομηχανίας ζήτησε να μεταφερθεί το χταπόδι στην Ισπανία για να μην κινδυνεύσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και ο Πολ πέθανε από φυσικά αίτια και μάλιστα έχει και μνημείο, ένα άγαλμα χταποδιού στο ενίδριο που ζούσε. Η κληρονομιά του Πολ αποδείχτηκε βαριά, καθώς στη συνέχεια όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Στο Μουντιάλ του 2014 η Χελώνα Καμπεσάο κολυμπούσε σε μια ειδική δεξαμενή, κρέμονταν ψάρια κάτω από τις σημαίες των δύο χωρών, καθώς και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε την ισοπαλία. Η Βραζιλιάνα Χελώνα ξεκίνησε σωστά προβλέποντας την νίκη της Βραζιλίας επί της Κροατίας, αλλά στη συνέχεια απέτυχε σε βασικές προβλέψεις. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι κόντραρε το Πολ ήταν η Νέλη ο Ελέφαντας στο Μουντιάλ του 2014 και στο Euro που ακολούθησε. Επίσης στο ζωολογικό κήπο της Γερμανίας ζούσε, κλωτζούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου προς δύο εστίες που είχαν πάνω σημαίες των δύο αντιπάλων, όπου έβαζε γκολ αντιστοιχούσε στην ομάδα που θα έχανε. Είχε ποσοστό επιτυχίας περίπου 90% προβλέποντας σωστά 30 από τα 33 αποτελέσματα σε βάθος ετών για Μουντιάλ και Euro. Ο διάδοχος του Πολ ήταν από την Ιαπωνία, ο Ραμπιό το χταπόδι, στο Μουντιάλ του 2018 πέτυχε τα 3 στα 3 στις προβλέψεις, αλλά ωστόσο η καριέρα του είχε άδοξο τέλος, αφού ο ψαράς ο οποίος τον έπιασε στη συνέχεια τον πούλησε, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τις προβλέψεις του. Και τέλος, ο Αχιλλέας ο Γάτος στο Μουντιάλ του 2018 ήταν μια από τις γάτες φύλακες του Μουσείου Ερμιτάζ της Ρωσίας, μέχρι που μια μέρα έγινε και αυτός μελλοντολόγος. Του παρουσίαζαν δύο ίδια μπολ με φαγητό, το καθένα δίπλα στη σημαία μιας ομάδας. Το γεγονός ήταν κοφός, τον βοηθούσε να μην αποσπάται από τη φασαρία που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν και τηλεοπτικές καλύψεις, όχι αστείες αυτές τις προβλέψεις. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στο κύπελο συνομοσπονδιών με 3 στα 4. Στο Μουντιάλ είχε ποσοστό επιτυχίας 66% προβλέποντας σωστά 4 πρώτες φορές, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Σαν τον Πολ, κανένας.

Καλησπέρα και στην Νατάσα, η οποία λέει «Ο Μπόμπος Φουγκαράκης εμένα δεν μου πει τίποτα για το τι να παίξω στοίχημα όσον αφορά το Μουντιάλ». Άμα περιμένεις από τον Μπόμπος Φουγκαράκη, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Μπορούσε να ρωτήσεις τον Πάτρικ Αστέρη όμως. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 περιμένουμε. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, απαντάει η ανώτατη Ιρανική στρατιωτική διοίκηση. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούς, δηλώνουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Ανεβαίνουν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Ed News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας.

0: με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη.
4: υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με τη Ζωή Κουτελοπούλου, παραδόξως ακόμη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 693-0078-228. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία με τη γάτα της, αραγμένη, τεντωμένη στο κρεβάτι, δίπλα στα μαξιλάρια, και λέει άλλοι προπονούνται μέχρι και στον ύπνο τους για να μην φάνε γκολ, και άλλοι αρχίζουν τα ίξεις αφήξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Άτιμη κοινωνία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Και ενώ το σίριαλ Αντετοκούμπο έλαβε τέλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό του LeBron James είναι ακόμα εν πλήρη εξελίξη, με τον Αμερικανό Superstar να διαμηνύει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες 5 μέρες σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει στους Lakers, και τα σενάρια να τον θέλουν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μάλιστα τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο LeBron James έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Λίγο πριν επιστρέψει λοιπόν στην Αμερική και στο Miami Heat, ο Greek Freak φαίνεται ότι θα ανταμώσει με τον King James. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ήδη στους Miami Heat και ο ίδιος ο LeBron James ή αν όχι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντετοκούμπο και James, που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση, έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο King James και η δεύτερη που θα επισκεφθεί τη Μύκονο, και στην οποία είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με τη σύζυγό του. Πριν από 2 χρόνια είχε ξανάρθει το Σεπτέμβριο του 2024 στην Ελλάδα ο LeBron James για να δώσει το παρόν στο γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Διακοπές στην Ελλάδα είναι και ένα άλλο μεγάλο όνομα του NBA, παλιότερο βέβαια, αλλά ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τη χώρα μας. Ο Magic Johnson λοιπόν είναι θαυμαστής των ελληνικών νησιών και το δείχνει και φέτος. Βρέθηκε στους Παξούς για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του Cookie. Τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του NBA τιμά συχνά πυκνά τη χώρα μας και δει το Αιγαίο για να απολαύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Λοιπόν, μια που έχουμε νέες αναταράξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ και άνοδο στην τιμή του καυσίμων, έχει μια έρευνα που λέει πότε να βάζετε βενζίνη, πότε να φουλάρετε βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι τέλος πάντων, καύσιμα. Ποια είναι η φθηνότερη ημέρα? Ναι, και όμως υπάρχει και αυτή. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ όταν ανάψει το λαμπάκι ή λίγο πριν κάνουν ένα ταξίδι. Ωστόσο, υπάρχει η μέρα της εβδομάδας η οποία είναι πιο φθηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε βάθος χρόνου οι χρήστες λένε ότι μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή εξοικονόμηση για όσους τουλάχιστον ανεφοδιάζουν συχνά το αυτοκίνητό τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντυπίσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές. Αναλύοντας τα δεδομένα, η πλατφόρμα σύγκριση τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά και κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν και στις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Ποια λοιπόν είναι η μέρα αυτή? Η εφαρμογή λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνετε να βάλετε. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές μέρες για βενζίνη, έχουμε αυτό την αίσθηση δηλαδή, είναι από τις φθηνότερες σχετικά. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν Παρασκευή για να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα λοιπόν πρώτη, μετά τη Δευτέρα παραδόξως η Κυριακή είναι η φθηνότερη μέρα για γέμισμα του ντεπόζου του. Ποια είναι η μακράν πιο ακριβή μέρα για αγορά καυσίμων? Κι όμως είναι η Πέμπτη. Ναι, καλά ακούσατε. Η Πέμπτη είναι η πιο ακριβή ημέρα και ακολουθούν στη συνέχεια η Τετάρτη και το Σάββατο. Οπότε προτιμάτε Δευτέρα, Κυριακή και Παρασκευή για φουλάρισμα. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν να ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική μία 66χρονη υπήκοο Σερβίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει και απόψε την καλησπέρα. Και έχω και Αποστόλη Κοσμόγλου. Είδε, αλλάζουμε τρίτος στη σειρά. Αποστόλη Κοσμόγλου λοιπόν αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και όπως είπαμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει βγει μια ανακοίνωση ότι πωλείται σε δημοπρασία μάλιστα το απολίθωμα ενός ολόκληρου δεινόσαυρου από διάσημο οίκο. Πρόκειται για το απολίθωμα ενός τυρανόσαυρου που φέρνει το παρατσούκλι γκάς, ανακαλύφθηκε στην Νότια Αντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε ανασκαφές από το 2021 έως το 2023. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινόσαυρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και πήρε το όνομα γκάς προς τιμή του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ποιος να του το έλεγε του καημένου του δεινόσαυρου ότι θα τον ονόμαζαν γκάς. Στις αρχές Ιουλίου λοιπόν ο οίκος αυτός αποκάλυψε που κατέχει το απολίθωμα καλώντας το κοινό να το θαυμάσει με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου αύριο. Και αναλυτές συμπεραίνουν ότι μετά από αυτή την ημέρα θα διοργανωθεί η δημοπρασία για την πώληση του απολιθώματος. Ο γκάς αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα. Το απολίθωμα του γκάς έχει ήδη εκτιμηθεί στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι πιθανό να γίνει ο πιο ακριβός δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, ναι, γιατί έχουν πουληθεί στο παρελθόν και άλλοι. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου κατέχει επί του παρόντος ο Apex, ένας στεγόσαυρος που πουλήθηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό 11 φορές πιο υψηλό από την αρχική εκτίμηση της αξίας του πριν από τη δημοπρασία. Είναι σαφές πλέον πως το ποσό που μπορεί να πιάσει ο γκάς είναι αστρονομικό και η ιστορία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με το αν η δημοπράτηση των απολιθωμάτων εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τέτοια δέγματα θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για μουσεία και επιστήμονες οι οποίοι με τη δουλειά τους μπορούν να αναδείξουν και να παράγουν νέα γνώση. Οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν δημοπρασίες λένε ότι είναι ανάγκη να γίνονται για να συγκεντρώνονται ποσά που θα χρηματοδοτούν τις χρονοβόρες και επικίνδυνες ανασκαφές. Άντε βγάλε άκρη, αν είχατε λεφτά θα τον αγοράζατε τον γκάς?

0: Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι ήταν τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο όσον αφορά την Ευρώπη, και πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που καίνε περισσότερο ρεύμα, και αυτό λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών. Οι καύσονες λοιπόν έχουν υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν, και εκεί που μερικές χώρες, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη, δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από λίγες μέρες εικόνες σε τέτοιες χώρες με καταναλωτές να παίζουν ξύλο για να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ηλεκτρική ενέργεια που ξοδεύουν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δροσιστούν διπλασιάστηκε μέσα σε μια εξαετία, εκτινάσσοντας τη συνολική κατανάλωση από 4.500 τερατζάουλ το 2018 στα 80.400 το 2024. Ποιες χώρες καίνε περισσότερο ρεύμα? Η γεωγραφία του Ευρωπαϊκού Νότου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 τερατζάουλ, δεύτερη η Ισπανία, πολύ πιο πίσω όμως με 14.300, η Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.900 για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών. Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition στο συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία οι μεσογειακές και νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα. Βρίσκεται στην κορυφή, το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό. Η Μάλτα ακολουθεί με 15%. Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο 7,4%. Οπότε όπως βλέπετε, τα πιο πολλά λεφτά μας τα τρώει ψήξη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Κατά σειρά εμφανίσεων, Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ζωή Κουτελοπούλου, Αποστόλη Κοσμόγλου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες στο fade out. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. «Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης

0: μετά την παρέτηση 6 μελών. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε και ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες από 5.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Όσοι να πάνε διακοπές αρχίζουν και ψάχνουν πού θα πάνε. Οι προνοητικοί τα έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και έτσι γλιτώσαν και μερικά ευρώ. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι, σε βαθμό που αν ακούγαμε ελληνικά αγκαλιαζόμασταν συγκινημένοι, δηλαδή τύπου ότι που σε πατριώτη, τέτοια φάση ήταν. Πάρα πολλούς Βαλκάνιους, πολλούς Σέρβους και πολλούς Ρουμάνους είχε. Ευχαριστημένοι είναι οι ξενοδόχοι, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Δυσαρεστημένοι είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Δεν ξοδεύουν. Εν ολίγης οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια είναι λίγο σφιχτοί ως προς την εστίαση. Νυχτερινή βάρδια, Δευτέρας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν θα ξεκινήσω με κάποια σοβαρή είδηση, αλλά με ένα απολαυστικό βίντεο που είδα μόλις τώρα, μια 74χρονη επιβάτηδα σε ένα αεροδρόμιο της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Βλαντικαυκάζ, στη Βόρεια Οσετία, μπέρδεψε το κυλιόμενο διάδρομο, ξέρετε, το διάδρομο που περπατάτε, ανεβαίνετε πάνω και σας πάει αυτό εκεί που πρέπει να σας πάει, με τον ημάντα των αποσκευών. Ξέρετε, που περνάνε οι βαλίτσες και καταλήγουν σε ένα τεράστιο χώρο όλες μαζί. Μπέρδεψε λοιπόν η επιβάτηδα τον κυλιόμενο διάδρομο, μπήκε στον ημάντα που μεταφέρει τις βαλίτσες. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποια άλλη βαλίτσα. Ξεκίνησε ο ημάντας να δουλεύει γιατί είχε αισθητήρα. Ξαφανίστηκε η γιαγιά από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μαζί με τις αποσκευές σε έναν μεγάλο χώρο. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν τη γιαγιά, γιατί νομίζανε ότι θα έχει χτυπήσει. Η ίδια δεν έπαθε τίποτα και μάλιστα όταν τη ρώτησαν, αν ήξερε ότι είναι τόσο διασκεδαστικό, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Είπε, είναι απολαυστικό το βίντεο, σας το λέω γιατί ό,τι και να σας συμβεί σε αυτή τη ζωή, μην το παίρνετε και τόσο σοβαρά. Βρείτε και την λίγο ευχάριστη πλευρά των όσων παθαίνουμε.

Να ήμασταν τώρα στα Κουφονίσια, Όσοι βρέθηκαν στα Κουφονίσια το Σάββατο, εκεί που κάναν τις βουτιές τους, είδαν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εκεί που οι λουόμενοι ψάχνανε να πιούνε κάτι, να δροσιστούνε, εμφανίστηκε ένα πλωτό αναψυκτήριο. Ένα σκάφος λοιπόν που το είχε διαμορφώσει ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε να λειτουργεί ως αναψυκτήριο μέσα στη θάλασσα, έφτασε στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι κατά γάλανα τα νερά και περπατάς κάτω και νιώθεις ότι περπατάς σε χαλί. Φανταστικό μέρος στα Κουφονίσια. Κάποιοι απόρρισαν, ειδοποίησαν το λιμενικό, ήρθε το λιμενικό, έψαξε να δει αν υπάρχει κάποια άδεια για να λειτουργεί αυτό το σκάφος ως πλωτό αναψυκτήριο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε καμία άδεια. Έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και απαγγέλθαν κατηγορίες. Το λιμεναρχείο Νάξου έκανε την προανάκριση για την υπόθεση και περιμένει ο άνθρωπος από την εισαγγελία Νάξου να βγουν οι ποινές. Yes.

στην ερώτηση γιατί είναι παράνομο να υπάρχει μια πλωτή καντίνα μέσα στη θάλασσα, δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να υπάρχει ένα σκάφος που σερβίρει αναψυκτικά και ποτά μέσα στη θάλασσα, αρκεί να είναι επιχείρηση. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν τα έδινε δωρεάν τα ποτά και τα αναψυκτικά, οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή χρειάζεται μια ταμιακή μηχανή. Η ταμιακή μηχανή ανήκει κάπου. Εφόσον δεν υπήρχε επιχείρηση, άρα ήταν παράνομη η συναλλαγή. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 4.561 συνεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο αγαπημένος Αυστραλός ηθοποιός. Το ξαφνικά το λέω γιατί αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε η οικογένειά του, έτσι το ανακοίνωσε. Έφυγε εντελώς ξαφνικά, είπε για την ακρίβεια. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες το Jurassic Park και τον άνθρωπο, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται από τη γουραζιέρα στην άκρη του τρόμου και το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, όπως και στην προφητεία, τα μαθήματα πιάνου. Οι νεότεροι τον μάθαν μέσα από την πολύ δημοφιλή σειρά, το Peaky Blinders. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, πολύ δουλευταράς, παιδιά. 53 χρόνια καριέρα, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, δεκάδες, και σε ερώτηση που του κάναν γιατί δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε μια πανέξυπνη ατάκα. Στην επιτυχία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Την αποτυχία τη χρεώνεται πάντα ο πρωταγωνιστής. Και εγώ δεν θέλω τέτοια άγχη στη ζωή μου. Τον αγάπησα πραγματικά με αυτή του τη δήλωση. Πολύ λανθασμένα σήμερα όλοι νόμιζαν ότι έφυγε από καρκίνο, γιατί το 2022 είχε διαγνωστεί με ένα λέμφωμα ταφ κυττάρων, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Όμως είχε ανακοινωθεί πριν κάτι μήνες ότι κατάφερε και το ξεπέρασε. Οπότε αναμένουμε και εμείς την αιτία θανάτου. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του ήταν η εξής: με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Χωρίς να είναι πρωταγωνιστής, κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ. Είναι μέσα στους 15 ηθοποιούς όπου οι ταινίες τους έχουν φέρει τα περισσότερα χρήματα πίσω στα ταμεία. Και αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ εργατικός και έχει παίξει σε πάρα πολλές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μόνο τα Jurassic Park έχουν φέρει πίσω δισεκατομμύρια. Οπότε αναμφισβήτητα θα ήταν σίγουρα μέσα στους πιο πετυχημένους.

Θα σας πάω στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα περιστατικό βίας, αλλά όχι με πρωταγωνιστές κρητικούς ή άλλους Έλληνες, αλλά Γερμανούς. Ένας 27χρονος έδιρε την πρώην 25χρονη, την πρώην κοπέλα του, μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα της Κρήτης. Αλλά η ιστορία, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Το ζευγάρι χώρισε πριν από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό. Ο 27χρονος, μετά το χωρισμό, συνέχισε να την ενοχλεί με μηνύματα, με απειλές, με τηλέφωνα. Η 25χρονη αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της, να μην έχουν επαφές ούτε μέσω διαδικτύου ούτε μέσω τηλεφώνων. Κρυβόταν από το σπίτι της, έφυγε, έμενε αλλού. Κάποια στιγμή τον έχασε. Ο 27χρονος αποφάσισε να βελτιώσει τον εαυτό του και πήγε στην Ταϊλάνδη να εκπαιδευτεί στο kickboxing και στο box, σε πολεμικές τέχνες. Η κοπέλα είπε ότι ησύχασε, προφανώς γιατί δεν την ενοχλούσε, προχώρησε στη ζωή της, βρήκε μια καινούργια σχέση. Με αυτή τη σχέση είπανε δεν πάμε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα. Κλείνουν το ξενοδοχείο μέσα από την κάρτα του συντρόφου τους για να μην αφήσουν ίχνη, γιατί ακόμα φοβόταν η κοπέλα. Όλα καλά, όλα ωραία, φτάνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όμως κάνει ένα τραγικό λάθος η 25χρονη και παίρνει κάτι από το μπαρ με τη χρεωστική της κάρτα και έρχεται mail στον κοινό λογαριασμό που διατηρούσανε όταν ήταν με τον 27χρονο. Αμέσως ο 27χρονος κλείνει εισιτήριο από Γερμανία για Κρήτη στο ξενοδοχείο που έμεναν, κλείνει ένα δωμάτιο. Αλλά φτάνει από το αεροδρόμιο, φτάνει στο αεροδρόμιο της Κρήτης, πηγαίνει κατευθείαν στη σουίτα που μέναν τα παιδιά, πηδάει έναν φράχτη, εντοπίζει το ζευγάρι που ήταν στην πισίνα και λιαζότανε, ορμάει στον 19χρονο σύντροφό της, τον χτυπάει, τον αφήνει ανέστητο και πηγαίνει στην 25χρονη και ξεκινάει να τη χτυπάει. Από τις φωνές της 25χρονης και μετά του 19χρονου όταν συνήλθε, οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 27χρονος τράπηκε σε φυγή. Μετά από κάμποση ώρα πήγε στο αεροδρόμιο να βγάλει καινούριο εισιτήριο και να φύγει. Φυσικά τον έπιασε η αστυνομία και εκεί ξεκινάει ένα ακόμη καλύτερο σοου. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω γιατί με χώρισε με ένα μήνυμα και εγώ ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση από κοντά. Δεν τη χτύπησα ποτέ και ο 19χρονος και αυτοί γλίστρησαν στα πλακάκια της πισίνας, πέσαν κάτω και γι' αυτό έχουν σημάδια. Πολύ πιστικό, άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι γλιστράνε τα πλακάκια της πισίνας και όταν πέφτεις έχεις μολόπες παντού. Συνελήφθη, αν έχετε την απορία, ο δράστης, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι κατηγορίες έχει? Κακουγερματική δίωξη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ελπίζουμε να πάρει και μια πολύ βαριά τιμωρία.

Όσοι πιστέψαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα υπάρξει ειρήνη στο Ιράν και η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα σταματήσει να έχει τα βάσανά της, εξαπατηθήκαμε καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει και ένας νεκρός, έτσι ανακοίνωσε το καθεστώς του Ιράν, και 4 τραυματίες. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Όπου χτυπιέται ένα υποβρύχιο του Ιράν από θαλάσσια ντρόουν. Με τούτα και με εκείνα το βαρέλι ανέβηκε 4%, το πετρέλαιο, το βαρέλι είναι στα $80 αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε, οι ειδικοί λένε, όχι οι πληροφορίες, ότι σε λιγότερο από 48 ώρες το βαρέλι θα φτάσει στα $90. Με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά περάσανε και στα ελληνικά βενζινάδικα. Αν κάνατε σήμερα μια βόλτα στις 7 που βγήκα εγώ, είχε άλλη τιμή από αυτή που είχε το μεσημέρι, η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν με βοηθάνε οι Ιρανοί, είναι κακά παιδιά, δεν έχω πολλές επιλογές, σε ελεύθερη μετάφραση σας το λέω. Μετά έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, από εδώ και πέρα θα τα φυλάνε αυτοί, έτσι κι αλλιώς τα φυλούσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνονται γι' αυτό οι ΗΠΑ, θα βάλουν ένα φόρο 20% στα φορτία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά το Ιράν αντέδρασε και είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ελέγξει κάποιος άλλος στα στενά του Ορμούζ, από ανέκαθεν τα ελέγχανε αυτοί ιστορικά. Με τούτα και με εκείνα ανεβαίνουν και τα μεταφορικά για τους εφοπλιστές, για την εφοδιαστική αλυσίδα, οπότε ξέρετε που θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη, τι θα αυξηθεί. Θα πιάτε μια μέρα σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε τις τιμές να έχουν ανέβει κι άλλο από αυτό που υπάρχει. Από πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος, ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ? Από αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από ένα πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανάα, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπεινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα κοντά στα 80 δολάρια. Στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028 με 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η

0: αντιεκπρόσωπος Κάλια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση δηλαδή της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παρέτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο απολογισμός από τους δίδυμους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες. Ο αριθμός των τραυματιών από το σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε με το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Η Ισπανία αντιμετώπιζε το Βέλγιο. Στο παραένα κατάφερε και κέρδισε με 2-1. Μαχητικοί οι Βέλγοι, όχι ότι απείλησαν πολύ επιθετικά, αλλά και οι Ισπανοί δεν βρήκανε στόχο. Ο Γιαμάλ επηρέασε τον αγώνα όσο και εγώ. Ήταν άφαντος. Αλλά για ακόμη μια φορά η Ισπανία έδειξε ότι είναι ομάδα. Δηλαδή μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Αύριο στις 10 το παιχνίδι το περιμένουν πώς και πώς όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μεγάλο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα το κερδίσει. Φαβοροί δίνουν τη Γαλλία με το απίστευτο ατομικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι. Η Ισπανία είναι περισσότερο ομάδα. Και πάμε στην Αγγλία, όπου χρειάστηκε τη βοήθεια της διατησίας για να κάμψει την Νορβηγία. Στο 1-1 έβαλε ένα γκόλ η Νορβηγία που ακυρώθηκε εντελώς λανθασμένα. Δόθηκε ένα φάουλ που δεν δίνεται ούτε στο κλασικό μπαλέτο. Τη γλίτωσαν οι Άγγλοι, σοβαρεύτηκαν στην παράταση και με ένα γκόλ του Μπέλιχαμ πήρανε την πρόκριση. Και έτσι την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 10 θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Οι παλαιότεροι θυμάστε ότι οι Άγγλοι έχουν χάσει Μουντιάλ από το χέρι του Θεού του Ντιέγο Μαραντόνα. Πάλι δίνεται φαβορή η Αγγλία, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει και ο Μέση θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στο τελικό. Οι περισσότεροι θέλουν να δουν το Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει. Το αξίζει για τη συνολική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έσκασε ήδη στο Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Οσμάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά εκατομμύρια και για τον Τολιόπουλο. Ακούγεται και το όνομα του Ντόρσεϊ ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσα εκατομμύρια εδώ οι μπασκετικοί φιλαθλοί για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζαλιστεί από τα νούμερα. 9 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε να δούμε τέτοια συμβόλαια από την εποχή του 1990, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δίναν τα περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αρκεί να γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά και να μην είναι μόνο πυροτεχνήματα.

Όσοι είχατε την απορία πότε θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά σε λειτουργία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας. Μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίρνονται δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο μέλλον, και αυτό είναι το σωστό. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα γίνει παράδοση στην Καλαμαριά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι δίκαιο αίτημα των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, που άλλωστε είναι και πάρα πολύ σε πληθυσμό και το έχουν ανάγκη ένα ακόμη μέσο μεταφοράς.

Μία κυρία πήγε να ψωνίσει στα Βρυλίσια, μπέρδεψε την ταχύτητα την πρώτη με την όπισθεν και έβαλε όλο το αμάξι μέσα στο κατάστημα, γκρέμισε τα πάντα, δεν έμεινε ούτε ρούχο ούτε κρεμάστρα, βγήκε έξω ένδρομη η γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Άμα δείτε και το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, θα δείτε κόσμο πανικόβλητο δεξιά και αριστερά να τρέχει και όλα αυτά για μία ταχύτητα. Έρχονται τίτλοι δίσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό και καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, είχαν πει ότι αν δεν φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, θα θεωρείται αποτυχία. Και το κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η δεύτερη ταινία που φέτος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη ήταν παιδική, είναι το Super Mario. Και αν νομίζετε ότι είναι μικρό κατόρθωμα, σας λέω ότι η ταινία Hunger Games, που θεωρείται μεγάλη πρακτική επιτυχία, είχε εισπράξεις μόλις 865 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα. Δεν πήγαν οι Αμερικάνοι να τη δούνε. Τα 371 εκατομμύρια δολάρια είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα υπόλοιπα 629 είναι από τις διεθνείς αγορές, με τους περισσότερους, λέει, που έχουν πάει, σχεδόν όλη η Ιαπωνία πήγε να δει την ταινία. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ένα ρεκόρ ο Michael Jackson στην Ιαπωνία. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, είχε αναγγείλει μια συναυλία στο Τόκιο και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν online αγορές τότε. Στήθηκαν οι άνθρωποι έξω από δισκάδικα για να αγοράσουν, και εκδοτήρια εισιτηρίων, για να αγοράσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, και τα τελειώσαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Τον αγαπώνουν πάρα πολύ οι Ιάπωνες στο Michael Jackson, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, όπως είπαμε, είχε σπάσει και η ταινία Michael ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι η βιογραφική ταινία με τα περισσότερα έσοδα. Η προηγούμενη ήταν το Bohemian Rhapsody, που μιλούσε φυσικά για τους Queen και το Freddie Mercury. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και αν νομίζετε ότι μόνο ο Μάικλ Τζάκσον σπάει ρεκόρ ακόμη και μετά θάνατον, πλανάστε, γιατί η Μαντόνα με το καινούργιο της δίσκο, το Confessions 2, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έγινε το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού charts. Έτσι μπήκε δίπλα στους Beatles, είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του αντίστοιχου πίνακα με τις επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κριτικοί λένε ότι όλος παραδόξως το άλμπουμ της Madonna είναι πάρα πολύ καλό σε αντίθεση με, με τις προηγούμενες δουλειές της. Άλλωστε φαίνεται και από τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί για την περιοδία της που αναμένεται να γίνει. Σίγουρα λέει είναι φαβορή για τα φετινά Grammy η Madonna με το καινούριο δίσκο. Μάλιστα έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Madonna και Michael Jackson ξαναβρέθηκαν μαζί στο top 10 του Billboard μετά από 25 χρόνια. Είχε να συμβεί αυτό το πράγμα 25 χρόνια. Ο βασιλιάς της pop και η βασίλισσα της pop.

Διαβάζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τουρίστες, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Λείπανε οι Γερμανοί και οι Άγγλοι τουρίστες, κυρίως στη Χαλκιδική και στην περιοχή του Πηλίου. Δεν είχαν φτάσει ως τώρα, άρχισαν να έρχονται λοιπόν. Και αυτό φέρνει χαμόγελα τόσο στους καταστηματάρχες στην εστίαση, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλοι ξέρετε ότι αν περιμένετε την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δεν θα βρείτε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή τώρα στις 19 Ιουλίου. Από τις 11 έως 8 λοιπόν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6, κάτι που το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Μέχρι τις 6 δουλεύεις, δεν χρειάζεται να το πάμε μέχρι τις 8 τελευταία στιγμή, να μπορέσουν να κάνουν, να βγουν έστω και για ένα ποτό οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε, συγκρίνετε φυσικά τις τιμές με τις προηγούμενες. Αν θέλατε κάτι τόσο πολύ να το πάρετε και περιμένατε να πέσουν οι τιμές, τώρα είναι η ώρα. Στηρίζεται το λιανικό εμπόριο στους τουρίστες, φαίνεται, κινείται αρκετό χρήμα από αυτούς προς στα καταστήματά μας. Καλό είναι από όπου και αν έρχεται να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές και ας είναι από που να είναι. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τώρα την έχει αντικαταστήσει ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο Αμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά, όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια, στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στην Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρία αιματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάλια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόβαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σημεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντε.

0: Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων αγυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.